Και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Θα διαλέ.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
7: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. I jumbled out to like and then I looked into my pocket. So the money wasn't right and so I stopped and I was thinking just of what to do.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Συγγνώμη. Ναι. Από Δευτέρα. Καλημέρα.
3: Γεια σας.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη.
8: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
9: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
8: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
10: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
12: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη τηλεφώνη 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές τωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
13: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
14: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
13: Της Βέχρο φυσικά.
14: Μπερδεύτηκα.
13: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
14: Φύγαμε.
13: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
15: Μπαίνεις τσουλώντας,
16: βγαίνεις περπατώντας.
17: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
19: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
20: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
21: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
22: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
23: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
22: Γιατί?
23: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
22: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
23: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
24: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
25: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
26: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
27: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8.
28: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
29: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Θημισκή 14.
30: Μετρόπολης τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
31: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
30: Είστε έτοιμοι?
32: Άντε, μπράβο.

0: Σαλούγκα μου, πάμε λίγο. Για λίγο, Ερμάνος μου, ζωηράδα. Παρασκευάρα ήρθε. Είδε σούπα προ-Παρασκευή, τσούκου τσούκου, πάει εβδομαδίτσα. Να την. Παρασκευή έσκασε. Και ζάχαρη και μέλι μαζί.
1: Δύσκολα βγήκατε με ροκάματα.
0: Όχι δύσκολα. Άμα έχει Μουντιάλ, Αργεντίνα, Τολιόπουλος, μεταγραφές, Χατζηδιάκους. Ο μόνος που δεν γεννείται καθόλου είναι ο φίλος μας, ο Κάρι.
1: Σωμένο τον έχει τον Άρη.
0: Χθες βγήκε λίγο κάτι, μια βρώμα. Μήπως μετά από πολλή ησυχία σκάσει τίποτα.
1: Τι βρώμα θα βγει, δηλαδή.
0: Μήπως βρήκα ένα αγοραστή, ο Κάρι, γιατί είναι γρήγορος. Ξέρω, ρε φίλε, πολλή ησυχία. Γιατί δεν κάνει μεταγραφές.
1: Καλά, σου είχα πει πριν τρεις μήνες.
0: Έτσι μου είπες.
1: Ότι δεν πρόκειται να βάλει το χέρι στην τσέπη.
0: Άρα δεν θα πάρει τίποτα κανέναν.
1: Α, κάνα δύο-τρεις εκεί.
0: Αφού έφυγαν, πόσοι.
1: Να σωθεί.
0: Α, σωθεί. Μάλιστα. Λοιπόν, θα το δούμε και αυτό στην πορεία.
1: Έτσι,
0: γιατί
1: ακούσε όλοι...
0: στον υπόκοσμο κάτι ότι μη σκάσει τίποτα εκουφατικό, αλλά ο υπόκοσμος το έλεγε. Δηλαδή το ότι δεν μπαίνει παίχτες, έχουμε φτάσει Αύγουστο, δεν σου λέει κάτι. Και θέλει καμιά δεκαπενταριά.
1: Ναι.
0: Θέλει καμιά δεκαπενταριά παίχτες τώρα. Έχουν φύγει στόπερ, Σούντγκρεν, Μούντγκρεν.
1: Για σωτηρία πάει ο Άρης φέτος.
0: Θα δούμε τι θα πάρει. Θα δούμε τι θα πάρει. Αλλά ως τώρα είναι. Θα έγινε η κλήρωση, ας πούμε. Να μπαίνουμε σε τελική ευθεία. Σε ένα μήνα ακριβώς έχουμε πρωτάθλημα.
1: Δεν θα βάλει δύο από κάτω.
0: Α, το βαρέσει. Σε ένα μήνα έχουμε πρωτάθλημα.
1: Και εγώ ρωτάω, δεν θα βάλει δύο από κάτω, να σου δει.
0: Τόσο εύκολο δεν το βλέπω. Θα δούμε και τις άλλες ομάδες. Το θέμα είναι ότι δεν κινείται τίποτα. Τίποτα. Δηλαδή, ακούγαμε για δύο-τρεις παίχτες, του πέρανε οι άλλοι.
1: Σαν πολλά χρόνια δεν είναι στην αλφαδική του Τσέχη.
0: Πάντως, στο μπάσκετ, έτσι, ο Σιάο την έκανε τη μαγιά. Σε που έλεγε, αου, αου, αου, τον Πιάκο.
1: Εσείς λέγατε αου, αου.
0: Καλά, να το δούμε γι' αυτό. Το Λιόπουλος από χθες στον Άρη, τον περιμένουν να έρθουν οι Κυτρινόμαλοι. Ο Πάουκ βέβαια περιμένει ο Σμάν τώρα. Θα τα πούμε αυτά.
1: Στο αεροδρόμιο θα πάνε.
0: Θα το κάνει αλλιώς ο Πάουκ.
1: Γιατί?
0: Και καλά θα κάνει, αυτό είναι πολύ καλό.
1: Γιατί?
0: Μέσα στο κατά καλό καιρό, με 40 βαθμούς. Να το κάνει στο παλατάκι όμορφο και ωραία. Ελάτε να, να γίνει ωραία παρουσίαση.
1: Γιατί θα πάνε λίγοι εκεί για
0: αυτό. Όχι, γιατί λίγοι. Τι λίγοι να πάνε. Άμα πει τώρα του τρελαμένοι να μην πάνε, θα γίνει παζουλισμό. Άρα γιατί να το ταλαιπωρεί το κοινό. Πάνε στο παλατάκι.
1: Ελάτε του καημένου. Ευαίσθητοι είναι, μπορεί να ταλαιπωρήσουν.
0: Έχει έξυπνε κινήσει.
1: Ναι,
0: έξυπνη τη χαρακτηρίζω.
1: Ναι,
0: λοιπόν, τον Παναθηναϊκό, τον οποίο έτσι πολύ γρήγορα τώρα για flashback μου τον βάζει πρωταθλητή πριν καν δούμε ακόμα παιχνίδια του. Έτσι, επειδή σου ήρθε εσένα, τον έχει τελειώσει. Τεσσάρα από τη Ραπίντ. Ένα χρόνο έξω ο Ίγκασον. Εκτός ο Ιταλός, ο Μπακ που ήρθε πέσει από τη Μίλαν. Τι άλλο θα φέρει στον Παναθηναϊκό.
1: Αυτό είναι τώρα που θα πάρει το πρωτάθλημα.
0: Άντε πάλι.
1: Καλό ήταν που τραυματίστηκε ο Ίγκασον.
0: Καλό ήταν που ήταν.
1: Θα πάρει μια. Δυο στο Περάρες.
0: Έναν ήθελε να πάρει.
1: Τώρα θα πάρει δύο.
0: Α, τώρα θα πάρει δύο. Εντάξει, ναι,
1: όχι, θα μείνει με τον.
0: Στην άλλη εβδομάδα παίζει παιχνίδι.
1: Όχι, θα μείνει με τον Ντουμπάκ και τον.
0: Τι το πάρει. Την άλλη εβδομάδα παίζει με την Πάξη.
1: Θα πάει στην Ουγγαρία.
0: Με την Πάξη. Και εμείς θα πάμε Πολωνία.
1: Εγώ μέσα να παίξουμε στα Ιστρέμ. Θα την πάρουμε αυτή την ομάδα. Σιγά.
0: Πάμε να ξεδιπλωθούμε να δούμε τι έχει σήμερα. Μας πεις, σε βλέπω λίγο πρισμένο. Τι έκανε στο Βρασίλειο. Βλέπω. Ήταν μήπως η τέτοια, η Πέμπτη. Φίλε, έχω χάσει μέρες. Έκανε το σοου.
1: Σιγά μην ερχόσουν.
0: Θα ερχόμουν, αρέσει, αφού είπα για την κουμπάρα. Μου λέει, άμα είναι για σοου, για την εξέλιξη του κουμπάρου μας, να δούμε πώς. Πάμε, λέει, να το δούμε, λέει, να το στηρίξουμε.
1: Αφού σε είπα Πέμπτη.
0: Εξέχασα εγώ τώρα, μα δεν με πάρει τηλέφωνο, φίλε, έχω χάσει τις μέρες, έχω χάσει τα αυγά, τα πασχάλια. Και τι έγινε τώρα, δηλαδή, έκανε σοου με την Chrissy White, έχουμε υλικό.
1: Όλο και κάποιος θα το βγάλει.
0: Α, όλο και κάποιος θα το βγάλει. Παρακαλάμε τώρα να δούμε ποιος έβγαλε σοου. Είχε δηλαδή χαμώσει στο Λάκι, γινότανε μαλλιοβράστες με σοου Chrissy White και Κωστή Ραπτόπουλου.
1: Τι λέγανε. Τόσα χρόνια να βάζουν στριπτιζέ να πάνω τέτοιο.
0: Τι να κάνω.
1: Χανιτόλε δεν έχει γίνει.
0: Και στριπτιζέ, παιδιά. Α, και, καλά, εντάξει, για σοου και για γέλιο και για πανικό δεν το συζητάμε. Αλλά δεν να σε δώσει ενδράση. Ενδράση εκεί. Πόση ώρα κάτσε το σοου σου
1: μετά. Ένα 8 λεπτό.
0: Α, 8 λεπτά στον παράδεισο δηλαδή.
1: Όντως στον παράδεισο.
0: 8 λεπτά,
1: στον παράδεισο.
0: Σε βλέπω ανανεωμένο, φρεσκαδούρα σε βλέπω. Έβγαν και κάτι σπηριά που είχε στα. Πέταξαν, έφυγε, εξαφανίστηκαν.
1: Είσαι μεγάλος παντουσάκιας, μου λένε.
0: Α, όχι, φαντάζομαι για να. Παιδιά, έγλειψε. Όχι κοκαλάκι, παντουσάκι. Τι ζω, ρε φίλε. Βάλε λίγο μουσική από κάτω, ρε φίλε. Βάλε λίγο μουσική να ακουγόμαστε.
1: Ο ξενύχτης είπε, Κουγιάννη, πάρε την εκπομπή επάνω.
0: Και εγώ μην νομίζει, δεν κοιμήθηκα καλά. Έπρεπε το Sherlock Holmes. Βγήκε το τρίτο τέτοιο και άρχισα να κοιμηθώ κι εγώ. Sherlock Holmes. Έβλεπα τον Sherlock Holmes με την αδερφή του εκεί που ήταν πρωταγωνίστρια ουσιαστικά. Και κοιμήθηκα αργά, μην νομίζεις. Σηκώθηκα ζορισμένος.
1: Τι ώρα κοιμήθηκες?
0: Δύο.
1: Εγώ το πήγα τέσσερις.
0: Εσύ το πήγες τέσσερις, ναι. Λοιπόν, χρόνια πολλά σήμερα στη Μαρίνα. Εκεί α, γιορτή σε μένα στη γειτονιά τώρα.
1: Α, ναι, έχει εκεί το πανηγύρι.
0: Έχει το πανηγύρι, τον πανήγυρο. Ξεκίνησε από χθες.
1: Μαρίνα έχουμε.
0: Μαρίνα Μπίκου είχαμε.
1: Ναι.
0: Μαρίνα Τσιντικίδου θυμάμαι από τα εφηβικά μου.
1: Άλλη Μαρίνα είχε και μια διάσημη Μαρίνα.
0: Μαρίνα διάσημη να είχα εγώ.
1: Όχι, έχει εσύ ρε
0: Μαρίνα. Μαρίνα δηλαδή του
1: Ολυμπιακού. Ολυμπιακού η κοπέλα. Ναι. Κοπέλα δεν είναι πια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραία γυναίκα.
1: Ναι,
0: πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραίο στυλ.
0: Ωραίο στυλ, ναι. Μαρίνα. Μετά πάμε Μαρίνα Φλίσμου, Μαρίνα τέτοιε. Μαρίνε μετά γιορτάζουμε.
1: Μαρίνο έχουμε.
0: Μαρίνο θυμάμαι τον Ζουνίδη.
1: Ο Ζουνίδη.
0: Μαρίνο, το Μαρίνο.
1: Το Γιώργο Μαρίνο.
0: Το Γιώργο Μαρίνο.
1: Αυτό καλλιτεχνικό.
0: Καλλιτεχνικό, ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Μαρίνο, άλλο που μα έχετε.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν έχουμε άλλο Μαρίνο.
1: Ποιο Μαρίνο.
0: Τώρα να ξέρω, αφήσει και το. Α, εδώ το χρωθά μα τα παιδιά. Παιδιά, κάνα Μαρίνο να πούμε κανένα χρόνια πολλά λίγο. Λοιπόν, επικοινωνία μα.
1: Καλά τώρα είναι δυνατόν τώρα να το βγάλει Μαρίνο.
0: Γιατί ρε.
1: Άντε ρε, βγει.
0: Μαρίνο είχαν άλογο παλιά. Το είχαμε βγάλει άλογο.
1: Πού?
0: Στο χωριό.
1: Α, Μαρίνο λέγανε
0: άλογο. Μαρίνο το άλογο. Ναι, Μαρίνο το άλογο. Είχαμε βγάλει ένα άλογο. Μαρίνο το βγάλαμε. Εντάξει, μια χαρά. Ναι, γιατί εμείς έχουμε εκεί ζώα τώρα, ζωντανά, ιστορίες, γουστάρουμε. Αγριογούρουνα τώρα θέλει να μαγειρέψουμε, να κάνουμε σκηνικό. Λοιπόν, χρόνια πολλά στο Μαρίνο και τη Μαρίνα. Μαρίνα, εσύ δεν είχε από τι κατακτήσει σου τίποτα. Καμιά Μαρίνα.
1: Μπα.
0: Όχι. Δεν βγήκε καμιά Μαρίνα.
1: Ξόφω. Είχα μια παιδική φίλη. Κάνε ο πατέρα τη παρέα με τον πατέρα μου.
0: Ναι.
1: Ως εκεί, ναι.
0: Ως εκεί. Ωραία. Πάμε να δούμε την ατζέντα μας. Μαρίνα Τσιντικίδου έχει καταγωγή από Αιγίνιο. Είναι και θεία μου. Να τους εδώ. Μαρίνα Τσιντικίδου είναι ηλικία μου πλέον.
1: Ο Αιγίνιο. Έχει ο κόμπτζης ήταν από το Αιγίνιο.
0: Πενιντάρα.
1: Πενιντάρα είναι τώρα.
0: Ναι.
1: Παραπάνω είναι.
0: Μπορεί, γιατί εγώ όταν την έπαινα σε αυτά τα μάξ, τα τέτοια.
1: Παραπάνω.
0: Ναι, ήμουν πιο πιτσιρίκος. Ναι, μπορεί να είναι 55 μπορεί να είναι. Κάπου εκεί πρέπει να είναι. Πολύ δυνατή στα νιάτα της, έτσι δεν το συντάμε όπως όλοι.
1: Το καλό είναι να γυρνάς και καλά.
0: Ναι, το πιο καλό είναι να γυρνάς καλά, να περνάς καλά, να πατουσάδες να κάνεις τα 55 σου, 57 σου, έτσι. Ο Μάριν μπορεί να γιορτάσει σήμερα.
1: Ποιος Μάριν, ο προπονητής του Ολυμπιακού?
0: Όχι, ο παίκτης.
1: Ο παίκτης, ο Μάριν.
0: Ο Μάριν.
1: Μάριν.
0: Ο Μάριν. Του. Πες το. Του Τσάικ, ο παίκτης. Ο οποίος τώρα θα τραβήξει κουμπί. Χωρίς τον Πινέδα. Γιατί καμιά φορά, όχι καμιά φορά. Θα δούμε τώρα το θέμα του Πινέδα. Το λέμε χωρίς γιατί ήρθε με τα μεσονύχτια ενημέρωση.
1: Έχουν κλάματα.
0: Ήρθε με τα μεσονύχτια ενημέρωση, βγήκε πάλι αυτός ο δημοσιογράφος και είπε ότι τελείωσε η Μοντερέ, ήρθε συμφωνία και με την ΑΕΚ για το θέμα του Πινέδα. Θα το δούμε πώς και τι. Βγήκε ο Μέρλο, ο οποίος είχε πει ο συγκεκριμένος, είναι από τα θέματα σήμερα της ατζέντα μας. Ήθελε να πάει στην πατρίδα του Μουσόλη, ρε
1: φίλε. Το 71 είναι γεννημένη.
0: Δεν σου είπα ότι είναι καμιά 50... πενταετία πάνω από μένα, εξαετία.
1: 55 έτη.
0: 55.
1: Ωραία, ωραία γυναίκα.
0: Ρε, πολύ ωραία γυναίκα.
1: Πολύ ωραία γυναίκα.
0: Ωραία γυναίκα,
1: και χαρούμενη. Δηλαδή...
0: Κατερίνη, βγάζει ωραία γυναίκες, ναι. Χαρούμενες,
1: ευδιάθετες. Πρόσωπο, ευδιάθετες, θετική ενέργεια.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι κάνει τώρα η κοπέλα.
0: Κάπου μπορεί να είναι και στην Κατερίνη. Λοιπόν, θα το δούμε.
1: Κάνει αρμή στην Κατερίνη, είναι τέτοια στην Κατερίνη.
0: Γιατί ρε, τι.
1: Στην Κατερίνη θα μείνει η κοπέλα.
0: Στην Κατερίνη έχει και θάλασσα, παραλία. Το καλοκαίρι βογκάει ο τόπος κάτω. Από το Μάιο μέχρι το. Βογκάει
1: κάτω. Ο βόθρος του Νικήτα.
0: Εντάξει, πάνε παρακάτω. Έλα, εκεί σε εμά, στο φίλο μα το Μίτσο, στο Βιδό, είδε η ωραία θάλασσα.
1: Στο Βιδό είναι ωραία.
0: Θαλασσάρα.
1: Εκεί στην Κατερίνη.
0: Είναι επίπεδο Χαλκιδική σε
1: εμά. Ο βόθρος του Νικήτα.
0: Εκεί η Κατερίνη.
1: Τον πρόλαβε στο βόθρο του Νικήτα.
0: Δεν τον πρόλαβα. Είναι ο κόλπος του Θερμαϊκού που δεν φεύγουν
1: ήταν
0: ακόμα.
1: Ήταν φορτηγό που
0: είναι. Καλημέρα, Γέρης, σοφοί γέροντες. Α, μας έκανε και γέροντες.
1: Εσένα.
0: Τι σοφός γέροντας, ρε φίλε Ρίκο. Ούτε 50 δεν φτάσαμε ακόμα. Ούτε 50.
1: Το 24ωρό μου, ρε Φλόρε, άμα το είχες.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Και έχει και στην Πανομή μεγάλο πανηγύρι για την Άγια Μαρίνα. Εσύ πρέπει να τα ξέρεις αυτά και τα άλλη μέρια σου.
1: Ήταν η Ευγενούλα χθες.
0: Να το αμάξι του ραπ, εδώ σε έχουν φέρει ένα άμπαρθ. Να το.
1: Το φιατάκι.
0: Τώρα ζούμε αληθινά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ένα φιατάκι άμπαρθ είναι μια χαρά. Καλημέρα.
1: Αυτό είναι, αυτό είναι πύραυλο, ένα, ξέρεις.
0: Ναι, ρε, το ξέρω. Η Ράλα ανακοίνωσε τον Κάρλος Ροντρίγκες. Τι με νοιάζει εσύ για την, για την Ρεάλ, τι ανακοίνωσε εσύ, Παναγιώτη.
1: Ωραία, πάω κάρα χθες.
0: Όχι, πλάκα σε κάνω.
1: Πήγε ο Χαρούλης, τον είδα.
0: Πώς επήγε,
1: ανέβασε.
0: Γιατί εδώ ναι. Ο Βαραγιάννης νωρίτερα βάλτηκε να βγάλει τον Χατζηδιάκο, ότι πήραμε, ξέρω εγώ.
1: Πήγε ο Χαρούλης, τον είδα.
0: Πώς επήγε,
1: ανέβασε.
0: Γιατί εδώ ναι. Ο Βαραγιάννης.

0: Europa League με παραστάσεις καμπιονάτου, έχει κάνει καριέρα ο άνθρωπος. Έτσι.
1: Έχω μια μικρή, ένα μικρό ενδιασμό, αλλά νομίζω ότι δεν θα.
0: Εγώ νομίζω ότι θα είναι η πιο σίγουρη μεταγραφή μου από, σε σχέση με αυτές που πήρα.
1: Σταθεράκια είναι.
0: Πάρε σταθερό, ακριβώς.
1: Σταθεράκια.
0: Κοίταξε.
1: Μια σταθερή
0: θα έχει. Για αντιλόβρεν ή για τη Βολιάκο. Από αυτούς είναι σίγουρα καλύτερος.
1: Ναι.
0: Σίγουρα, δηλαδή κάνω upgrade.
1: Θα πάρεις άλλον.
0: Βέβαια.
1: Άλλον θα πάρεις.
0: Θα δηλαδή πάρω τον aggressive.
1: Ποιος είναι ο aggressive?
0: Ο aggressive. Ο πιο ψηλός, ο πιο δυνατός, ο πιο τζαμπουκαλής, βέβαια. Θα
1: πάρετε και ένα μανδραβλί δηλαδή.
0: Δεν ξέρω τι μανδραβλί θα πάρουμε, αλλά θα πάρουμε.
1: Και ποιο στήλι δηλαδή, αυτό εννοώ.
0: Σίγουρα ο Πάοκ, αν πάρει και ακόμα έναν στόπερ που θα είναι όπως είπαμε aggressive, θα έχει κάνει ένα βάθμιστα στόπερ του.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το Γιαννούλη να δούμε τι θα γίνει τώρα, γιατί εκεί είναι που κεγόμαστε.
1: Αμάρε, δεν πάει να βρει κανένα αριστερό μπακ.
0: Κάνουμε κανένα κόλπο γκρόσο.
1: Αμά μα έχετε πρίξει με αυτό το Γιαννούλη. Αηδία κατάτηση. Πάρτε ένα αριστερό μπακ.
0: Ο Γιαννούλη είναι περίπτωση Τολιόπουλου. Ακριβώς ίδια περίπτωση.
1: Να πούμε.
0: Λοιπόν, όπου Γιαννούλη βάλε τον Τολιόπουλο. Ο Τολιόπουλος ήθελε να φύγει. Ο Πάοκ του έκανε την πρόταση. Όπου Πάοκ βάλε Ολυμπιακό που έδινε πολλά λεφτά. Και όπου Άρης ο μπάσκετ βάλε τον Πάοκ για τον Γιαννούλη. Ήθελε να πάει ο Τολιόπουλος στον Άρη.
1: Μάλιστα.
0: Ο Πάοκ αποσύρθηκε. Ήθελε να πάει ο Γιαννούλη στον Πάοκ. Αποσύρθηκε τύπης Ολυμπιακός. Γιατί εκεί έχουμε να κάνουμε ξένους, όχι με Έλληνες. Είναι λίγο πιο με τα χρήματα, λίγο
1: δηλαδή
0: πιο.
1: Δηλαδή δεν έχει η αγορά.
0: Όποιο παίχτη θέλει να πάει στην Ελλάδα εκεί πάει.
1: Και τι να κάνουμε τώρα. Και αμαλιάζουν.
0: Ολυμπιακός, γιατί δεν πάει να πάει τόσο καιρό και περιμένει για να φύγει πρόταση από την Augsburg και να πάει τον πάρο.
1: Και αμαλιάζουν, τον πει κάτσε στον πάγκο τώρα.
0: Δεν θα τον πει η Augsburg αυτό. Ούτε ο Γιαννούλης. Επαγγελματίες είναι αυτοί. Είναι μια χαρά. Εγώ μαθαίνω. Ο καλύτερος στην προπόνηση είναι, λέει.
1: Άμα ήταν επαγγελματίες δεν θα γκρίνιαζε. Αου να κάνει.
0: Θέλω να γυρίσω πίσω, ρε φίλο. Όπως ήθελε ο Πινέδα. Όπως ήθελε ο Σάντζες. Εμείς δεν δώσαμε παίχτη τώρα.
1: Συμβόλαιο έχει.
0: Δεν δώσαμε το Σάντζ.
1: Εσύ συμβόλαιο δεν έχεις εδώ και είπες θέλω να γυρίσω πίσω.
0: Τώρα εγώ είμαι 25 χρόνια, 26. Εγώ είμαι κύκνος. Σα έχω πει.
1: Αύριο αυτό
0: που θέλω δεν φεύγω. Είμαι κύκνος.
1: Κύκνος
0: σε όλα τα πράγματα.
1: Κύκνος είναι.
0: Βέβαια, τι συμβόλαιο μου για γυρίσω. 26 χρόνια είμαστε, 25. Το 2001-2002 δεν είμαστε.
1: Για άλλο λέω.
0: Για ποιο άλλο. Για ποιο άλλο θέμα τώρα λες.
1: Το Μπετ Σόου λέω.
0: Α, το Μπετ Σόου είναι άλλο. Το Μπετ Σόου είναι άλλο πράγμα. Είναι δικό μου παιδί, είναι άλλο δημιούργημα, άλλο αυτό είναι. Δεν είναι.
1: Λοιπόν, τηρείς τα συμβόλαια εσύ.
0: Θα πάρω.
1: Είμαι
0: τηρώ τα συμβόλαια, βέβαια.
1: Ο Γιαννούλης κλαίει.
0: Βέβαια τηρώ.
1: Κλαίει.
0: Θα πάρω aggressive. Ποιος είναι ο aggressive? Προφανώς νόμιζε ότι είναι όνομα, λέει. Εντάξει, με αυτό ξύπνησα και φτιάχτηκε η μέρα μου. Λιτσκάρα μου. Θα πάρω εσύ, νόμιζε παίχτηκε.
1: Εσύ, άμα κοιμηθείς 4 ώρα με τέτοιο σόου να πούμε. Έλα να έχεις το μυαλό στο κεφάλι σου να πούμε.
0: Καλημεράρες, ναι. Καλημεράρες εδώ στο φίλο μας τον Έριον. Βάλαμε και το ποστάρισμά μας, παιδιά, σήμερα επειδή λείπει ο Χαρούλης. Instagram Νίκος κάτω Παύλα Πουλιανού.
1: Και τη Δευτέρα θα λείπει ο Χαρούλης.
0: Ξέρω.
1: Το πήρε παραμάζωμα βέβαια.
0: Τετραήμερο ο Χαρούλης. Καλημέρα στη Λάρισα. Κάμου. Φύγαμε για Βυθό, λέει και Σκοτεινάρα. Ναι. Καλή εκπομπή, λέει ο Δημήτρης.
1: Αυτός είναι ωραίος.
0: Καταπληκτικά. Και τα παιδιά δεν το συζητάμε και καλή θάλασσα. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι.
0: Είναι θάλασσα Χαλκιδικής.
1: Δεν πρέπει να γίνει στην Πιερία καλύτερη θάλασσα.
0: Μα γι' αυτό σου λέω εγώ δεν έχω πρόβλημα. Είναι εκείνο το κομμάτι που έχει φύγει ο Θερμαϊκός και φεύγει προς το Πέλαγος πριν πάει στο Πέλαγος και βαθύνει και κάνει. Και είναι ζάχαρη.
1: Γιατί εκεί η παραλία Κατερίνη Φοθρούμπα είναι.
0: Ναι, και πιο μετά αρχίζει βαθαίνει, κάνει λάνι, είναι λίγο κάπως. Εντάξει.
1: Εσύ δεν είσαι καλά.
0: Εγώ θα πάω καβάλα τώρα σε αυτό το κύριο. Θα πάω σε αυτό το beach bar εκεί το. Καρπούζι, πώς το λέτε.
1: Το πεπόνι.
0: Πεπόνι, μπράβο. Εκεί θα είμαι.
1: Γκλαμουριά του Ζαγοράκη, εκεί πέρα πάει ο Ζαγοράκης.
0: Ναι, και εγώ θα πάω. Θα πάω. Για να το βρω, να το ρωτήσω τι γίνεται με το μαδρινό.
1: Εκεί δεν πατάω, δεν μ' αρέσει.
0: Γιατί δεν σ' αρέσει.
1: Δεν μ' αρέσει γιατί έχει πολύ φασαρία, πολύ Βουλγαρία, πολύ Ρουμανία. Πολύ.
0: Ρουμανία, μα έχει, δεν μα χαλάει.
1: Δεν
0: μα χαλάει η Ρουμανία.
1: Πάω στα πιο ήσυχα εγώ.
0: Καλημέρα Νίκο, με Μιχαλίδη λέει τι λένε, το προσέγγισε ο Παναθηναϊκός. Εσείς αυτό το πράγμα είναι φοβερό που.
1: Γιατί να μην τον προσεγγίσει ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ο καλύτερος αριστερός.
1: Γιατί να τον προσεγγίσει ο Παναθηναϊκός.
0: Ο καλύτερος αριστερός που τον έχει
1: πιναλόρδα εκεί πέρα.
0: Εντάξει, ο Πάοκ νομίζω θα ασχοληθεί. Τι να ασχοληθεί. Τον Αύγουστο θα ασχοληθεί με το συμβόλαιό του.
1: Πότε τελειώνει το συμβόλαιο του παλικαριού.
0: Χρόνο.
1: Το καλοκαίρι αυτό.
0: Ναι, άμα θέλει να ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός, παιδιά, είστε απίθανοι. Ό,τι διαβάζετε από όποια τυχαία σελίδα βγάζει ένα 12χρονο. Γιατί τόσο είναι. Του λένε τα παιδιά είναι πάνω στην τρέλα τους και εγώ δεν το έκανα.
1: Ωραίο σενάριο είναι, αλλά δεν μπορεί να αναλυθεί.
0: Όχι, 12χρονο σελίδα υπάρχει, δεν μου στέλνουν 1000 δυο ρε παιδιά, λέω σαν να είναι. Δεν πρέπει να είναι. Μην μεταλλεπορείτε.
1: Δεν πρέπει να είναι δυσαρεστημένο ο Μιχαηλίδης, δηλαδή.
0: 100-0.
1: Αυτό λέμε.
0: Ναι, οκ, okay, το
1: πιάσει. Να παίξει μπαλάρα.
0: Να αποκαταστήσει και εδώ την διαφορά.
1: Να παίξει την μπαλάρα.
0: Να παίζει ήδη από πέρσι μπαλάρα. Τα έχουμε πει.
1: Αυτό δεν έχει πρόβλημα, ξέρει.
0: Πώ θα τον πάρει ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να πληρώσει τον Πάοκ. Πώς τον πάρει, αφήσει μια ανοίξει τον Πάοκ. Όπως ο Γιαννούλης ανοίγει στην Άουκ.
1: Από το Δεκέμβριο μπορεί να μιλάει με τον
0: Πάοκ. Από το Δεκέμβριο, ναι. Από το Δεκέμβριο σίγουρα μπορεί να μιλάει.
1: Μπορεί να μιλάει και από τώρα κρυφά, άμα θέλει.
0: Ναι. Και συνήθως αυτά η UEFA δεν τα γουστάρει. Ναι. Τα μουλουχτά, αλλά τέλος πάντων. Ναι, πάντως ο Πάοκ χθες πούλησε ένα παίχτη. Πούλησε μια που το ανέφερες. Που δεν ήθελε να μείνει και ήθελε να γυρίσει και αυτό στην πατρίδα του.
1: Ποιος?
0: Το Σάντζες. Αιτία.

0: ένας πουλάει τον Σάντζες. Ο άλλος Πινέδα φεύγει και αυτός θέλει να πάω εκεί. Γιατί, παιδιά, πριν από λίγο, 6 ώρα ήρθε η είδηση ότι Μοντερέι λέει ήρθε σε συμφωνία με την ΑΕΚ.
1: Πάει.
0: Άρα 8 εκατομμύρια.
1: Πάει, πάει. Ο
0: αυτό ξέρεις τι σημαίνει.
1: Το είναι...
0: Ότι η ΑΕΚ πρέπει να βρει ένα παίχτη.
1: Τι να βρει τώρα αυτή, θα βρει τη ραχοκοκαλιά τη συνδέση. Δύσκολο θα είναι.
0: Τέλος πάντων. Ο Ολυμπιακός πάει για να πάμε με τον πολύ καλό παίχτη, τον Νταβιντασβίλη. Θα το δούμε στην πορεία. Ο Παναθηναϊκός πάει για Φαν Ντρόγκελεν, γιατί ψάχνει πλέον στόπερ. Με τρέλα, όχι ένα, δύο θα ψάξει.
1: Μπάντε και πώ του λένε του άλλου.
0: Λοιπόν, τι έχουμε τώρα στην ατζέντα.
1: Ο Μπράουν έφυγε, να πούμε, και ο Τουμπά δρόμο να πάρετε σέντερ μπακάρε στον Παναθηναϊκό.
0: Θα τα δούμε μετά μαζί με το θέμα του Λιόπουλου που ευτυχώ τέλειωσε. Ολοκληρώθηκε. Την πήραμε την κριάδα οι Παοξίδε. Πανηγυρίζουν δικαιότατα οι Αριανοί. Επικοινωνιακά μεγάλη νίκη του Άρη. Ξεκάθαρα από μένα δεν θα ακούσει μαμούσου του. Είναι επικοινωνιακά νίκη του Άρη. Ο Πάο κακό το έβγαλε έτσι έξω ζωηρά. Εάν δεν έχει κλείσει τα πάντα. Με ένα παίκτο που έχει συνέστημα με τον Άρη. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι είναι η ζωή.
1: Δεν νομίζω ότι είναι το συνέστημα.
0: Τι είναι. Όταν ο άλλο. Ο Πάο βγήκε με σιγουριά γιατί σου λέω: σα δίνω ό,τι θέλετε. Για τον Παναθηναϊκό
1: μπορεί, μπορεί να είναι άλλο.
0: Τι άλλο να είναι. Για πέσει ρε Τριγκαδόρε.
1: Τι Τριγκαδόρε. Μπορεί να έχει αβεβαιότητα με τον Πάο. Σου λέει.
0: Ναι.
1: Άμα δεν πάρει το λιμάνι, ξέρω εγώ, δεν πάρει την πάει αυτό τώρα.
0: Αρχίσατε να τα σαβίδι. Τα ίδια λέγατε. Γιατί να μην έχει βεβαιότητα με τους ΙΑ. Άμα δεν πάνε καλά τα κουκλάκια, άμα δεν βαρεθούει το φάντα από πίσω και να σηκωθεί να φύγει. Ρε απίθανη. Ρε απίθανη. Αρχίσατε πάλι.
1: Εγώ
0: ο άλλος είναι εδώ, Θεσσαλονικιός είναι.
1: Ποιος είναι.
0: Εδώ, τον πέτυχα τις προάλλες στο κέντρο. Είχε ένα μπράβο μπροστά. Στα 5 μέτρα και άλλο ένα στα 5 πίσω.
1: Ποιος.
0: Ο Μιστακίδης είναι εδώ, αγόρασε κτίρια. Ναι. Ο Σιάο, δηλαδή. Ξέρω ποιες τα λένε εσένα, ξέρω ποιες τα λένε. Το αντιπαοξίδικο κανάλι εκεί που είστε μαζί, ναι. Ναι.
1: Ενώ το δικό σου,
0: Ναι, αλλά εγώ κάνω γείτε. Τι είναι το δικό μου, εγώ είμαι εκεί.
1: Έχεις εκεί,
0: ναι.
1: Αλλά...
0: Είμαι εκεί όμως, ό,τι ακούω.
1: Δεν υπάρχει μεγαλύτερος αντιπαοξής από τον Ασλαμά που είναι. Εντάξει,
0: ναι, όχι, ο Ασλαμά ασχολείται με γενικά θέματα. Δηλαδή είναι πιο πιθανό να φύγει, λέτε, ο Μιστακίδης παρά ο Σιάο.
1: Εγώ το λέω.
0: Αυτοί που του στάπανε.
1: Και που έπαιρνε, εμένα.
0: Ναι, πώς το έβγαλε από το μυαλό.
1: Δηλαδή το μυαλό του δικό μου πρέπει να γεννήσει.
0: Γιατί δεν γέννησε για τον Σιάου και γέννησε για τον Μιστακίδη.
1: Θα σου πω.
0: 15 χρόνια είναι εδώ η Βάσα Φίδης, έχετε φαγωθεί από τον πρώτο χρόνο να με το σακάκι.
1: Θα
0: να
1: σου πω.
0: Ναι.
1: Έχει κανένα ταλκά με το Μητσοτάκι ο Σιάου. Με κανένα πολιτικό. Η επένδυσή του. So what. Όχι. Οι άλλοι που έχετε εσείς.
0: Ναι.
1: Ακόμα και ο Καρυπίδης.
0: Ναι.
1: Τα τράβαλα με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, βλέπω, ναι. Γι' αυτό
1: είχε.
0: Μου άρεσε προοδεύσει ο
1: ποδόσφαιρο. Τεστ κοπόψεως που κάτι. Πώς θα το δω. Του COVID, κάτι αυτά, κάτι ιστορίες. Μετά.
0: Μην βιάζεστε, ρε. Βιάζεστε πολύ. Φτιάχνετε φανταστικά πράγματα. Ο άλλος είναι εδώ πέρα, έχει αγοράσει επιχειρήσεις, έχει κάνει.
1: Άλλος έλεγε.
0: Ναι. Πώς θα φύγει.
1: Ο Σιάο είναι ο μόνος.
0: Ναι. Θα μου πει ο Σιάο, έχει από πίσω τον Αντετοκούμπο. Έτσι.
1: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Όχι, όχι. Ο Σιάο. Ούτε Αλαφούζος Νέα Δημοκρατία να έχει. Ούτε
0: Λες, δεν είναι εξαρτώμενος πολιτικά.
1: Ούτε ο Σαββίδης, όχι θέλω τον ένα δήμαρχο, θέλω τον άλλον.
0: Ναι.
1: Όχι θέλω τον
0: Τσίπρα. Άρα το τώρα.
1: Ο Μιστακίδης είναι δεξιός. Ωραία. Ποιος άλλος είναι. Ο άλλος ο Τισάεκ με τη Νέα Δημοκρατία. Ο μόνος που είναι χωρίς να έχει καμία εξάρτηση.
0: Άμα είναι με το ίδιο σκεπτικό, αφήνει και ο Μαρινάκης που δεν παίρνει δουλειές.
1: Ο Μαρινάκης
0: δεν παίρνει δουλειές. Αφήνει και ο Μαρινάκης που δεν παίρνει
1: δουλειές.
0: Ο Αλαφούζος παίρνει δουλειές, εντάξει, άρα δεν έχει πρόβλημα. Εντάξει, okay.
1: Ο Σαββίδης παίρνει δουλειές.
0: Μην τα κάνετε όλα.
1: Ο Σαββίδης παίρνει δουλειές. Το ξενία μια χαρά. Ο Σιάο έχει τίποτα.
0: Μα ω τώρα ο Μιστακίδης έχει πάρει ούτε ένα έργο τώρα. Είναι όλα ιδιωτικά ό,τι κάνει.
1: Ναι.
0: Από ό,τι γνωρίζω. Όλα τα ξενοδοχεία, ό,τι έχει πάρει είναι ιδιωτικά. Ο άνθρωπος λες και έχει ανάγκη, ήρθε από την Ελβετία. Δηλαδή τώρα μην με αναγκάζει να λέω πράγματα τα οποία δεν τα επαναλαμβάνουμε, τα λέμε, τα ξαναλέμε.
1: Λέω ρε παιδί μου, μήπως ένιωσε πιο ασφάλεια.
0: Άρα είπα μια κουβέντα τώρα. Ότι εγώ λέω ότι το Λιόπουλος 100-0 διάλεξε Άρη γιατί έχει συνέστημα. Και αν ισχύουν και τα ρεπορτάζ που διάβασα,
1: ναι.
0: Όπου χαρίζει και κάποια χρήματα,
1: ναι.
0: Το επιβεβαιώνει αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Για να έρθει στον Άρη. Όπως έκανε ο Πέλκας φεύγοντας από την Πασάξη.
1: Δεν είναι κανένας.
0: Λέμε, χάρισε χρήματα κανένας... το παιδί για να έρθει στον ΠΑΟ.
1: Τι χάρισε?
0: Πέλκας. Χάρισε. Σπίτι χάρισε.
1: Ναι.
0: Σπίτια μπορεί να χάρισε για να έρθει.
1: Για να έρθει στον ΠΑΟ.
0: Στο τελευταίο συμβόλαιο με την Πασάξη, όπως κάνει και ο Τολιόπουλος. Το διάβασα κάπου ένα 400 λέει χαρίζει.
1: Ναι.
0: Τι ναι, το κάνει κάποιος εύκολα. Άρα έχει συνέστημα. Σου λέει, εγώ θα χαρίσω τώρα 4, θα
1: δεν είναι ο κόσμος αγγελικά πλασμένος, κουλιανέ.
0: Καλά, ναι, δε, αυτό είναι το μόνο
1: σύμφωνο. Συνέστημα θα έχει ο Πέλκας τώρα και ο Τολιόπουλος. Συνέστημα θα έχουν.
0: Ο Σαββίδης στο ξενία το πήρε.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Θα διαλέξει.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Να έρθει ο Γιάννος Ολμπάου, φαντάσου να πάμε στους Ολυμπιακούς και να το λέμε τι σας κάναμε ρε.
1: Α.
0: Εντάξει, οκ, okay, δεν θα το πούμε.
1: Γιατί
0: δεν θα το πούμε. Μα ξέραμε από την αρχή, όπως και ο Πάουκ, δεν το
1: πάμε, ξέρω. Πάμε, βρεάστε το Γιάννουλ.
0: Ό,τι θέλει. Ναι, πόσο, ο Γιάννουλς είναι θέμα. Και κάτι κινείται τώρα, να ξέρεις, γιατί χθες λίγο μου τα μάσησαν. Κάτι πάει να γίνει τώρα, δεν ξέρω τι. Θα το μάθω το μεσημεράκι. Καύσωνα στην Ελλάδα 1973, άκου θερμοκρασίες, 20 Ιουλίου, σαν σήμερα σχεδόν, έτσι, 46,5 στην Ελευσίνα, 46 στην Τανάγρα, 45,2 στη Λάρισα, 44 στη Φιλαδέλφια, 46,2 στην Αχίαλο.
1: Εγώ τότε ήμουνα στη Τίνο.
0: Στη Τίνο.
1: Εκεί τη μέρα.
0: Ναι.
1: Βαφτίζαμε την αδερφή μου, γιατί δεν τη βάφτιζε ο παπάς.
0: Ξέρω, θυμάμαι, ο παπάς
1: δεν βάφτιζε. Δολοδοκίσαμε ένα παπά να την βάφτιζε.
0: Γι' αυτό όλη σου ζωή, ρε φίλε, μέσα στην ίντριγκα. Ακόμα και τα βαφτίσια θα κάνατε ίντριγκαδόρικα, ρε φίλε. Δωροδοκίες. Σου λες, ο ποδόσφαιρο, έχουμε δωροδοκία στη βάφτιση. Δεν θα έχουμε στο ποδόσφαιρο. Τι ζούμε, ρε φίλε. Λοιπόν, Καρούζο σα σήμερα, Νίκο Καρούζο ποιητή γεννήθηκε το 1926. Ωραίο. Μίλβα, διάσημη τραγουδίστρια, σαν σήμερα γεννήθηκε το 39.
1: Το είπε το ποίημα όμως.
0: Το είπε. Τη θυμάσαι τη Μίλβα?
1: Τη θυμάμαι.
0: Κοινομάλα ήταν χαρακτηριστικά τα μαλλιά της. Ναι.
1: Θάνατη.
0: Θάνατη, δεν έχουμε κάτι αμανά.
1: Δεν έκανα διάσημο.
0: Ένα σαξοφωνίστα, ένα Ιταλό συγγραφέα. Να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να πούμε. Λοιπόν, αυτά για πρωινό. Έτσι. Μετά θα γυρίσουμε να μας πεις λίγο για τις πατουσάδες.
1: Μη.
0: Για τη χθεσινή σου είχε και λάδι. Το κόνσεπτ. Πάλε λάδι και έλα βράδυ.
1: Μην τα λέτε αυτά στο ραδιόφωνο.
0: Αυτό λαδωθήκατε.
1: Δεν σωστό πράγμα.
0: Εντάξει, μπράβο Ντίνο, μπράβο. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε γιατί έχουμε πολλά ανοιχτά μέτωπα. Ποδόσφαιρο και μπάσκετ με τα γραφικά. Ο Ολυμπιακός περιμένει το Ρόκα. Δεν παίρνει αριστερό μπακ όμως ο Ολυμπιακός. Κοίτα, δεν έχει πάρει. Έχει πάρει 10 παίχτες.
1: Η Άουσμπουργκ πήρε όμως αριστερό μπακ.
0: Πήρε γιατί σου λέει, ας είμαι έτοιμη εγώ. Ας προνοήσω εγώ, γιατί όταν τον παίχτη το θέλουν.
1: Του κρεμάσω το
0: δεύτερο. Μπορεί να σκέφτεται η Άουσμπουργκ. Ο Πάκ μπορεί να τα παρατήσει και να το στείλει στο Ολυμπιακό να πάρω τα 5.
1: Και αν δεν θέλει να πάει.
0: Δεν θέλει, αυτό είναι το θέμα. Του το ξεκαθαρίζει, αλλά αυτή εκεί. Λοιπόν, και εγώ άμα ήμουν Ολυμπιακό, φίλε, και ήξερα το ρεπορτάζ και μάθω ότι δεν
1: θα ξενέρωνα να
0: ξενέρω. Εντάξει,
1: μα ήδη ξενέρωσαν.
0: Είναι σαν να έχει μια τύπησα, έτσι. Τη θέλουν δύο άτομα και σου λέει τύπησα εγώ που γουστάρω τον άλλο. Θα πα ασχοληθεί μαζί τη.
1: Ναι, αφού ανήκει αλλού.
0: Αφού ανήκει αλλού και σε λέει: εγώ δεν γουστάρω σένα, γουστάρω τον άλλον.
1: Καλά, με την τάξη κανένα σπίτι θα σε θέλει και σένα.
0: Σε πιο μεγάλες ηλικίες.
1: Ναι.
0: Σε πιο μικρές δεν τα σκέφτονται έτσι.
1: Ναι.
0: Μέχρι τα 20 δεν τα σκέφτονται αυτά. Μετά όταν έχει νόημα γίνεται αλλιώς.
1: Μετά γίνονται καπιταλίστριες.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα, ναι, ξέρεις.
0: Υπάρχει μια φιλοξενία που απλώς σε υποδέχεται. Υπάρχει εκείνη που προβλέπει τι χρειάζεσαι πριν κάτω συζητήσεις. Αυτή είναι η ουσία του ομοτενάση, παιδιά. Μία φιλοσοφία που συναντά στη Lexus και τώρα μπορείτε να την ζήσετε στο νέο Lexus Corner Thermis στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη. Εκεί η καινοτομία, η ιαπωνική ποιότητα κατασκευής και η κορυφαία εξυπηρέτηση συναντούν τις προηγμένες hybrid, plug-in, hybrid, electric και all-electric τεχνολογίες της Lexus. Παιδιά, μην χάσετε την ευκαιρία για να το ζήσετε. Έτσι, πάμε καρφίτσα, Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 86 στο νέο Lexus Corner Thermis.
2: Μια προσφορά του νέου κτέου το Vision στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψωνιά?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
2: Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας ημέρα. Διενεργήθηκε η κλήρωση τη Super League. Την πρώτη αγωνιστική, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται το Λεβαδιακό στην Τούμπα. Ο Άρης παίζει εκτός με Καλαμάτα. Και ο Ηρακλής φιλοξενείται από την ΑΕΚ. Αντιμέτωπος με την Δυναμό Κιέβου θα τεθεί ο ΠΑΟΚ στο Europa League μετά την πρόκριση των Ουκρανών επί της Κλούζ με 4-2 στα πέναλτι. Ο αγώνας θα γίνει στις 23 Ιουλίου στην Πολωνία και η ρεβάνς στις 30 στην Τούμπα με αντίπαλο τον Τόμας και Τζιόρα. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Παντελής Χατζηδιάκος για τριετές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Ο διεθνής αμυντικός προτίμησε τους ασπρόμαυρους απορρίπτοντας τον Παναθηναϊκό. Αποχώρησε από τον ΠΑΟΚ ο Χόρχε Σάντζες, καθώς 28χρονος Μεξικανός αμυντικός ανακοινώθηκε από την Άτλας. Έλυσε το συμβόλαιο με τον Άριο Άλβαρο Τιχέρο και υπέγραψε διετία στη Λεγανές. Ενισχύθηκε ο Ηρακλής με τον Κάρος Ροντρίγκεθ Μορένο. Ο 22χρονος Ισπανός Μέσος αποκτήθηκε ελεύθερος από τις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία κρατά ποσοστό μεταπόλησης. Υπέγραψε στον Ηρακλή ο Ντάνι Μουνιώθ από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο 19χρονος Ισπανός αριστερός μπακ, πρωταθλητής Ευρώπης κάτω των 19, αποκτήθηκε με κανονική μεταγραφή. Ανακοινώθηκε από τον Άρη ο Τζερεμάια Ρόμπρισον Έρλ. Ο 26χρονος Αμερικανός υπέγραψε διετές συμβόλαιο έναντι 4 εκατομμυρίων δολαρίων, ερχόμενος στην Ευρώπη με 220 παιχνίδια στο NBA. Μαθεύτηκαν οι αντίπαλοι του Ηρακλή στο FIBA Europe Cup. Μετά την κλήρωση στο Μόναχο αντιμετωπίζει Πετρολίνα ΑΕΚ, Βίρτσμπουργκ, Τάρτου, Τζίκη Βαρσοβίας και MZT Σκοπίων από τις 7 Οκτωβρίου. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Summer sales, the one Salonica.
5: Και στις καλοκαιρινές εκπτώσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκπτώσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Καμία διαφορά, γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
8: InHotel and Architecture. Η ετήσια έκδοση που φτάνει στους decision makers της φιλοξενίας και της αρχιτεκτονικής. 6.000 έντυπα, 2.000 στοχευμένες αποστολές με courier σε αρχιτέκτονες, designers και κατασκευαστικές εταιρείες. 12.000 τουριστικές επιχειρήσεις λαμβάνουν την ψηφιακή έκδοση. Δυναμική παρουσία σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις του κλάδου. Ομιλίες, ημερίδες, networking. Γίνε και εσύ μέρος του IN. Δήλωσε συμμετοχή έως 20 Ιουλίου. Πληροφορίες στο 2310-682-385 και στο inhotel.gr. Το in με 2n.
9: Ξεχνιάσια θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
10: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
9: Και όταν φεύγεις,
10: απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
11: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
12: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
13: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
14: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Πού πας?
16: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασίλισσα Ζόλγας 26.
15: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
16: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
15: Δηλαδή, παντού.
16: Και online.
15: Πίτσα από 88.gr.
14: Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
3: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
4: Κύριε Αντώνη,
3: ναι.
4: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
5: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
8: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μαλάκα σε όλους τους φίλους που δουλεύουν καθημερινά σε εργοτάξια, συνεργεία, βιομηχανίες, αποθήκες ή κάνουν διανομές. Ο επαγγελματικός εξοπλισμός δεν είναι πολυτέλεια. Είναι εργαλείο δουλειάς, γι' αυτό υπάρχει η STOP, η κορυφαία ελληνική εταιρεία στα ρούχα εργασίας και στα μέσα ατομικής προστασίας. Και αυτή την περίοδο θα βρείτε και εκπτώσεις έως 40% παιδιά σε επιλεγμένα είδη ένδυσης υπόδησης και εξοπλισμού ασφαλείας. Περάστε από το κατάστημα στην Εθνική Αντιστάσεως 114 στην Καλαμαριά με μεγάλο πάρκινγκ και διερευμένο ωράριο, παιδιά. Stop! Τα πάντα για την ασφάλεια του επαγγελματία. Καλημεράρες! Μποντζόρνο ατούτη σε όλα τα φιλαράκια μας. Με αυτά και με αυτά πιάσαμε 17 του Ιούλη. Κουμπαράκι μου.
1: Λύσαξες να φύγει ο μήνας. Λύσαξες.
0: Το λέω και δημόσια. Λύσαξες. Νομίζω ότι έδωσα πολλά. Ευτυχώς πήγα στο Άγιο Όρος για 3 μέρες.
1: Ναι.
0: Γιατί το Μουντιάλ με κούρασε σωματικά, πνευματικά πάρα πολύ.
1: Τι έκανες στο Άγιο Όρος?
0: Ηρέμησε το πνεύμα μου. Το μυαλό μου.
1: Καλά, και η μισή.
0: Με βοήθησε πάρα πολύ.
1: Φυγώθηκε η μισή.
0: Βρεάσε, τι με νοιάζει. Εγώ για τους άλλους πάω, για μένα πάω. Τι με νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι, ρεσί. Γενικώς δεν με νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι. Με ενδιαφέρει τι κάνω μόνο εγώ. Άμα κάθομαι και ασχολούμαι τι κάνουν οι άλλοι, δεν θα χαρώ τη ζωή μου. Κάθομαι εγώ ασχολούμαι τι κάνουν οι άλλοι και που πάνε οι άλλοι.
1: Εγώ δεν πάω και φοβάμαι.
0: Μια χαρά θα σε πάω και θα περάσει και τέλεια. Λοιπόν, εάν δεν πήγαινα λοιπόν εκείνες 3 μέρες στο Άγιο Όρος και μία μέρα,
1: τι θα γινόταν?
0: Θα είχα κλατάρει από την πάρα πολύ δουλειά.
1: Λες εγώ να κλάταρα επειδή δεν
0: πήγα. Πάρα πολύ πιθανό.
1: Στο Άγιο Όρος.
0: Εσύ κλάταρες κάποια στιγμή αυτό το μήνα.
1: Λίγο, φυσικά, λίγο κλάταρες.
0: Ναι, φυσικά. Κρίση πανικού, τι κλάταρες. Μα ρε φίλε, δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Βέβαια κάνουμε κάτι που μας αρέσει πάρα πολύ και οι δύο. Αυτό μου λέει και η γυναίκα μου. Λέει, εντάξει, αλλά άμα θες μην το κάνεις. Εσύ θες και το κάνεις, μου λέει. Εννοώ ότι να κάνω και ένα TikTok live. Α, να κάνω και αυτό. Αφού θέλεις, μου λέει. Σε βλέπω. Να κάνει ο πισινός. Ναι, βέβαια, αλλά έχουμε κλατάρει. Ευτυχώς μέσω σε εκείνη η μέρα που πήγα στο Αγιώνα.
1: Το αγιασμένο όρος, ναι.
0: Ναι. Με φώτισε να έχω και καλό μουντιάλ. Να έχω και καλό μουντιάλ.
1: Σε φώτισε ο Θεός.
0: Να πληρωθεί ο κόσμος. Να βγάλουμε κούτρα τις διακοπές. Εγώ τις διακοπές μου τις έβγαλα από το.
1: Λες να παίζει ο Θεός κουμπάρι και
0: αυτό. Όχι, δεν παίζει, δεν ασχολείται ο Θεός με αυτά.
1: Να λέω μήπως.
0: Ο καμία σχέση. Πλάκα με κάνει. Ναι, κάθε ασχολείται ο Θεός με την μπάλα και με το κουμπάρι. Έχουμε ελεύθερη βούληση.
1: Δεν μπορεί να ποντάρει κι αυτό.
0: Άντε πάλι. Λοιπόν, εσύ θες να τον τριγκάρει. Εσύ τέντωσε κάποια στιγμή. Τέντωσε. Εγώ νιώθω ότι είμαι οριακά πριν τεντώσω.
1: Σώπα, ρε.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό θα φύγει την άλλη εβδομάδα.
0: Την άλλη εβδομάδα αφού θα παίζει ο Πάο. Τώρα θα δούμε. Πρέπει να κάτσα πάνω να του ενημερώσω να πάρω τη σχετική άδεια. Θα φύγουμε να πάμε στο Λούμπλιν.
1: Θα πάρει άδεια. Εσύ πρέπει να έχει 68 μέρες άδεια το χρόνο.
0: Αφού ήταν εκτός έδρας του ΠΑΟΚ, ρε φίλε, πρέπει να πάω. Δεν τα καλύπτω για εδώ, αφού κάναμε άλλο
1: δίλημα. Τότε πώς θα δίνουν άδεια αυτή.
0: Ναι, αλλά πάω, παιδιά, ναι, εσείς δεν θέλετε. Πάει ο Ζαΐρης, ποιος θέλει να πάει, αλλά θέλω να πάω και εγώ. Τι θα κάνουμε τώρα.
1: Κάτσε, αφού δεν το καλύπτω, πώς θα πάρεις άδεια.
0: Θα σε βγαίνω εδώ πέρα, σε λέω τα ρεπορτάζ φρέσκα από την κάθε πόλη.
1: Τι είχες, θα τρως εκεί τα κουρασά πρωί-πρωί.
0: Ρε, τα κουρασά θα τα τρώω. Αλλά ενημέρωση live από την πηγή, μέσα ποιος θα έχει. Αυτό είναι το θέμα. Άλλοι το χρυσοπληρώνουν αυτό το πράγμα. Μέσα από την πηγή να σε λέω τα μαντάτα, Ντίνο μου, από το Λούμπλιν. Έχουμε αυτό σήμερα.
1: Κατάλαβα.
0: Λοιπόν,
1: Τετάρτη βέβαια.
0: Μάλλον Τετάρτη.
1: Εντάξει.
0: Πες μου λίγο, η Κρίστη με μέλι σε έκανε τίποτα? Σε μέλωσε?
1: Μασάζ μου.
0: Σε καραμέλωσε? Μασαζάκι.
1: Μασαζάκι, ναι.
0: Εγώ θα σε καραμέλωνα. Θα σε καραμέλωνα. Να πάμε το βράδυ στο Άγιο Όρος μετά την Κολονία για να κάνουμε reset σαματίες όπως είπες εσύ, cool. Βέβαια.
1: Ναι.
0: Εσείς θα κάνετε. Εγώ θα είμαι κύκνος κυκνάκος.
1: Όποιος το φωνάζει πολύ, ξέρεις τι.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται να το λες πολύ.
0: Χώρια ότι πήγα και έσβησα, όντως έκανα reset τις αμαρτίες μου που είχα κάνει 2 χρόνια, 3. Έτσι, εκεί πέρα στον Πάτερ Παύλο.
1: Φυγώδικη είναι η περισσότερη.
0: Βρε, εντάξει, τώρα φυγώδικη.
1: Πάνε δηλαδή, όχι ότι ναι. Οι πάτεροι είναι εκεί.
0: Ναι.
1: Έχουν πάει δολοφόνοι, έχουν πάει.
0: Σαφώς, έχουν πάει πολύ για να. Βλέπω αναρτήσεις ΣΑΕΚ για τον Αγγελόπουλο να πουλήσει να φύγει.
1: Ποιον Αγγελόπουλο?
0: Του μπάσκετ.
1: Γιατί?
0: Γιατί τώρα, ρε φίλε, οι αεξίδες γενικότερα βλέπουν Ολυμπιακό Παναθηναϊκό να μην το στάνουν ποτέ και ξαφνικά βλέπουν
1: ένα
0: και ΠΑΟΚ και Άρη,
1: ναι,
0: να κάνουν άλματα προς Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Εγώ δεν λέω ότι τους έφτασαν ακόμα, άσχετα αν κολλάω τους Ολυμπιακούς.
1: Προσπαθούν.
0: Όχι προσπαθούν. Έχουν κάνει άλματα. Φέτος
1: η ΑΕΚ τι μπάζεται έχει στο μπάσκετ?
0: Τίποτα, τι να έχει.
1: Ναι.
0: Τίποτα. Η ΑΕΚ θα είναι τώρα όπως ο Άρης ο ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Ο πέμπτος εκεί.
1: Και κάνουν αναρτήσεις τι.
0: Ναι, Αγγελόπουλε, έτσι δεν είναι αυτό. Άλλα μας είπε στη συνάντηση. δεν
1: τι δουλειά κάνει ο κύριος Αγγελόπουλος?
0: Και αυτός, επιχειρηματίας είναι. Εντάξει,
1: θα σας διορίσει το λιμάνι να μην φωνάζει.
0: Δεν έχει. Φέτος εν τω μεταξύ.
1: Θα σας δώσει δουλειά ο άνθρωπος.
0: Η ΑΕΚ θα φιλοξενεί στο γήπεδό της τον Μπασκετικό Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Γιατί το σεφ το κάνουν έργα εκεί.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και θα παίζει στο γήπεδο της ΑΕΚ φέτος. Ένα ακόμα κάτι νομίζω το νίκεσε. Δηλαδή πήρε και ένα ακόμα τόσο εκατομμύρια
1: η ΑΕΚ,
0: η ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό, ναι, για το ενίκιο της έδρας. Μην έχουμε και κανένα παρεδώσει με παίχτες. Λοιπόν, θες μπάσκετ ή ποδόσφαιρο να ξεκινήσουμε? Κίνηση, παιδιά, χαλαρά. Δεν έχει κίνηση.
1: Τι κίνηση δεν έχει?
0: Δεν έχει κίνηση πλέον.
1: Λείπει ο Χαρούλης, δεν έχει κίνηση.
0: Δεν έχει. Να, τώρα έδωσε. Λίγο εδώ πάνω στην 3-3 έχει τσιμπήσει και κατεβαίνοντας την πηλαία κάτω εκεί προς τον τεπό. Άλλη λίγο.
1: Εγώ το πρωί πρέπει
0: να. Πρασινάδα, δες.
1: 8
0: και 50 έχει ξαναδεί στο χάρτη.
1: Όχι. Σαν χρονοπλάστη.
0: Αυτό λέμε.
1: Πρέπει να είμαι ο μοναδικός που συνάντησα σχολικό το πρωί.
0: Τι σχολικό ήταν?
1: Πήγε
0: για σένα στο Πορτιγάλι.
1: Δεν ξέρω, πάντως στάζει δεν έκανε, πήγαινε μπροστά.
0: Κοίταξε, υπάρχουν κάποια σχολικά για ΚΔΑΠΑ αυτή την περίοδο.
1: Κάποια.
0: Που πάνε κέντρο απασχόληση δημιουργική.
1: Μπορεί να ήταν τέτοιο.
0: Ναι, κάποια παιδάκια, κάποιοι που οι γονείς δουλεύουν και δεν μπορούν να τα στείλουν χωριό.
1: Σε μένα έτυχε.
0: Έτυχε εσύ.
1: Έτυχε σε όλη τη Θεσσαλονίκη ένα σχολικό στο κεφάλι του δικό μου και στη Λαμπράκη, να πούμε.
0: Ναι. Καλημέρα, Κουλ. Πήρε το γήπεδο και την έβαλε να ζητήσει 7 ξένους. Τροπή, γι' αυτό γκρινιάζουν οι αξίδες. Και το γήπεδο και κάνεις και τα χατήρια του Ολυμπιακού. Έτσι. Ναι.
1: Τι χατήρια δηλαδή?
0: Να ψηφίσει για επιπλέον ξένο.
1: Εντάξει, ο Αγγελόπουλος, ο άνθρωπος, μπορεί να μην μπορεί. Υπάρχει άλλο να την πάρει την.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν είναι εύκολο να.
0: Δεν μπορεί να σχολιάσει τώρα. Όχι.
1: Δεν είναι εύκολο να έρθει άλλο στο μπάσκετ.
0: Όχι, ρε.
1: Τρίπιο κουμπαρά, να πούμε.
0: Για να κοντράρεις.
1: Τρίπιο κουμπαρά.
0: Ο DPG δεν είναι τρίπιο κουμπαρά πλέον. Ο Ολυμπιακός και ο Παναϊκός. Και το κατάλαβε και ο Ολυμπιακός. Για να μην έχεις τρίπιο κουμπαρά στο μπάσκετ, πρέπει να έχεις μεγάλο γήπεδο, όπως έχει ο Παναϊκός, και να αναπτύξεις το τμήμα marketing σου να το κάνεις NBA. Όπως το έκανε ο Παναϊκός. Αυτή τη στιγμή, εγώ μιλώντας με φίλο Παναθηναϊκό δημοσιογράφο,
1: εσύ τι,
0: χωμένο.
1: Εσύ τι έχεις?
0: Θα σου πω. Ο Παναθηναϊκός μου λέει πλέον τα τελευταία 2 χρόνια είναι ίσα βάρκα σε πανιάλι. Έσοδα-έξοδα. Λόγω των τρομερών εσόδων που έχει από το
1: γήπεδο. Φαντάσου.
0: Ναι.
1: Τι τρίπιο κουμπαρά είναι που έχει τόσα μεγάλα έσοδα.
0: Ναι, φαντάσου 20.000 με πανάκριβα εισιτήρια.
1: Ναι, και είναι μία ή άλλη.
0: Είναι μία ή άλλη. Δηλαδή άντε να βάζει. Άντε λέει χοντρικά να μπαίνει μέσα 4-5 εκατομμύρια ο Γιαννακόπουλος που είναι ταλαιροδίφραγκα γι' αυτό.
1: Καλά σου λέγω ότι είναι τρίπιο κουμπαρά. Ολυμπιακός.
0: Ναι. Ολυμπιακός με μπαίνει παραπάνω.
1: Μπαίνει παραπάνω.
0: Γιατί το σεφ είναι παλιό, είναι πιο μικρό.
1: Που έχει πιο αυτό.
0: Ο Πάοκ τώρα φέτος μπαίνει.
1: Τώρα θα μπει μέσα.
0: Ναι, ο Πάοκ αν θέλει να μην είναι τρίπιο κουμπαρά.
1: Υπερτιμολογήσεις.
0: Το παλατάκι όπως.
1: Ναι, έχει υπερτιμολογήσεις.
0: Θα μπαίνει μέσα, ρε παιδί.
1: Ένα παίκτη που κάνει 500.000 και ένα εκατομμύριο.
0: Υπερτιμημένο.
1: Ναι.
0: Ο Πάοκ αν θέλει να το γλιτώσει. Ο Άρης έχει θέμα. Ο Άρης έχει θέμα γιατί είναι μικρό το παλέ.
1: Είπα θα το μεγαλώσουν.
0: Το μεγάλωσαν.
1: Πόσο είναι?
0: Πήγε από 5.200 6.400.
1: Εντάξει.
0: Τι εντάξει. Δεν κάνει δουλειά έτσι.
1: Δεν κάνει δουλειά.
0: Όχι. Και ο Πάοκ το παλατάκι, ούτε ο Πάοκ κάνει που χωράει το γήπεδο 8,5, πες χοντρικά 9,5. Έτσι, γιατί
1: δηλαδή θέλει τουλάχιστον 15.000.
0: Τουλάχιστον.
1: 18.
0: Τουλάχιστον 15.
1: 15.000.
0: Τουλάχιστον να το πάρει, να το φτιάξει, να το κάνει ωραίο με μάρκετινγκ, με αγορέ, με διαφημίσεις,
1: με φάνη πάλι
0: πετραλιά. Με Cube. Στο παλέτο μεξίδι μπορεί να μπει και Cube. Δεν μπορεί να μπει και Cube. Υπάρχει θέμα.
1: Ζει πετραλιά.
0: Α, δεν ξέρω, εσύ τα ξέρεις αυτά με τους γάμους, τα βαφτίσια. Εσύ τα ξέρεις αυτά.
1: Πες να το μεγαλώσει λίγο.
0: Δεν μπορεί και το παλέ δεν μπορεί να γίνει
1: το
0: εκεί.
1: Το παλατάκι δεν μπορεί να μεγαλώσει.
0: Το παλατάκι μπορεί.
1: Έχει μεγάλο χώρο.
0: Το παλατάκι μπορεί. Μα και φέτος, αν τα είχαν βρει, θα είχαν ξεκινήσει εργασίες το καλοκαίρι. Είχαν πει με την προοπτική να πάει 12-13.
1: Είδες λοιπόν.
0: Ναι, το παλέ δεν μπορεί να πειραχτεί γιατί είναι. Πώς το λένε, είναι μνημείο εκεί, ίσως κάτι είναι το
1: τέτοιο. Τώρα, δεν τα βρήκαν ακόμα αυτοί.
0: Ποιος?
1: Η δική σου εκεί.
0: Όχι, δεν τα
1: βρήκαν. Η ΑΣΥΓΜΑ με τον. Α, πες τι έγινε με τον Ερασιτέχνη. Με Ζαγοράκι.
0: Υπάρχουν δύο πλευρές αυτή τη στιγμή. Δηλαδή για το γήπεδο γκρινιάζουν οι αξίδες που το έδωσε ο Ολυμπιακό.
1: Ναι. Και πολλοί γι' αυτό μάλλον γκρινιάζουν.
0: Ναι, πολλοί γι' αυτό γκρινιάζουν.
1: Γιατί
0: ναι.
1: Το άλλο το έχουν πάρει ήδη.
0: Τώρα εδώ. Ναι. Και τώρα, ρε φίλε, μύρλα, ο Παοξής έχει μύρλα από το 26 και μετά. Ο Παναϊκός έχει μύρλα από το 26 και μετά. Τώρα θα σου πω που καταλήγω. Ο Άρης έχει μύρλα γενικότερη. Έτσι, εδώ και χρόνια.
1: Ο Άρης το πήρε απόφαση.
0: Ναι,
1: το πήρε απόφαση.
0: Ναι. Ο Ολυμπιακός και αυτός γκρινιά. Η μόνη ομάδα που ήταν τιτίζα και ήταν πάνω στο άλογο και τα λογατάκι και βόλτες ήταν η ΑΕΚ. Τίποτα δεν είναι. Τώρα λίγο με το γήπεδο.
1: Λίγο με
0: το
1: Πινέδα.
0: Λίγο με το Πινέδα.
1: Αρχίζετε ωραία.
0: Ελάτε κι εσείς. Για να δείτε τι έχει περάσει ο μέσος Παοξής αυτό το τετράμινο.
1: Στον Άρη δεν υπάρχει καμία γκρινιά. Έχουν αποδεχθεί τη μοίρα τους.
0: Ναι.
1: Τη μαύρη. το... Και δεν έχουν τίποτα.
0: Εγώ σου λέω σονάρι, δεν έχουνε, φίλε, τώρα σήμερα, σήμερα κατάφερε, μπαγάσαμε, πα σαν τρελό φορτηγό από τη μία πλευρά στην άλλη. Αλλά δεν πειράζει.
1: Κακομύρης.
0: Καλοκαίρι τώρα και εγώ έχω χαλαρώσει.
1: Κακομύρης ο Άριστον.
0: Ναι, με, έχω χαλαρώσει. Γιατί δεν δε πάμε με σειρά. Πάμε άναρχα και δεν μ' αρέσει.
1: Έλα ρε τώρα 20 μήνε θε να πα.
0: Τέλο πάντων, ναι.
1: Εντάξει.
0: Πολύ ησυχία στον Άριο.
1: Καλό.
0: Ναι, εκεί που μιλάμε για Άρη, πεταγόμαστε, λέμε ΑΕΚ. Εκεί που πάμε ΑΕΚ, πάμε Ολυμπιακό.
1: Καλό, καλό για τον Άρη.
0: Πολύ ησυχία. Εγώ όταν έχω ησυχία, φοβάμαι. Κάτι θα γίνει. Φοβάμαι, λέω κάτι θα γίνει.
1: Δεν ασχολούνται. Δεν θα έχει το γήπεδο κόσμο.
0: Το ξέρει ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή δεν βγάζει ούτε ενδεκάδα κανονική να παίξει. Δεν έχει στόπερ, δεν έχει.
1: Μπακ δεν έχει.
0: Δεν έχει. Άμα κάτσουμε και δούμε τώρα το ρόσε του Άρη, δεν βγαίνει ομάδα να πάει να κατέβει τώρα να παίξει. Και χθε έγινε η κλήρωση. Θες έγινε κλήρωση, θα τη δώσουμε σε λίγο.
1: Κλαμπ.
0: Οι μισοί παοξίδες λένε τι κληροσάρα είναι αυτή. Η άλλη μισή, λοιπόν, τερματοφύλακες, άντε να πούμε ότι έχει ο Άρης.
1: Ποιος έχει?
0: Το Μάικης και το Διούδη.
1: Τρίχες.
0: Οκ. Okay.
1: Παρακάτω.
0: Τώρα, στόπερ, τραυματίας είναι ο Φαμπιάνο. Και μετά είναι.
1: Και γέρος είναι, όχι μόνο τραυματίας.
0: Και μετά έχουν ένα καμτσί, ένα πιτσιρίκι. Και ένα Σενεγαλέζο πιτσιρίκι 17 χρονών, όπως έχουν πάρει. Αυτό δεν έχουν. Έχουν ένα στόπερ τραυματία και δύο 18 χρονών.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Αριστερά έχουν τον Κερκές.
1: Κάτι λέει.
0: Και δεξιά μόνο τον Φαντιγκά. Αυτό.
1: Αυτό.
0: Ένα μπακ έχουν. Ο οποίος Κερκές αποκλείεται να είναι για βασικός. Αφού τον είχα στείλει.
1: Δεξιά.
0: Ναι. Στα χάφη είναι καλά. Τουλάχιστον στο 6. Έχουν Ράσιτς, Χόγκλα, Γαλανόπουλο. Και μετά το χάος.
1: Τι έχουν χάφη. Τρεις έχουν.
0: Γαλανόπουλο στο 6.
1: Στο 6.
0: Υπάρχει ο Ζανουσί, αυτός εδώ 20χρονος, ένα πιτσιρίκο πάλι που πήρα από... Ναι, Παπασαραφιανός.
1: Τι είναι αυτός?
0: Ο Βοριαζίδης που επέστρεψε στο Παλικαράκι.
1: Ναι. Κλινική είναι.
0: Α, επέστρεψε και ο Γκνίνγκ, αυτός ο 19χρονος Γκνίνγκ.
1: Ναι.
0: Και έχουν και τον Γένσεν.
1: Και μπροστά?
0: Και μπροστά έχουν τον...
1: Το Μωρόν που δεν θέλει να παίξει.
0: Το Μωρόν, τον Δόνι, τον Καρέ και τον Μπουσάι.
1: Ο Δόνις έμεινε στον Άρη.
0: Ναι, εδώ είναι ο Δόνις.
1: Τον είδαξε από το Ιπποκράτη προχθές.
0: Τον είδες. Σου λέω γενικώς ο Άρης θέλει τουλάχιστον 10 με 15 μεταγραφές. 2-3 στόπερ, 2-3 μπακ, 2-3 χαφ, 2 εξτρέμ.
1: Θα κλάψει η μάνα του Πελέ στον Άρη φέτος.
0: Τέλος πάντων, αναφέραμε Άρη,
1: ναι.
0: Αναφέραμε τον Άρη γιατί φαίνεται ότι είναι πιο πίσω από όλους και χθες έγινε η κλήρωση. Έτσι, χθες έγινε η κλήρωση του πρωταθλήματος.
1: Ξέρεις ποια είναι η πλάκα,
0: Για πες την πλάκα.
1: Ότι όλοι ασχολούνται με τον πασχετικό Άρη, το ποδοσφαιρικό ούτε γκρινιάζουν. Και αυτό ξέρεις τι βυθός είναι.
0: Τι βυθός, βυθό, ξέρω εγώ του Μιτσάρα εκεί,
1: ναι,
0: πάμε τρώμε.
1: Του Μιτσάρα βυθός.
0: Βυθός, ναι.
1: Ναι. Μιτσάρα βυθός.
0: Εντάξει, okay, ο κόσμος του Άρη ασχολείται σίγουρα με τον μπάσκετ. Ούτως άλλως ασχολιόταν. Φίλε, τώρα μεταξύ μας είναι πιο μπασκετική από όλους.
1: Θα πάνε όλοι στο μπάσκετ. Και δεν θα πηγαίνει κανένα στο ποδόσφαιρο.
0: Λες,
1: αντί για γκρίνια θα έχουν απαξίωση. Δηλαδή, τίποτα.
0: Αυτό είναι το χειρότερο.
1: Ναι, αυτό είναι, ναι. Δεν θα υπάρχει κάποια αντίδραση, ας πούμε. Ναι.
0: Είναι τετελεσμένο
1: αποδοχή
0: γεγονός,
1: μοίρας.
0: Είναι ζευγάρι.
1: Είναι αποδοχή
0: μοίρας. Στην αρχή η γυναίκα γκρινιάζει, μιλιάζει, κάνει ράνι και μετά όταν έχει πάρει απόφαση να το χωρίσει, δεν ασχολείται καθόλου.
1: Τίποτα.
0: Κάποια στιγμή το ανακοινώνει. Αυτό είναι. Ότι έχω. Δεν θέλω να ασχοληθώ, δεν με νοιάζει, δεν με ενδιαφέρει. Κάνε ό,τι θες, πάνε με άλλες, κάνε ό,τι γουστάρεις, δεν με νοιάζει καθόλου. Τώρα μιλάμε για ζευγάρια νέα, δεν μιλάω.
1: Και άμα τους δένει η επιχειρηματικότητα.
0: Άμα τους δένει η επιχειρηματικότητα, έχουν.
1: Και δεν μπορούν να χωρίσουν. Αυτό είναι ο Άρης.
0: Ο Άρης θέλει 8 λέει τουλάχιστον. Αριστερό μπακ, δεξί μπακ, έχουμε τον Φρίντεκ αλλαγή. Εντάξει. Θέλεις 8, εγώ λέω θέλεις 10 τουλάχιστον παίχτες, φίλε.
1: Θα κλάψει η μάνα του Πελέ.
0: Λοιπόν, για το, μια που είμαστε σε μούντα.
1: Η αποδοχή, αποδοχή της κατάστασης είναι η οριμότητα της καταστροφής. Τέλος.
0: Μπράβο.
1: Έτσι.
0: Αυτό ωραίο ακούσει και την φιλοσοφημένο. Τρία στόπερ θέλουμε, λέει Κουλ, όχι δύο. Αφού είπαμε, είναι ένα.
1: 2-18, ναι, τρεις.
0: Δύο μπάκλε θέλουμε, δύο εξτρέμ. Θέλουμε πολύ πράγμα.
1: Και από τερματοφύλακες.
0: Μπροστά είναι, έχει μπροστά. Κουαμέ, αυτού του έχει. Κουαμέ, αυτού του έχει. Τερματοφύλακες θα χρειαστεί να πάρει ακόμα ένα.
1: Μέτρη είναι και οι δύο.
0: Ναι. Αν θες να κάνεις παράνομο ραντεβού, φέτος θα το κάνεις ο Βικελίδης. Ναι, το Βικελίδης φέτος θα είναι λογικά το πιο άδειο γήπεδο.
1: Στη θύρα ένα, στη γωνία υπάρχει.
0: Πάνω, εκεί δεν σε βλέπει κανένα. Μόνο οι πολυκατοικίες, μόνο μην πει τίποτα, σε ακούνε από πάνω.
1: Θυμάσαι μια χοντρή που πανηγύριζε.
0: Πώς, δεν θυμάμαι. Πριν τελειώσει το μάτς με την ΑΕΚ, με τον κόλ του Λιβάγια. Πώς θα θυμάμαι.
1: Θυμάσαι τη χοντρούλα.
0: Τι θυμάμαι.
1: Την καημένη.
2: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
5: Νέο υποκατάστημα, Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
7: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
8: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
7: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
8: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
9: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
10: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
11: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
13: Και η Afroline από το 1982 μέχρι σήμερα υπογράφει την εγγύηση του καλού ύπνου με στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
14: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
15: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
16: Τίτλοι επικαιρότητας.
0: Καλή σας ημέρα. Το Μέγαρο Μαξίμου στρέφεται κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας ότι επηρέασε την εσωτερική πολιτική σκηνή. Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Ενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα παραμένουν κανονικά στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ο Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε ότι η συνολική εκτιμόμενη ζημιά ανέρχεται σε 7.200 ευρώ. Την παρέτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε και ο Γιάννης Ραγκούσης, ο πρώην υπουργός, απευθύνθηκε στα στελέχη του κόμματος, με τα οποία συμπορεύτηκε τα τελευταία χρόνια, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την κοινή του πορεία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες για έκτη συνεχόμενη νύχτα βομβάρδισαν ιρανικές στρατιωτικές, χερσαίες και ναυτικές εγκαταστάσεις. Το Ιράν απείλησε με αντίπεινα κατά υποδομών σε ολόκληρη την περιοχή του κόλπου, εξαπολύοντας επίθεση κατά στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Κουβέιτ. Τέλος, ηλιοφάνεια και πρόσκαιρες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει φτάνοντας μέχρι τους 35 βαθμούς, προβλέπει για σήμερα στη Θεσσαλονίκη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
17: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
18: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
19: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
20: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
21: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
22: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης, παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
23: Πεινάω. Για πού είμαι?
24: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
23: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
25: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας TENAMEN εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω TENAMEN και νιώθω έτοιμος για όλα.
26: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με TENAMEN.
27: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
28: Plus, plus, plus.
29: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
30: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
29: Δηλαδή?
30: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
29: Plus, plus, plus.
30: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
31: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Euroastic για κάθε χρήση, Euroastic υπάρχει λύση.
2: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
2: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
3: Και?
2: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
3: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
2: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
7: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες. Και αυτό που δεν παλεύεται. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
8: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
9: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
8: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
9: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
8: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
10: Τι έγινε, ποτέ ανοίγει το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
11: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
10: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε! 2310-36-54-36.
12: Nexus Facility, παρακαλώ.
10: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισης.
13: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.

0: Φρανσίσκο Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: μας είναι σούρτα.
1: Τι μας έχει κάνει ρε παιδες η Waterland. Τι κόλλημα θα φάμε και φέτος. Πήγα προχθές, δεν ξέρω πόσες φορές ανέβηκα εκεί τα σκαλιά για να τσουλήσω κάτω από τις καμικάζι, πότε κάτω από τις μαύρες τρύπες. Κάνα σασέρ εκεί, δεν σκεφτήκατε να βάλετε παιδιά στη Waterland? Λοιπόν, το γκάντιο μου για φέτος είναι να ανεβαίνω τις σκάλες για τις νεροτσουλήθρες και να μην κάνεις όλες τις δραστηριότητες. Μόνο που κάθεσαι κάτω από ένα πλατάνι με ένα φρέντο στο χέρι, φτάνει. Έτσι, δροσιά, σκιά, φαγητό, με τόση ασφάλεια γύρω-τριγύρω, πραγματικά ξενιάζεις. Waterland, παιδιά, στους ταγαράδες από το 1994 στη ζωή μας, το μεγαλύτερο υγρό πάρκο στα Βαλκάνια.
0: Πολύ ωραία.
1: Σ' άρεσε αυτό το υγρό, ε?
0: Το υγρό πάρκο.
1: Το υγρό σ' αρέσει πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα να τα βάλουμε με τη σειρά. Πάμε να ξεκινήσουμε ένα-ένα, γιατί ήμασταν σκορποχώροι. Πηγαίναμε σαν την παντιέρα. Μία δεξιά, μία αριστερά, μία έξω
0: χαντάκια.
1: Λοιπόν, εντάξει, 20-20 θέλω ξεκούραση. Και εγώ σου λέω το μυαλό, το πνεύμα θέλει ξεκούραση. Έχουμε τεντώσει, ήταν πολύ δύσκολη χρονιά, να ξέρεις.
0: Πάρα πολύ δύσκολη χρονιά.
1: Ναι. Πάμε να ξεκινήσουμε από ΑΕΚ.
0: Η μισή μου χρονιά πέρασε.
1: Εσύ είχες και θέματα υγείας. Εγώ μιλάω εδώ για δουλειά. Εδώ
0: είναι
1: για δουλειά.
0: Είναι η πρώτη φορά που λέω θέλω άδεια. Πρώτη φορά.
1: Και εγώ τώρα έχω βογγίξει, είμαι στα όρια.
0: Η πρώτη φορά στη ζωή
1: μου. Στα όρια.
0: Στη ζωή μου, φίλε.
1: Ναι, γιατί εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε και άδεια έτσι να το σβήσουμε. Πρέπει να πάρουμε μόνο τον Αύγουστο. Το περιμένουμε πώς και πώς. Λοιπόν, χθες είχαμε.
0: Ο Αύγουστο, Νίκο, είναι ο πιο άχρηστο μήνα.
1: Είναι, εντάξει, είναι μήνα κενό, δεν πειράζει.
0: Ο πιο άχρηστο μήνα είναι.
1: Όχι. Άχρηστο για την τσέπη σου και για την τσέπη μου.
0: Ναι.
1: Χρήσιμο για το μυαλό, το πνεύμα μα και το κορμί μα που πρέπει να ξεκουραστεί. Για να αντέξουμε 11 μήνες μετά σε ρί. Έτσι, ό,τι και αν κάνει ο καθένα. Λοιπόν, ξεκινάμε από την ΑΕΚ, αλφαβητικά.
0: Στην ΑΕΚ έχει γκρίνια, στεναχώρια. Ο καλύτερο παίκτη φεύγει.
1: Γκρίνια, στεναχώρια. Γκρίνια έχουμε στο μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο έχουμε στεναχώρια. Γιατί φεύγει ο Πινέδα. Λοιπόν, στο μπάσκετ τα είπαμε, γκρινιάζουν ορθά γιατί δεν έδωσε το γήπεδο στο Ολυμπιακό. Θα έρχονται εδώ Ολυμπιακοί, θα το βεβηλώσουν, θα τα κάνουν, θα τα κάνουν. Ναι, αλλά ο άλλος πήρε 1,3, μπορεί να πάρει και κανένα λαρετζάκι, μπορεί να πάρει και κανένα.
0: Τι να πάει, ρε φίλε, τώρα δούμε είσαι ΑΕΚ. Έχει πάρει ο Ολυμπιακός στο Ευρωπαϊκό μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια, να πούμε.
1: Τώρα έρχεται πέρα
0: και στο σπίτι σου. Κατάλαβε τι γίνεται. Είναι οπαδική ήττα κατά κάποιο τρόπο.
1: Οπαδική
0: ήττα. Θα έρθουν μέσα εκεί, θα γλάψουν, σίγουρα θα κάνουν ζημιές.
1: Βέβαια, που θα πάνε 9.000 κόσμο σε κάθε μάτς. Πόσο θα είναι.
0: Αφού είναι ασεβείς οι Έλληνες.
1: Ναι.
0: Δεν σέβονται μνημεία, δεν σέβονται γήπεδα, δεν σέβονται περιουσίες. Θα σεβαστούν, μακάρι. Εγώ είμαι απεσιόδοξο, αλλά μακάρι. Θα σεβαστούν.
1: Okay. Τώρα, για να τελειώσουμε με τα τσάκια.
0: Δηλαδή, άμα παίξει ΑΕΚ Ολυμπιακός και τα δύο τα μάτσια εκεί θα παίξουν.
1: Ναι.
0: Απίθανο πάμε.
1: Ναι, εκεί θα παίξουν. ΑΕΚ Ολυμπιακός θα παίζουν
0: και
1: εκεί.
0: Και πώς θα γίνει, δηλαδή, το ένα μάτσο είναι μόνο Ολυμπιακή. Άμα είναι έδρα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και οι αξίδες ήταν απόξω.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι δύσκολο έργο, ρε φίλε.
1: Ναι, πώς το βλέπεις, το λέω. Εντάξει, ναι.
0: Αυτό είναι δύσκολο έργο.
1: Ξεστή και είναι ότι είναι δικιά σου έδρα. Δεν είναι όπως ήταν παλιά ο Πάκου με τον Άρισο Παλέ που αυτό είχαμε.
0: Εντάξει.
1: Το είχαμε μάθει, το είχαμε χωρίσει.
0: Και από μισό εντάξει.
1: Το χωρίσει.
0: Το σκηνή, να πούμε εντάξει.
1: Λοιπόν, πάντως η ΑΕΚ, το ξαναλέω και στο ποδόσφαιρο που ήταν τραλαλή τραλαλό, μια ωραία πεταλούδα εδώ και μήνες. Όλα τις πήγαιναν πρίμα, οι κληρώσεις, τα παιχνίδια, τα αποτελέσματα, μεταγραφές. Ξαφνικά έρχεται. Το πρώτο συννεφάκι το οποίο είναι μεγάλο.
0: Δεν είναι συννεφάκι.
1: Μεταγραφές είναι συννεφάρα.
0: Δεν είναι συννεφάκι, είναι βροχή που μπορεί να δυναμώσει.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι το βλέπω εγώ το έργο.
1: Πινέδα.
0: Ναι.
1: Όπως είπαμε, πρωινό.
0: Ιραχοκοκαλιά.
1: Πριν από λίγο περνά από ιατρικά και υπογράφει τριετές στη Μοντερέι.
0: Ιραχοκοκαλιά.
1: Έτσι.
0: 15% μείον. 20.
1: 15-20, ναι.
0: 20%
1: μείον. Όχι γιατί φεύγει μόνο Πινέδα.
0: Όχι,
1: θέλω να δω τώρα το Μάριν, ο οποίος είναι ένα. Πολύ καλό χαφ στιβικό με ίδιο τρέξιμο συνέχεια.
0: Με τον άλλον.
1: Αν θα πώς καλύπτουμε τον άλλο, τον Μαϊκίνε που πήραν τον πίσω Φιλανδό, που είναι και αυτό τελειωστή.
0: Ναι, το βλέπω.
1: Τι είδους χαφ θα πάρει να καλύψει τον Πινέδα.
0: Δύο αργούς.
1: Ναι, δύο αργούς, το σου λέω.
0: Εντάξει.
1: Δύο αργούς που έχεις και δύο φόρ μπροστά. Τα εξτρέψου το ένα μαρκάρι, το άλλο τρέχει.
0: Θα έχει πίσω θέματα η ΑΕΚ.
1: Γενικώς η ΑΕΚ
0: θα έχει θέματα,
1: με
0: γιατί
1: τον Πινέδα όπως διαβάζουμε τώρα να είναι τελειωμένο, έτσι.
0: Τα center back της τώρα δεν
1: βγαίνει. Πληρώνουν τη ρήτρα, λέει, της ΑΕΚ και έρχεται
0: περί 7 ή 8.
1: 7 ή 8 εκατομμύρια.
0: Κάπου εκεί. 30 χρονών ο παίκτης σε καλή ηλικία.
1: τρομερή ηλικία, θέλει να γυρίσει και αυτό στην πατρίδα του, όπως ο Γιαννούλης.
0: Ναι, το καημένο.
1: Θέλει να γυρίσει στην πατρίδα του. Λοιπόν, θα το δούμε πώς θα πάει αυτό, αλλά το θέμα δεν είναι η φυγή του Πινέδα. Είναι ότι μέσα σε μια καλοκουρδισμένη μηχανή φεύγει ο βασικός άξονας.
0: Ο Μοχλός.
1: Ο Μοχλός. Ταχυτήτων.
0: Έτσι.
1: Είναι σαν να χαλάει το Σασμάν. Βρήκα τον Δημήτρη προχθές, μου λέει πάει ο Σασμάν. Λέω, όχι, ο Σασμάν. Λέω.
0: Ποιο Δημήτρη.
1: Εδώ που κάνει δουλειές από το Δημήτρη. Ζωμάλης.
0: Ο Αρχοντίδης.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αρχοντίδης. Μου λέει, λέω, άμα έχει Σασμάν, λέω προφανώς μεγάλη ζημιά. Μου λέει 3.500.
0: Το δικό του αμάξι.
1: Ναι.
0: Τι αμάξι έχει. Ένα Μερσεντές.
1: Ένα Μερσεντές.
0: Αν θέλει Μερσεντές, θα πληρώσει παραπάνω.
1: 3.500. 3.500. Ζημιά, όχι αστεία.
0: Το Σασμάν είναι η ταχύτητα.
1: Ε, βέβαια.
0: Δεν έχω αλλάξει ποτέ.
1: Ξέχα. Εγώ έχω αλλάξει ένα. Γιατί τι.
0: Γιατί εγώ οδηγάω σαν να αλλάζω μωρό.
1: Χλάκ, πάνε. Χλάκ, χλάκ, λίγο. Δεν κάνει καμιά πατητή. Δεν κάνει καμιά.
0: Δηλαδή έτσι, πάει ναι. Το φανάρι, α πούμε, πορτοκαλί. Φρένο.
1: Α ηρεμήσω αύριο μπρο μου στο πεπόνι. Με λευτεράτζα μου.
0: Είναι
1: αύριο πάω καβάλα πάνω.
0: Για πεπόνι είναι κλαμουριάριδε εκεί.
1: Κλαμουριάνε το πεπόνι. Εγώ δεν έχω.
0: Όχι,
1: εδώ
0: όχι.
1: Ο μελίδη μου τα κλεισόλα. Στην
0: περιοχή ρε λέω. Δεν
1: α,
0: λέω.
1: Είναι όλη η κλαμουριά πέρα μου είναι εκεί.
0: Έχει 7-8 συνεχόμενα μπαρ.
1: Ναι, για πε που είσαι καβαλιά.
0: Μαζεύονται οι Βούλγαροι εκεί και τα λοιπά. Όλοι. Βαμπαμπούμπα.
1: Α, είναι όλοι ναι.
0: Φασαρία
1: ναι.
0: Κακό, μέτρια θάλασσα. Μέτρια θάλασσα.
1: Ναι.
0: Τι είναι.
1: Μας έχει τρελάνει, λέει ο.
0: Τα μπάρ είναι ωραία.
1: Όχι, όχι. Άκου στα 30 εμένα. Του λέει ο Πινέδα είναι μια χαρά ηλικία. Πριν λίγο για τον Χατζηδιάκου σε 29 έλεγε ότι είναι μεγάλο. Αυτά πρέπει να τα έλεγε ο Βαραγιάννης, παιδιά. Μην
0: πέφτει.
1: Ο Βαραγιάννης λέει αυτά τα κουφά εδώ και τρελαίνει την Σμαράδα και βγαίνει με ατμού από το.
0: Τα μπάρ είναι ωραία.
1: Ο Ματζού.
0: Άκου εμένα.
1: Να χαλάνε τα σασμά, λέει.
0: Ναι.
1: Δουλειά μας είναι, λέει. Αυτός τώρα θέλει να χαλάνε για να φέρει ανταλλακτικά.
0: Έτσι, 3.500 θα το πήγε στην αντιπροσωπεία.
1: Τα μπάρ είναι ωραία εκεί τώρα. Για πες λίγο για
0: πέρα. Να
1: κάνουμε διάλογο, να αφήσουμε την ΑΕΚ να πάμε αλλού.
0: Σαματά.
1: Ναι.
0: Πολύ Βουλγαρία, πολύ.
1: Θάλασσα καλή έχει.
0: Μέτρια.
1: Μέτρια.
0: Μέτρια.
1: Σοβιθό είναι καλύτερα και σε μένα.
0: Δεν είναι καλύτερα.
1: Το ίδιο level.
0: Ναι, το ίδιο level. Μέτρια.
1: Εντάξει, οκ.
0: Δεν είναι άμα να μάθει τι θάλασσα είναι.
1: Περιμένουμε.
0: Εγώ στην Ηρακλήτσα δηλαδή που πάω. Καλύτερη θάλασσα.
1: Ναι. Οκ, okay, θα σου πω. Θα πάω το Σαββατοκύριακο, θα δω.
0: Στην πέρα μου που δεν έχει τόσο καλή.
1: Και εγώ θα πάω καμάρας. Εκεί, με έχει κλείσει ο Μελίδης. Μου λέει θα σε πάω στα πεπόνια, στα καρπούζια.
0: Θα σε πάει ο τετραγωνοκέφαλος. Στα πεπόνια και στα καρπούζια, στα ποστάνια θα σε πάει.
1: Όχι, όχι, στο beach bar εκεί εννοεί αυτά. Στα beach bar μιλά. Λέω άντε πάμε, λέω μπα και ξελαμπικάρω γιατί έχω τεντώσει. Λέω. Έχω για να πάμε να δούμε και την πάω.
0: Θα δει Jeep Βουλγάρικα.
1: Ναι.
0: Όλη την περιοχή την αγοράσαν Βούλγαροι. Κάθηκε χωρίς πόλεμο να πούμε το
1: πάλι. Έχω για να πάμε να δούμε και την πάω.
0: Θα δεις Jeep Βουλγάρικα.
1: Ναι.
0: Όλη την περιοχή

0: Σερβίδες,
1: ε. Σερβίδες είναι ωραίες γυναίκες.
0: Βλέπω με την Τζέννη να τρώω παντόφλα. Πάρω τα γυαλιά αυτά που
1: είναι φαίνεται από μέσα. Αν πάει αυτή η Τζέννη, δεν κατάλαβε τώρα. Δεν είναι έξυπνη γυναίκα. Δεν κοιτάς την
0: γυναίκα. Έξυπνη, έξυπνη, έξυπνη, έξυπνη, ναι.
1: Πού πας αγόρι μου στο όρθο.
0: Λοιπόν, να δούμε η ΑΕΚ πώς θα το φτιάξει. Ξέρεις, το ξαναλέω.
1: Η ζηλιάρα η γυναίκα σε στέλνει σε άλλη γυναίκα, να ξέρεις.
0: Άμα είναι υπερβολή, άμα υπάρχει υπερβολή.
1: Η άλλη η οποία είναι χαλαρή δεν σε στέλνει. Ξέρεις γιατί. Έχεις χαλαρός.
0: Ναι, σωστό.
1: Μπιρ, μπιρ, μπιρ, σε στέλνει αλλού.
0: Σωστό, σωστό, σωστό.
1: Γι' αυτό αυτές που ακούνε τώρα εκπομπή οι γυναίκες, όσες ακούνε εκεί στο αμάξι, η ζήλια σας οθεί τον άντρα σε άλλη γυναίκα. Τόσο χαϊβάγια είστε να πούμε.
0: Γι' αυτό αφήστε μας να κάνουμε ό,τι θέλουμε.
1: Ε, βέβαια.
0: Να μην συσλεύετε. Έτσι. Αφήστε μας. Άκουσε εκεί. Άκουσε εκεί, λοιπόν.
1: Και αυτό και τηλέφωνο, για τον αγχώνει τον άλλο, τον δημιουργεί.
0: Α, κύριε Ρακλής,
1: εφράγματα τον δημιουργεί. Ναι. Κλειστές αρτηρίες τον δημιουργεί.
0: Α, στον αορμίξει να χυμίξει, να μπανίσει, να γουστάρει λίγο.
1: Το τέλος θα έρθει να κοιμηθεί στο σπίτι σε εσένα. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Και εσύ μπορεί να το κάνει, βέβαια. Αλλά φτάνει, μα τι. Οι ζηλιάρες γυναίκες έχουν κατά 99% στέλνουν τον άντρα αλλού. Και δεν φταίει ο άντρας ποτέ. Αυτές φταίνε.
0: Λοιπόν. Άι, κύριε Ρακλής. Σ' άφησα να τα πεις αυτά για να περάσει το μήνυμα το ωραίο στην.
1: Κοινωνικό μήνυμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Στις γυναίκες, παιδιά, αφήστε μας να ξεσαλώσουμε, να βγάλουμε τα γούστα μας.
1: Δηλαδή, λέει ο άντρας, θα πάμε στην τριπτιζάδη. Λέει, τι φοβάσαι, εμείς μην τον παντρευτεί στην τριπτιζούδα, ας πούμε. Θα δει τι θα κάνει, θα γυρίσει πίσω σπίτι.
0: Ναι.
1: Καμιά ξαδέρφη σου να φοβάσαι. Ναι, καμιά κουμπάρα σου να φοβάσαι. Καμιά συγγενή σου να φοβάσαι.
0: Αυτές
1: μπορεί να σου δαγκώσουν τον άντρα.
0: Πώς το είπε στην Τριπιτζάδικο, θα δει.
1: Θα δει, θα πέλθει, θα γυρίσει πίσω.
0: Α, θα πέλθει, θα κάνει και τίποτα.
1: Και να κάνει, εγώ σου λέω. Θα στον εκλέψει η Τριπιτζού, θα τον πάρει στην Ουκρανία.
0: Ακούτε μωρέ εδώ
1: τι να σε κάνει, δηλαδή. Εκείνες που είναι επικίνδυνες είναι γύρω-γύρω.
0: Γύρω-γύρω στον εφάντον άντρα.
1: Κάτι συγγένησε, κάτι φίλε σου. Από τις φίλες σου θα την βρεις, όχι από τη στριπτιτζού. Μυαλό δεν έχετε, ρε γυναίκες. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Τόσο άνε, μυαλό άνε, να μην έχετε. Να.
0: Καλά σας τα λέει ο Ντίνος, αλλά αυτά λέω. Τέλεια τα λες. Δηλαδή, και εμένα με ευτυχεί. Μα αυτά που έτσι που τα λες αρέσουν σε όλους τους άντρες. Τώρα, εδώ τώρα γίνεις αγαπητός από Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς,
1: Παοξίδες.
0: Αφήστε μας, ρε γυναίκες, να περνάμε, να βγάλουμε τα μάτια μας, να γουστάρουμε, να ξεστραβωθούμε.
1: Με τη γυμνάστρια μπορεί να την κάνει.
0: Γυμνάστρια πέρσι,
1: με την κολλητή σου μπορεί να την κάνει. Με την ξαδέρφου σου μπορεί να την κάνει. Με την συνάδελφό σου μπορεί να την κάνει. Με την περιπτερού μπορεί να την κάνει. Με την στριπτιτζού τι να την κάνει δηλαδή. Θα στον
0: για ένα βράδυ θα στον εφάει.
1: Και τι έγινε.
0: Ένα βραδάκι στον έφαγε.
1: Και λοιπόν.
0: Κουλ, θυμάμαι που λέγατε
1: τέλος. Οι έξυπνες οι γυναίκες
0: τον αφήνουνε.
1: Τον αφήνουνε.
0: Τι ακούμε στο Call Me FM, ακούμε ρε φίλμε.
1: Βέβαια.
0: Κουλ, θα μας έρθεις Πολωνία. Μάλλον ναι, παιδιά.
1: Εγώ πήγα το πρωί στο σπίτι.
0: Τι έκανες.
1: Μου λέει Τζενάρα.
0: Ναι.
1: Έκλειψε παντουσάκι.
0: Αλλά. Αλλά έκανα μια γλυφοπατουσάδα.
1: Κακό παιδί, λέει, έλα δώσε
0: ένα σκάφο.
1: Έλα σε κάνω και εγώ.
0: Πάμε λίγο, κακό παιδί, να πούμε και τίποτα, ρε φίλε. Έτοιμος για σύμβουλος γάμου μου έχει γίνει. Δηλαδή τα διαζύγια θα φτάσουν στο 90% έτσι προς το πάστρε.
1: Αν ήταν όλες οι γυναίκες έξυπνες σαν την Τζέννη, δεν θα είχε δει κανένα διαζύγιο.
0: Λοιπόν, άκρη να κλείσει το παιχνίδι. Ένα φίλο λέει, εσείς είχατε πει και οι δύο, και αλήθεια είναι αυτό.
1: Ποιο πράγμα.
0: Γι' αυτό τρελαίνουμε όταν ακούω κάποιου να λένε πράγματα που δεν έχουμε πει. Αλλά αυτό το έχουμε πει. Ότι φέτος περιμέναμε ότι η Πινέδα δεν θα κάνει τόσο καλή χρονιά με πέρσι. Τώρα γιατί λέτε την απώλεια. Και εγώ σιγοντάριζα. Όχι, εγώ σιγοντάριζα. Λέω πολύ πιθανό γιατί θυμάμαι τι είπα. Ότι μία χρονιά έπαιξε καλά, την άλλη μετά τον Αλμέ δεν έπαιξε. Πέρσι πάλι πολύ καλά.
1: Καλά, κοίταξε τώρα, έχει δίκιο.
0: Το πήγα στατιστικά.
1: Και ο Αλμέ είδα, είναι ευάναυσο στην προπόνηση και σε αυτά την κατέστρεψε την ΑΕΚ. Του είχα πει, είχα τσακωθεί εγώ με του αεξίδε. Γιατί γελάς τώρα, κάτι διάβασα.
0: Άμα ήσουν γυναίκα, θα σε παντρευόμουν πάντω. Η φύση κάνει λάθη πραγματικά. Δηλαδή, άμα έχει αυτή την οτροπία σαν γυναίκα, πάνε αγόρι μου, ό,τι θε. Κάνε ό,τι γουστάζει και στραβό σου, θα σε παντρευόμουν.
1: Τι σου λέει, δεν τη φέρει και στο σπίτι.
0: Καλά, εσύ που
1: θα το πήγαινα αλλού.
0: Ναι, θα το πει, φέρει και την άλλη σπίτι να γίνει χαμό. Λοιπόν, πάμε γιατί με έχει βγάλει όχι σήμερα στα χαντάκια. Και δεν έχω τη δύναμη να το φυσορροπήσω. Γιατί
1: θα τον έλεγα.
0: Με παρασέρεις λόγω αδυναμίας πνεύματος.
1: Φέρτε στο σπίτι.
0: Φέρτε στο σπίτι να γίνει.
1: Θα βγούμε και από το οι τρεις μας.
0: Τρικάβαλος.
1: Για τον έκανα, τον τρέλαινα το μυαλό του.
0: Αλλά εσύ θα σου μια νίτσα στα Εμιράτα εκεί στα Ντουμπάκια. Θα του έχει και ζουμίσει του Άραβες. Ίσα που θα έχει τρεις πετρελοπηγές τώρα. Με τρεις πετρελοπηγές. Θα μετρούσες τις πετρελοπηγές σου τώρα. Θα έλεγες, έχω μία στην Ντόχα, έχω μία στο Αμάν, έχω μία στο.
1: Αυτές που δεν πήρε ο Δόνης.
0: Α, μπράβο, ναι. Λοιπόν, ΑΕΚ Ρακλής πρεμιέρα για τον ΑΕΚ, όπου περιμένουμε πλέον να δούμε όπως φαίνεται τον Αντιπινέδα, γιατί τα μαντάτα από το Μεξικό λένε ότι τελείωσε το θέμα, θα περάσει και τα ιατρικά. Βέβαια, εγώ μέχρι να, επειδή έχουμε δει τα πάντα, μπορώ να δούμε ανατροπή, δεν ξέρω.

0: μπορεί.
1: Καλά,
0: δεν πέσει. Να πάει ο Ηλιόπουλος και να πει: όχι, σου δίνω και σε κρατάω μέχρι το τέλος καριέρας.
1: Σου δίνω 8.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Του κάνω συμβουλή. Βέβαια, ο παίκτης φαίνεται να θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα του. Όπως το θέλουν πάρα πολλοί μετά τα 30. Δεν το κάνει μόνο ο Πινέδα, δεν το κάνει μόνο ο Σάντζες που δώσαμε εμείς, δεν το κάνει μόνο ο Γιαννούλης, το κάνει και ο Φουρτούνης, το κάνει ο Πέλκας, το κάνουν όλοι.
1: Ο Πέλκας.
0: Το κάνει. Όλοι το κάνουν.
1: Λέω ο Κλεάνθης, το είδα τα χαρία του Πέλκα. 460 λεπτά μας έπαιξε.
0: Τι 460 λεπτά.
1: Έτσι λέει.
0: Μακάρι να παίζαν όλα αυτά τα 460 λεπτά σαν τον Μπέλκα πες στον Κλεάνθη. Έτσι να θυσιάζει την προσωπική του υγεία, ξέροντας ότι θα τραυματιστεί για να παίξει την ομάδα. Μακάρι να είχαν όλοι την οτροπία του Πέλκα στην ομάδα.
1: Έτσι τα απαντάς. Κάτσε να δω τι θα να απαντήσει από το ιατρείο.
0: Αν είχαν όλη την οτροπία του Πέλκα, ο Πάουκ θα είχε πάρει πέρσι πρωτάθλημα. Θα είχε κάνει θράψη στο OnlyFans πάντως αν είσαι γυναίκα. Εσύ θα είχες κάνει. Θα είχες κάνει όντως θράψη. Λοιπόν, για την ΑΕΚ έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Ο αντικαταστάτης θα πρέπει να είναι μπομπόνι.
1: Ο αντικαταστάτης και μπομπόνι να είναι, ναι. Μπορεί να μην ταιριάξει. Εδώ τώρα λέμε οι δύο ψηλοί, δύο αργοί.
0: Ναι, αυτό, που λέμε, αυτό που λέμε για το μπάσκετ των ομάδων που έχουν κάνει μεταγραφάρες.
1: Δηλαδή.
0: Αλλά η χημεία δεν ξέρω πώς είναι η χημεία του Άρη.
1: Γιατί
0: δεν ξέρω
1: εδώ
0: η χημεία του ΠΑΟ.
1: Παίζουμε με δύο σεντερφόρ. Άρα με δύο αργούς, καλούς παίκτες, εγώ σου λέω στο κέντρο, εξάρια.
0: Ναι.
1: Εξαροχτάρια. Με αργούς. Και όχι τα... Δηλαδή η ΑΕΚ ήθελε σίγουρα τον Ζαφίρι στο 4-4-2. Κατάλαβες.
0: Η ΑΕΚ ήθελε Ζαφίρι.
1: Ζαφίρι στο 4-4-2.
0: Φεύγει ο Πινέδα, παίρνω τον Ζαφίρι. Αυτό ήθελε η ΑΕΚ.
1: Αυτό ένα τέτοιο.
0: Τίποτα θέλει. Άλλο δεν ήθελε.
1: Ένα τέτοιο θέλει.
0: Λοιπόν, να, μόλις τόσο λέει εκεί μπαλαδόφατσα ο Καρτάκιας ο φίλος μου, ο Βαγγέλης. Άντε να βρει τώρα ένα Ζαφίρι η ΑΕΚ. Αλλά πού να το βρει, θα δώσει 12. Εμείς δώσαμε λέει και κάποιοι γκρίνιαζα. Λέει γιατί δεν δίναμε λεφτά, αλλά όταν τα δίναμε γκρινιάζουν γιατί δεν πέραμε ελεύθερο.
1: Ποιο τα έδωσε τα 12. Τα...
0: Πάω.
1: Όχι, ο Τέλης τα έδωσε.
0: Η πίεση λες, εσύ δεν θα τριγκάρεις. Λοιπόν, ο κόκκινος λέει ήταν γυναίκα, τι είδους γυναίκα θα ήταν.
1: Σαν τη Μέρκελ θα ήταν.
0: Μέρκελ.
1: Ίδια η Μέρκελ.
0: Ο Κούλ λέει ήταν γυναίκα. Ναι. Λέει κάνε μας, έλα αφού τα
1: βάλε τον κόκκινο και τη Μέρκελ τις φάτσες.
0: Θα μπορούσαν να αδέρφια.
1: Ίδιοι.
0: Αδέρφια θα μπορούσαν.
1: Γουρουνομούριδες και ίδιοι.
0: Αδέρφια θα μπορούσαν να είναι. Αδέρφια θα μπορούσαν. Δεν μου λες. Εδώ, τι είδους γυναίκα θα ήταν ο Βαραγιάννης, αν ήταν γυναίκα. Τώρα, μας κάνεις όλους γυναίκα.
1: Ο Βαραγιάννης,
0: ναι.
1: Ζωζό Σαμπουτζάκι.
0: Ζωζό Σαμπουτζάκι. Εγώ τι γυναίκα θα ήμουν.
1: Εσύ θα είναι Βουγιουκλάκι.
0: Βουγιουκλάκι.
1: Κοντή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σπιθόζα.
0: Ναι, δεν αμαγές δεν έχει.
1: Σπιθωμάτιζα.
0: Θα μου φάστε στήλες, μωρέ.
1: Θα έτρωγε στους άντρες από τις ψηλές.
0: Εύκολα.
1: Η Μπάρο Κοντού είχε παντρευτεί το Φούξ.
0: Και τον πήρε η
1: σε μια ταινία.
0: Ο Πάγκος, ποια γυναίκα θα ήταν. Τι γυναίκα θα ήταν.
1: Η Ναταλία Λιονάκη.
0: Ήταν αυτή.
1: Αυτή ήταν τραγουδίστρια και έγινε ιερομόναχη. Ηθοποιός ήταν η Ναταλία. Πάντα Ναταλία Γιονάκη.
0: Θα πατήσω.
1: Ναταλία
0: Γιονάκη. Ο Χαρούλης τι γυναίκα θα ήταν.
1: Ποιος?
0: Ο Χαρούλης. Ναταλία Γιονάκη.
1: Λιονάκη.
0: Λιονάκη.
1: Λιονάκη. Ήταν μια πολύ ωραία γυναίκα.
0: Ωραία γυναίκα. Πρώην ηθοποιός. Ω γυναικάρα. Συνομήλικη μου. Ναι. Πολύ ωραία γυναίκα.
1: Αυτή ρε, ήταν, έγινε μοναχός αυτή.
0: Έγινε μοναχή αυτή.
1: Έγινε μοναχή. Αυτή εδώ γυναίκα. Έγινε μοναχή.
0: Σόπα ρε φίλε.
1: Αυτή εδώ γυναίκα.
0: Πολύ ωραία. Άλλαξε όνομα και βρέθηκε από την Κένια σε μονή στην Νότια Τανζανία.
1: Είναι σε μονή στην Νότια Τανζανία. Άμα γυρίσει το μυαλό του ανθρώπου, να πούμε.
0: Φλάκα με κάνει.
1: Γύρισε
0: το μυαλό. Το κουκλί.
1: Αυτή η κούκλα αυτή εδώ. Και καλή ηθοποιό.
0: Δεν ξέρω τι εδώ πέσα, αλλά βλέπω ότι είναι πάρα
1: πολύ κούκλα. Καλή κοπέλα, κούκλα.
0: Τι την έπιασε, ρε.
1: Κοίτα με ένα παιδαρά που ήταν εκεί πέρα.
0: Ναι, ρε, αυτό είναι. Εντάξει, το ποιό πατέ.
1: Ναι, ναι, ναι. Θέλω σε πού πήγε.
0: Ο Ζαΐρης, αν πάτε γυναίκα, τι θα ήταν.
1: Η Σαφώνα Ταρά.
0: Που φωνάζει. Βιέρινια!
1: Βιέρινια!
0: Ο Μπούζος θα πάτε γυναίκα.
1: Ο Μπούζος θα ήταν η Μέρη Χρονοπούλου.
0: Μέρη Χρονοπούλου. Μέρη
1: Χρονοπούλου.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
4: Θα διαλέ! Θα διαλέ!
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Και άλλες μεταγραφές θα πούμε πραγματάκια. Ωραία. Θα σας πούμε πότε βγαίνουν τα διαρκείας. Έχω ενημέρωση γι' αυτό.
1: Πότε θα βγουν τα διαρκείας.
0: Θα τα δώσουμε εμείς εδώ πρώτοι, εδώ πέρα τώρα. Ναι. Θα πούμε πότε βγαίνουν τα διαρκείας. Τι έπεται για μεταγραφές, πώς ετοιμάζεται για να παίξει με τη Δυναμό Κιέβου πλέον στην Πολωνία, στο Λούμπλιν, το πανέμορφο Λούμπλιν.
1: Θα πας,
0: Λογικά θα δούμε τώρα. Λογικά. Ποτέ δεν λέω ποτέ αν δεν κλείσω 100% πράγματα. Λογικά λέω.
1: Πώς τα κλείνεις τα εισιτήρια για του.
0: Τα εισιτήρια μην αγχώρεις, πώς τα κλείνεις. Εύκολα. Έχεις τον υπολογιστή και τα κλείνεις. Δεν είναι κάτι.
1: Τον υπολογιστή τα κλείνεις.
0: Με τι, με τα χέρια.
1: Εγώ ακόμα τη δίπα και την πληρώσα.
0: Αυτό με κάνει πίσω. Τον Παναθηναϊκό, βλέπω τον Παναθηναϊκό και άλλο τώρα το μας με την Πάξη. Α, λίγο ακόμα μα συνεχίζει για τον Παναθηναϊκό. Θα τραυματιστεί η μισή ομάδα, να ξέρει. Του έχει τεντώσει. Κλαίνε με τον Παναθηναϊκό. Ο Πλιάκος κλαίει. Από τότε λέει, που τον άκουσα ότι θα το πάρει, έφαγε 4 από τη Ραπίδ. Ο Ίγκασον όλη τη χρονιά. Ο άλλος Ιταλός στη μισή χρονιά. Προβλήματα ψάχνουν τώρα παίχτες. Δεν κάθονται οι παίχτες. Να δούνε. Φοβερά πράγματα. Λοιπόν, πάμε σε break και επιστρέφουμε με ΠΑΟ. Ρεπορτάζ. Πάμε και έτσι. Ολοκληρώσαμε με Άρη για αρχή. Έτσι. Και θα πάμε σιγά σιγά και στου υπόλοιπου. Αλλά πρώτιστα, ναι, οκ, το καλοκαίρι έχει ζέστα. Αλλά wait for it, έχει και δροσερές κληρώσεις Lucky 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Κάθε Σάββατο στις 10.30 και στη 1.30 το βράδυ έχεις δύο ευκαιρίες για να κερδίσεις έως και 10.000 μετρητά ανακλήρωση. Παίρνεις τους δωρεάν λαχνού σου και με την είσοδο στο καζίνο αφήνεις τα υπόλοιπα στην τύχη. Κομψότατο θα είναι το διαφημιστικό και επιστρέφουμε στα σύμφωνες, έτσι. Αμέσως μετά με τα μαντάτα για ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Το ζωμα αληθινά είναι αλήθεια
2: πολύ. Ώρα για έξυπνες αγορές. Ηλεκτρικά δηλερή. Ποιότητα, ποικιλία και τιμές που αξίζουν.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Μετροπόλης!
2: Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας ημέρα. Διενεργήθηκε η κλήρωση τη Super League. Την πρώτη αγωνιστική, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται το Λεβαδιακό στην Τούμπα. Ο Άρης παίζει εκτός με Καλαμάτα. Και ο Ηρακλής φιλοξενείται από την ΑΕΚ. Αντιμέτωπος με την Δυναμό Κιέβου θα τεθεί ο ΠΑΟΚ στο Europa League μετά την πρόκριση των Ουκρανών επί της Κλούζ με 4-2 στα πέναλτι. Ο αγώνας θα γίνει στις 23 Ιουλίου στην Πολωνία και η ρεβάνς στις 30 στην Τούμπα. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Παντελής Χατζηδιάκος για τριετές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Ο διεθνής αμυντικός προτίμησε τους ασπρόμαυρους απορρίπτοντας τον Παναθηναϊκό. Αποχώρησε από τον ΠΑΟΚ ο Χόρχε Σάντζες, καθώς ο 28χρονος Μεξικανός αμυντικός ανακοινώθηκε από την Άτλας. Έλυσε το συμβόλαιο με τον Άριο Άλβαρο Τεχέρο και υπέγραψε διετία στη Λεγανές. Ενισχύθηκε ο Ηρακλής με τον Κάρλος Ροντρίγκεθ Μορένο, 22χρονος Ισπανός μέσος. Αποκτήθηκε ελεύθερος από τις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία κρατά ποσοστό μεταπόλησης. Υπέγραψε τον Ηρακλείο Ντάνι Μουνιώθ από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο 19χρονος Ισπανός αριστερός μπακ, πρωταθλητής Ευρώπης κάτω των 19, αποκτήθηκε με κανονική μεταγραφή. Στο μπάσκετ ανακοινώθηκε από τον Άριο Τζερεμάια Ρόμπισον Ερ. Ο 26χρονος Αμερικανός υπέγραψε διετές συμβόλαιο έναντι 4 εκατομμυρίων δολαρίων, ερχόμενος στην Ευρώπη με 220 παιχνίδια στο NBA. Μαθεύτηκαν οι αντίπαλοι του Ηρακλή στο FIBA Europe Cup μετά την κλήρωση στο Μόναχο. Αντιμετωπίζει η Πετρολίνα ΑΕΚ, Βίρτσμπουργκ, Τάρτου, Τζίκη Βαρσοβίας και MZT Σκοπίων από τις 7 Οκτωβρίου. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Μυρίζει λουκουδιά.
3: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
2: Πού πήγε πάλι.
3: Όπου κι αν πήγε. Πέτσα από 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
2: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
3: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
4: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
5: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
6: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια.
7: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
6: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
7: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
8: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
9: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι. Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας.
8: Της Βέχρο φυσικά.
9: Μπερδεύτηκα.
8: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή. Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
9: Φύγαμε.
8: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
10: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
11: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
12: Μητέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
15: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
16: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
17: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
18: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράνει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
17: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
19: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ΑΚΜΗ.edu.gr. Θυμισκή 14.
20: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
21: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
20: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
21: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
23: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
24: Στον Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό.
23: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
25: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
26: Στην εργασία δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στην Stop όμως κάνεις την τιμή. Τώρα έως 40% έκπτωση σε επιλεγμένα ρούχα εργασίας, υποδήματα και εξοπλισμό ασφαλείας με την ποιότητα της κορυφαίας εταιρείας του κλάδου. Stop. Εθνικής Αντιστάσεως 114, Καλαμαριά. Με διευρυμένο ωράριο και άνετο πάρκινγκ. Stop. Τα πάντα για την ασφάλεια του επαγγελματία.
27: Στις καλοκαιρινές εκπτώσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκπτώσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
28: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9:30.
29: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
30: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Ψάχνεις να οργανώσεις το τέλειο παιδικό πάρτι? Πού αλλού θα βρεις καλύτερο από τη Γότρανα, παιδιά? Τέλειο περιβάλλον, βουτιές, νεροτσουλήθρες, ωραίο φαγητό και αδιαφυσβήτη ασφάλεια από την ομάδα των αβαγοσωστών που είναι παντού. Μέχρι να κόψουν την τούρτα έχουν ξαναπεινάσει άπαντες. Και να σας πω ότι πλέον στη Γότρανα υπάρχει και το Γότρανα The Farm, όπου εκεί θα δείτε από κοντά καμήλες, λάμα, ρακούν, ζαρκάδια, λογάκια, προβατάκια, γαϊδουράκια, αγκαθόκυρους, μάρα Παταγωνίας, φασιανούς. Στη Γότρανα έχει φτιάξει ένα συγκεκριμένο χώρο Γότρανα The Farm.
1: Μάρα.
0: Και έχει Farm, Farm. Γότρανα The Farm, ναι.
1: Τα μάρα τι είναι?
0: Ποια μάρα?
1: Υπάρχει ένα
0: λάμα είπα.
1: Λάμα.
0: Λάμα, όχι μάρα. Α, το μάρα Παταγωνίας.
1: Παταγωνίας.
0: Ένα ζωάκι εκεί από την Παταγωνία, από κάτω που εκεί αργεί.
1: Και το χειμώνα αυτά πού?
0: Δεν ξέρω. Φασιανούσα, είχε χίλια δυο. Πάμε Waterland. Να δούμε το μάρα.
1: Ψήνομαι.
0: Αλλά.
1: Αφού δεν βλέπουμε τη χρήσα μάρα.
0: Ναι. Λοιπόν. Καλημεράρε σε όλο το ακροατήριο. Κλαίνε για το τελευταίο πεντάλεπτο. Έχω πάρει εδώ πάνω από 80-90 μηνύματα.
1: Γιατί?
0: Κλάψαν πολύ με Σαφό, εμένα που είπε βιουκλάκι κοντό τέτοια. Σφινόζα με τον.
1: Έτρωγε, έτρωγε του άντρε από τι ψηλέ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κοντού
0: ναι, ναι.
1: Ένα 72, ένα 58 η βιουκλάκι, τη έφαγε το φούξ.
0: Σέφαγε.
1: Το φούξ.
0: Λοιπόν, cool, μην ακού πει... το ραπ.
1: Το είχε πει ίδια η κοντού.
0: Ναι, το ξέρω, ναι. Το είχα δει. Μην ακού το ραπ, πάρε οπωσδήποτε γυαλιά. Εκεί που θα πας στα πεπόνια, λέει, θαλασσάρα έχει, αλλά θα έχει και πολύ μάτι. Πάρε γυαλιά, μην φας παντόφλα από την Τζέννη.
1: Oh.
0: Βλέπω να φεύγουμε μαλωμένοι. Είπα να πάω ένα διήμερο καβάλα κι εγώ. Άμα είναι να μαλώσουμε, λοιπόν, οριστική
1: κόλπο...
0: συμφωνία για
1: θα
0: το.
1: Θα σου πω ένα κόλπο, ναι, που κάνει, έκανε ο γαμπρός μου ο Γιωργάκης. Ο Τσιγκουναράς, θα πούμε.
0: Εμείς δεν είμαστε. Ναι.
1: Για όχι, αρτί να είμαστε.
0: Τρίπτυ κουμπαράδες, ακριβώς.
1: Θα βάλεις γυαλί.
0: Ναι.
1: Θα κοιτάς εκεί, ναι, το μάτι θα κάνει.
0: Απ' την άλλη, απ' την άλλη.
1: Θα εκπαιδεύσει το μάτι σου,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: σαν
0: φλάς. Ναι. Παλιά κάναν τις σφινερίδες, ναι,
1: ναι.
0: Λοιπόν, πριν από λίγο οριστικό deal, Monterrey AEC στα 8 εκατομμύρια.
1: Καλό αυτό για τις άλλες ομάδες. Αποδυναμώνεται η AEC.
0: Και τώρα η AEC λέει θα απαντήσουμε, λέει, με μεταγραφές σε στόπερ, σε χαφ και σε εξτρέμ.
1: Πίσω, απ' τη μέση και πίσω, μωρέ, θέλει η AEC.
0: Για, για μένα θέλει στόπερ και μπακ.
1: Στόπερ και μπακ.
0: Δεν ξέρω αν θα αντέξουν στο ίδιο το.
1: Ο Γεωργίου το παιδί. Δεν εντάξει, ξέρω πόσο μπορεί να.
0: Λοιπόν,
1: αντιρώτα, γιατί και ο Ρώτα.
0: Άκρα, κλείστε από εσά,
1: παιδιά.
0: Ο Ρώτα και αυτό κάποια στιγμή είναι βιονικό.
1: Πάτησε
0: αλλά...
1: τελική ταχύτητα και ο Ρώτα.
0: Είναι καλό αθλητή ο Ρώτα, να ξέρει. Αυτό έχω μάθει.
1: Και άμα δεν ήταν καλό αθλητή.
0: Είναι πολύ καλό αθλητή.
1: Άμα το πάρει το αθλητικό κομμάτι από το Ρώτα, δεν είναι παίκτη ο Ρώτα. Μέτρη.
0: Εντάξει, εντάξει, ναι, τα χαρακτικά. Για Μπουσέλε, για Μπουσέλε. Λοιπόν, πάμε ΠΑΟΚ. Πάμε ΠΑΟΚ, άρα καρδιά μα.
1: Λοιπόν, ήρθε ο Χατζηδιάκολα εχθέ.
0: Πάρα πολύ. Κοίταξε να σου πω κάτι. Οι κινήσει που έχει κάνει ω τώρα ο ΠΑΟΚ. Εγώ τις βλέπω με θετικό μάτι όλες, γιατί αν δω ποιους αντικατέστησαν, δηλαδή Χατζηδιάκος αντικαταστά τον Λόβρεν, σίγουρα θα βοηθήσει παραπάνω. Σίγουρα θα βοηθήσει παραπάνω. Ο Ελουστόντου αντικαταστά τον Κεντζόρα. Εγώ σου λέω άντε μία ή άλλη, αν και ο Ελουστόντου είναι πιο ποιοτικός. Είναι πιο ποιοτικός. Ο Σάντα Μαρία αντικαταστά τον Μπιάνκο. Δεν το συζητάμε. Ο ένας είναι έτοιμος, στασμένος.
1: Ξέρεις τι θα έπαιρνα εγώ.
0: Άσχετα αν ο Μπιάνκο δεν έπαιξε πολύ.
1: Ξέρεις τι θα έπαιρνα εγώ στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Με τα ίδια λεφτά, όχι ότι
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: θα έκανα κάτι παραπάνω. Αφού ναι, οι άνθρωποι.
0: Και ο άλλοι αντικαθιστά, ναι, τον Ιβανούσες που δεν έπαιξε ποτέ. Δηλαδή έχω τέσσερις παίχτες.
1: Ή ναι, τον Μπέλκα, ας πούμε.
0: Εντάξει, ο Μπέλκας παραμένει, δεν έφυγε, αυτό σου λέω. Σε σχέση με αυτούς που φύγανε, οι τέσσερις που ήρθανε, η λογική λέει ότι θα βοηθήσουν παραπάνω.
1: Πρόσεξε τώρα.
0: Ναι.
1: Επειδή έχει αυτό το ιδιαίτερο το παιδί, το Κωνσταντέλια.
0: Βέβαια.
1: Ωραία. Προτιμούσα να πάρω με τα ίδια τα λεφτά πιο γρήγορους σε ταχύτητα ποδοσφαιριστές, όχι σε ποιότητα.
0: Ναι.
1: Ας είναι και σε τέχνη πιο μέτριοι. Να κλέβουνε, δηλαδή να έχω καλούς κλέφτες πίσω, να μου πετάνε την μπάλα.
0: Περίμενε, γιατί καλούς... η ενημέρωση που έχω είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει άλλα δύο χαφ.
1: Εάν πάρει δύο χαφ, δίνω συμβουλή.
0: Ναι. Να είναι τρεχαντήρια.
1: Να είναι 0-10, 0-20. Ας μην είναι μεγάλη τέχνη.
0: Ας είναι και ένας πιο ψηλός από τον Ζαφύρη.
1: Να είναι,
0: να
1: ναι,
0: τον ξεκουράζει.
1: Δηλαδή...
0: μαθαίνω για δύο χαφ. Ο ένας είναι κοντά και είναι Ήβυρας.
1: Ναι.
0: Δεν τον προλαβαίνω να το δηλώσει στη λίστα.
1: Ναι.
0: Και θα πάρουν κι άλλο ένα.
1: Πειράζει.
0: Αυτό μου λέει ότι ίσως βρουν πώληση στην
1: Καμαρά. Θα την περάσει στην Δυναμό Κιέβου.
0: Λοιπόν, Δυναμό Κιέβου έχει ο ΠΑΟΚ, επίσης μια που το είπε. Έχει Δυναμό Κιέβου, χθες το είδα το μάτς, πόνεσαν τα μάτια μου, δεν μπορούσαν να κάνουν φάση με τίποτα. Ο ΠΑΟΚ θα πάει τελικά στην Πολωνία, στο Λούμπλιν, όχι στη Ρουμανία, σε ουδέτερη έδρα,
1: ωραία,
0: ένα πολύ ωραίο γηπεδάκι, 15.000. Την άλλη του... Πέμπτη εκεί.
1: Καλύτερα ζητούμε να κάνει τη ρεβάνση.
0: Ένα Γιαρμολέγκο έχει και το δεκάρι σου ήταν λίγο καλό. Αλλά γενικώς ζορίζεται η Δυναμό Κιέβου. Χθες ζορίστηκε στην Πολωνία, η Κλούζη είχε και κόσμο. Χθες είδε είχε γεμάτο γήπεδο.
1: Δεν βάζει γκολ εύκολα το Κιέβου.
0: Δυσκολόγκολ. Δυσκολόγκολ πολύ. Ο Κεντζόρα μπακ Δεξιμπακ.
1: Μπακ δεξιό.
0: Δεξιμπακ και τζόρα. Και τζόρα δεξιμπακ. 0-0 στα πέναλτι πέρασε χθε η.
1: Ναι, δηλαδή ήταν με συγχωρεί. Θα παίξει και τζόρα δεξιμπακ. Δεν υποτιμώ.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είμαι τέτοιο τύπο.
0: Ναι, όχι.
1: Έκανε καλά παιχνίδια. Έκανε μάπα παιχνίδια.
0: Μια χρονιά του πρωταθλήματο λαμπάδα τον ανάψει.
1: Λοιπόν. Θα βάλει αυτόν εκεί τον 40 κιλά τον άλλη.
0: Ναι.
1: Ή τον Τάισον.
0: Ναι. Θα μοιράσουν τον χρόνο. Αυτοί θα τον μοιράσουν.
1: Δεν θα τον φάνε το.
0: Η λογική λέει αυτό.
1: Ο Ζήμκοβιτ δεν ξέρω. Πολλά πάρτι τον είδα να πηγαίνει. Σε πολλά πάρτι.
0: Είχαν ρεπό, πήγε τα γενέθλιά του, είχε άνθρωπο.
1: Δεν ξέρω τι έκανε.
0: Έγινε 30 χρονών. Και το θέμα του Ζήμκοβιτ σηκώνει κουβέντα για ανανέωση μαζί με Μιχαλίδη τώρα τον Αύγουστο. Για να του έχει κεφάτου
1: σου. Ο Ζήμκοβιτ είναι 30.
0: Κάνει ένα τριετέ ακόμα εύκολα. Εύκολα, μη σου πω τετραετές.
1: Και τέλο, ποια τετραετές.
0: Αυτοί είναι κοντοί σφινόζοι, αντέχουνε ρε. Αντέχουν αυτά τα κορμιά. Πες μου ένα κορμί τέτοιο που δεν αντέχει.
1: Ποιος?
0: Ο Βαλμπουενά παίζει κόμμα μπάλα, το ξέρεις στη Μάλτα. Ο Βαλμπουενά 42 παίζει μπάλα.
1: Ο Ποντένσε δεν τον είδα.
0: Εντάξει, ο Ποντένσε έτυχε τώρα να παίζει. Αυτοί αντέχουν αυτά τα κορμιά.
1: 1,65,
0: 1,68, 1,70. Αυτά είναι κορμιά παθεκτικά.
1: Φετμαζίδια.
0: Αντέχουν αυτά. Λοιπόν, τα διαρκέ σου
1: λέω. Καλό είναι στην αρχή, μην το αργείτε. Κάντε μια πρόταση ανανέωση επέκταση του Ζεύκοβιτ και του Μιχαήλ.
0: Ναι, γιατί αυτό.
1: Αυτά ποιο θα αναλαμβάνει στο ΠΑΟΚ τώρα. Ποιο είναι ο τεχνικό διευθυντή, ο Βιερίνια με τον άλλο.
0: Ο Βιερίνια με τον Μάτο.
1: Δεν πρέπει να τον πάρουν τηλέφωνο το.
0: Βέβαια.
1: Το παππού επάνω.
0: Και αυτό πρέπει να το τελειώσουν τώρα, χθε. Ναι. Γιατί αλλιώ θα του έχει συστασμένου όλη τη χρονιά. Όχι, το κινδυνεύει μόνο να του χάσει. Θα σκέφτονται. Οι παίκτε ξέρει ανασφάλειε έχουν αυτοί. Ξέρει τι ανασφάλειε έχουν. Σου λέει, οχ, τι έγινε τώρα. Και θα φύγω και πού θα πάω. Και θα βρει η ομάδα και θα πάω και που θέλω.
1: Άρα η εταιρεία πρέπει να τον.
0: Οπωσδήποτε.
1: Να τον γλυκάνει, έτσι.
0: Οπωσδήποτε πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, έλα εδώ Ζήφκο, έλα εδώ Μιχαηλίδη.
1: Τρία το Μιχαηλίδη, δύο τον.
0: Δεν
1: δύο
0: ξέρω πώ θα τον.
1: Δύο θα τον. Γιατί άμα το σέρβο του δώσω και τρία χρόνια, μπορεί να μου αλλάξει να πούμε. Να μου κάνει πάρτι να πούμε.
0: Εσύ το Ζήφκο, επειδή τυχαίνει να το γνωρίζω, κάνουμε εκεί γυμναστική με τον Πασχάλη εκεί στο τέτοιο.
1: Τι κάνετε μόνο με τα πιλάτε, με τι
0: γυμνάστρε.
1: Πιλάτε κάνουν τώρα.
0: Το πιλάτε είπαμε είναι χρήσιμο για κάποιου λόγου.
1: Βέβαια.
0: Είναι άρρωστο με την ομάδα.
1: Να ψήσει τη γυμνάστρια να βγείτε για καφέ.
0: Άλλο είναι αυτό.
1: Τόσο χρήσιμο είναι το πλάτη.
0: Λοιπόν, διαρκείας.
1: Διαρκείας.
0: Τη Δευτέρα.
1: De facto.
0: Δευτέρα.
1: De facto.
0: Διαρκείας τη Δευτέρα, παιδιά.
1: Για πες εκεί ποιοι είναι οι μόνιμοι. Για δώσε
0: θα μας δώσουν λεπτομέρειες και πληροφορίες. Νομίζω ότι πάνω κάτω στα ίδια περσινά πλαίσια θα είναι τα διαρκείας. Τώρα δεν ξέρω αν έχουν κάτι. Στα ίδια πλαίσια πάνω κάτω, άντε να έχει ξέρω, κάπου μια μικρή αύξηση, δεν ξέρω, θα το δούμε αυτό, δεν το γνωρίζουμε. Αλλά διαρκεία στη Δευτέρα, ο κόσμος του ΠΑΟΚ, εγώ είμαι σίγουρος ότι θα φτάσει πάλι σε πολύ μεγάλα νούμερα.
1: Πόσο δηλαδή θα φτάσει ο κόσμος
0: του ΠΑΟΚ. Πέρσι πόσο είχε φτάσει, 18.
1: 17,5-18.
0: Κάπου εκεί θα είναι και φέτος.
1: Άσε.
0: Γιατί άσε. Γιατί άσε. Πλάκα, μην κοιτάς τώρα τα social. Μην κοιτάς ότι υπάρχει δίψα για τον κόσμο. Γιατί ρωτάνε κάθε τρεις και λίγο, μας πάνε το κεφάλι. Τα διαρκείας, γιατί ξεκινάει το πρωτάθλημα.
1: Ποιος μπορεί να συζητήσει τα διαρκείας.
0: Άμα σου στείλω μηνύματα, θα πάρεις πλάκα.
1: Εγώ στο τελικό κυπέλλο θυμάμαι ότι μας ψάχνανε όλοι.
0: Εντάξει,
1: έχετε κανένα μέσο, πάρει την έργο, την πάει πάω. Είναι καλή
0: ιδέα. Διαρκείας στη Δευτέρα θα έχει μια εβδομάδα, 10 μέρες να τρέξουν οι ανανεώσεις μέχρι να ξεκινήσει το πρώτο μάτς που είναι την άλλη Πέμπτη. 27, δηλαδή πώς έχουμε τώρα. 17, 20 θα έχει Δευτέρα. 20 με 30 που θα γίνει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα, θα έχει ένα δεκαήμερο να κάνουν όσοι θέλουν ανανεώσεις. Για πλάκα θα περάσουν τις 10.000 σε 10 μέρες.
1: Ναι.
0: Όπως το λέω, σαν νεράκι θα φύγουν. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ ο οποίος έχει κάνει σοβαρές κινήσεις, εγώ είμαι επιφυλακτικός, περιμένω να του δώσω χορτάρι, αλλά δείχνει να είναι σοβαρές οι κινήσεις. Αργοπορημένα.
1: Για χάβλες.
0: Ναι. Όχι, γενικά.
1: Γενικά ναι.
0: Εάν όμως είχε πάρει και τον Γιαννούλη. Αυτή την περίοδο σήμερα, 17 του μήνα, είχε τελειώσει και το θέμα του Γιαννούλη, θα έλεγα ότι είμαστε καλά. Έχω Χατζηδιάκο, Μιχαηλίδη, Γιαννούλη, τριπλέτα, Τζότζο και είναι τετράδα συνάμυνα. Πες μου σε άλλη μία καλύτερη στην Ελλάδα.
1: Πες μου ξανά, έχω.
0: Γιαννούλης, σου είπα αν το είχαν τελειώσει.
1: Σε Γιαννούλης θα είσαι.
0: Γιαννούλης λογικά θα
1: φύγει. Τον Ιερομόναχο τώρα.
0: Εγώ σου λέω ότι είχε τελειώσει. Ναι. Γιαννούλης, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδη, Τζότζο Κέννη, τετράδα άμυνας.
1: Πολύ καλή.
0: Πλάκα με κάνεις. Πλάκα με κάνεις. Είναι τετράδα πρωταθλητισμού, ανταγωνισμού με τις άλλες ομάδες.
1: Εγώ γιατί πιστεύω ότι ο Χατζηδιάκος μπορεί να κάτσει στον πάγκο και να παίξει ο άλλος.
0: Ο Λισόντο.
1: Γιατί ο άλλος αριστερός στόπερ θα είναι βασικός. Ο
0: Μιχαηλίδης.
1: Ναι, βέβαια.
0: Κάτσε να δούμε τι θα φέρει και τον τέταρτο το στόπερ. Γιατί θα πάρει ακόμα ένα στόπερ.
1: Ο Φαταούλας.
0: Θα είναι στο πέμπτος. Ναι. Ο πέμπτος θα είναι στο rotation. Άλλα δύο χάφο πάω περιμένει, το ξαναλέω, άλλα δύο. Αυτό μου λέει ότι ίσως πουληθεί κάποιος.
1: Ποιος θα πουληθεί?
0: Ο Καμαρά.
1: Καμπανά, να μην πουληθεί.
0: Να μην πουληθεί, λες εσύ.
1: Όχι.
0: Ναι. Εγώ τον είδα πάνω πάντως και τρόμαξα.
1: Τι?
0: Αρνητικά.
1: Όχι. Μαπά.
0: τίποτα. Άλλου για αλλού.
1: Ναι.
0: Ναι, τον είδα και τρόμαξα. Α, μπήκε, δηλαδή... μπήκε ο Τσοπούρογλου και μπήκε ο Τέλος στα χαφ και λίγο η ομάδα έκανε. Αλλού για αλλού.
1: Τόσο αργό, τόσο.
0: Δεν είναι. Κούμπονε αυτά που έπαιζαν. Δεν κούμπονα. Φαινόταν ήταν παραφωνία. Τι να σου πω τώρα.
1: Τόσο καλό χάφ για
0: να τόσο καλό χάφ.
1: Καλό χάφ είναι.
0: Καλό χάφ είναι, αλλά δεν βλέπω. Την πρώτη χρονιά έδελξε πέρσι η απογοήτευση.
1: Πετάει από την πίσω γραμμή γκολ.
0: Αυτό μόνο σου κάνει. Τα γκολ.
1: Σου κάνει τα γκολ. Αλλά...
0: Λοιπόν, και τον φόρ τον οποίο τον περιμένουμε. Άρα ο Πάοκ θέλει δύο χάφ Γιανούλη, στόπερ και φόρ. Πάει για άλλου 4-5 παίξει η δεύτερη φουρνιά μεταγραφών.
1: Ο φόρ φίλε φέτο θα καταπλήξει ο μύθο. Δεν ξέρω τι φόρ θα πάρετε.
0: Το μύθο το πιστεύουν. Γι' αυτό κιόλας ο Πάοκ δεν ρισκάρισε να πάρει άμεσα φόρ.
1: Ξέρει γιατί τώρα αυτοί δεν παίρνουν φόρ.
0: Ναι.
1: Ψιλοβλέπουμε και το μύθο. Αλλά πρέπει.
0: Όχι, θα πάρει, θα πάρει.
1: Θα πάρει, ναι, θα πάρει.
0: Αυτοί που γράφουν στα social, πες στο rap, παίζει περισσότερο να μην έχουν πάρει ούτε καν διαρκές ποτέ ζωή σου. Απλώς είναι εκεί και κράζουν. Οι υπόλοιποι θα μας όπως πάντα στο γήπεδο. Το πιστεύω. Μα σου είπα άλλη αύρα τη
1: σχολή. Παιδιά, η περιραίωση ατμόσφαιρα τη δείχνει. Δείχνει ούτε αρνητικότητα ούτε μεγάλο ενθουσιασμό.
0: Ναι.
1: Είναι Mercedes 240 diesel. Και πάει ήσυχα, τετρακέρδης, δεν κάνει αλτανάτια, ούτε ενθουσιασμός υπάρχει για την ΠΑΕ, ούτε αρνητικότητα. Αυτό βλέπω εγώ.
0: Ναι.
1: Μια ησυχία. Εντάξει.
0: Υπάρχει μια. Στην αρχή υπήρχε αγωνία και προβληματισμός γιατί δεν γινόταν κινήσεις. Έγιναν τρεις μέσα σε μια εβδομάδα.
1: Ήταν περάσει τη δυναμό Κιέβου.
0: Εκεί θα ηρεμήσει η ομάδα και θα κάνει και πιο εύκολες μεταλαβές. Το κλειδί είναι ένα. Να θείο Γιανούλης, το ξαναλέω. Θα έρθει και λίγο ενθουσιασμός. Θα πάρει
1: τα πάντα
0: και
1: ούτε. Έχετε εκνευρίσει με τον Γιανούλη.
0: Δεν φταίμε εμείς.
1: Εσύ, να σου πω κάτι.
0: Εμείς θέλει, ο κόσμος θέλει με τον Γιανούλη.
1: Πόσα δεν θα δίνατε για τον Γιανούλη. Πόσα θα κόστησε στην εταιρεία ο Γιανούλη.
0: 3,5 εκατομμύρια. Συν ένα μπόνους.
1: Εγώ αν ήμουν ο Σαββίδης.
0: Ναι.
1: Ή ποια είναι εκεί επιτελείο. Ποιο έχει εμπιστοσύνη. Να πει Βιερίνια και Μάτος. Βρείτε μου έναν αριστερό μπακ με 2 εκατομμύρια.
0: Και να πάει την άλλη μέρα ο Γιανούλης στο Ολυμπιακό, γιατί αυτό θα γίνει.
1: Τι θα γίνει. Μέρα,
0: και να έχουμε γκρίνιες πάλι.
1: Και τι να έχεις γκρίνιες.
0: Όχι, ρε φίλε. Όχι, γιατί αφού ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός είναι εκεί και περιμένει. Δεν έχει πάρει ο Ολυμπιακός στόπερ, δεξί μπακ, χάφα, φόρα, ακραίο. Δεν έχει πάρει αριστερό μπακ που καίγεται.
1: Ωραία. Θα πάρω εγώ ένα μπακ με λιγότερα λεφτά. Που θα έχει μεταπολιτική αξία και τράβαση με τον Γιανούλη.
0: Θα μου κάνει τη δουλειά που θέλω εγώ όμως.
1: Ποιο να μοιάζει αυτός.
0: Τον γιατρό που σε έφτιαξε.
1: Μπράβο.
0: Που δεν σέδεσαι. Τον γιατρό που δεν σέδεσαι. Βουγιουκλάκι ρε εσύ. Βουγιουκλάκι είπε. Σφινόζα, κοντή, κουνάει την ουρά παντού. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Δεν έχει αφήσει ηθοποιό που να μην τη φάει τον άνθρωπο. Βουγιουκλάκι ήταν πολύ δυνατή σε αυτό το
0: κομμάτι. Ναι, ήταν δυνατή.
1: Τα πάρα πολύ δυνατή. Και ο Κουλιανό.
0: Ναι.
1: Κύκνο.
0: Εγώ ναι. Και σένα κάποιο έγραψε πώ θα είσαι, αλλά δεν το είδα. Ποια είσαι, ρε φίλε.
1: Εγώ.
0: Ναι, έγραψε και για σένα. Έγραψε για σένα ότι είσαι μια ηθοποιό, αλλά δεν το μου ήρθαν εδώ 100 μηνύματα μαζεμένα.
1: Καλά λέμε.
0: Η Τασό Καβαδία λέμε μαλλιά.
1: Σε ποια είναι η Τασό Καβαδία.
0: Ποια είναι η Τασό Καβαδία.
1: Η κακιά του κινηματογράφου.
0: Αυτή ήτανε.
1: Ναι.
0: Έλα, ρε, σε,
1: γυναικάρα. Προσωπικό τη. Πολύ μεγάλη.
0: Τασό Καβαδία με μαλλιά. Α, μοιάζει λίγο. Όχι, το μάτι μοιάζει.
1: Αυτή η κακιά είναι, εγώ τι σχέση.
0: Τι σχέση, εγώ είσαι καλό, παιδιά. Τι σχέση έχει τώρα εδώ, κακιά, η κακιά του ελληνικού κινηματογράφου. Τασό Καβαδία, μάλιστα. Όχι, δεν ήταν τόσο πετυχημένο. Λοιπόν,
1: εγώ θα ήμουν η άλλη που κατηγορούσε την Αυτίνα.
0: Ποια είναι.
1: Πώς τη λέγανε, κατηγορούσε τη Μερκούρη.
0: Ναι, ίδιο ο γιατρό είναι. Μήπω είναι αδερφό, ο ξάδερφό του.
1: Ίδιο είναι. Ναι. Όπω και άλλο.
0: Σαν τον γιατρό που σε έφυγε.
1: Ο άλλο μοιάζει με τον Μούχαλη.
0: Ναι, ίδιο είναι.
1: Ο Μούχαλη.
0: Να το.
1: Στο Σκάι ο Μούχαλη.
0: Να δείτε, παιδιά, τώρα το Μούχαλη να παίρνει συνέδριο στον γιατρό που έκανε χείριση στον.
1: Δεν είναι ίδιο ο Μούχαλη είναι.
0: Ίδιο
1: ο Μούχαλη. Ο καμπόη τη Ασύρου.
0: Ο Αυλονίτη λέει θα ήσουν μέσα στην κρίνια συνέχεια. Καλύτερα να μην βάζουμε στο ρόστερ τον Γιανούλη αφού δεν θα έρθει και δημιουργούμε ελπίδες. Ποιος το λέει σε ένα αυτό φίβο ότι δεν θα έρθει και. Και αν δεν έρθει τελικά, τι θα κάνουμε. Γνώμη μου, όσο τελειωμένο και αν είναι που λέτε, δεν είναι παίξ του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ρε, πρέπει να το ξεχάσεις λίγο.
0: Οκ.
1: Δηλαδή, έφερε το Μάτι και το Βιερίνια.
0: Ναι.
1: Τεχνοκρατικά θα σου το πω.
0: Ναι.
1: Ο Γιανούλη θέλει. Ωραία, παιχταράς.
0: Δεν γίνεται να κάνει πίσω ΠΑΟΚ τώρα στην υπόθεση Γιανούλη. Τέλος. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
1: Εδώ στο μπάσκετ έβγαλε ένα κύριο απόσυρση που του φάγει ο αέρα στον παίκτη.
0: Ακριβώς. Ναι, γιατί ο ΠΑΟΚ κατάλαβε ότι ο Τολιόπουλος είναι ο Γιανούλης του μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Δεν πρόκειται να έρθει στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός όμως δεν το αφήνει το θέμα.
1: Ναι.
0: Κάθεται εκεί και στέκεται. Κατάλαβε ο ΠΑΟΚ ότι ο Τολιόπουλος θα θέλει να πάει στον Άρη.
1: Εγώ αν ήμουν τεχνικός διευθυντής και είχα όραμα και τέτοια πρώτη χρονιά, να έλεγα παιδιά, εγώ θα βρω καλύτερο αριστερό μπακ. Με λιγότερα λεφτά, με μεταπολιτική αξία.
0: Είναι και Έλληνας ο Γιανούλης. Ξεχνάς αυτό, ευρωπαϊκή λίστα. Ολυμπιακός τώρα θα πάει να πάρει τον Σάλιακα. Μόνο και μόνο
1: γιατί. Τι ανάγκη έχει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ Το Σάι. Σιγά τον παίκτη που θα πάρει.
0: Ο Ολυμπιακός ψάχνει.
1: Θα πάρει το Σάλιαγκα. Τι λέτε.
0: Σου λέω για τον Ολυμπιακό. Για την ευρωπαϊκή λίστα. Μέσα σε αναγκαστικά υποχρεώνει να πάρει το Σάλιακα τώρα. Γιατί θέλει Έλληνες.
1: Πόσους θέλει Έλληνες.
0: Κι άλλους. Και Γιαννούλη, κι άλλον. Και εκεί θέλει Έλληνες.
1: Ο ΠΑΟΚ έχει ένα κάρα από τις Ακαδημίες.
0: Ναι, ο ΠΑΟΚ έχει Έλληνες. Δεν το συζητάμε. Είναι ομάδα με ελληνικό στοιχείο και γι' αυτό πρέπει
1: τι,
0: να.
1: Τι Μύθου, τι Κωνσταντέλια, τι το. Πώς το λέτε τον άλλο το παλικάράκι στην άκρη που παίζει. Ναι. Το Χατζίδι.
0: Χατζηδιάκο. Ο Βασίλης θα μπει τσάρτερ. Γιατί λέει οι τιμές για Λούμπλι λέει είναι απογορευτικές. Δεν τα είδαμε ακόμα.
1: Για ποιο να μπει τσάρτερ.
0: Για τον κόσμο. Να μπει ένα τσάρτερ, να πάνε 500 άτομα. Πάμε τι πόσα στήρα.
1: Τζάμπα.
0: Όχι, ρε, να μπει ένα τσάρτερ με ποιον ονομά τιμή. Ο καθένας, ό,τι έχει. Ή ποιος θα το πληρώσει. Να βγει ένα αεροπλάνο τσάρτερ.
1: Τσάρτερ.
0: Για να το πληρώσει ο καθένας. Γιατί λέει οι πτήσεις ναι. Για να πας τώρα είναι ακριβές.
1: Ας πάνε πλούσιοι παοξίδες.
0: Δεν έγραψε ότι δεν θα έρθει, αλλά αφού δεν έχει ακόμα είναι λάθος. Ναι, όπως λέγαμε στο μπάσκετ για τον Τολιόπουλο, ναι. Τα τυπικά, τα έτσι, αλλιώς, αλλά δεν ρωτήσαμε τον Τολιόπουλο. Αυτό που λέγαμε ευτυχώς εμείς εδώ, κρατήσαμε λίγο μετριοπαθή στάση.
1: Τι είναι πιο αυτό, να πάω για νου στον Ολυμπιακό και να πάρει ο ΠΑΟΚ μια μπακάρα πιο νέο, ή αυτό που έπαθε στο μπάσκετ με τον Τολιόπουλο. Αυτό έπρεπε να βάλουμε αν ήταν ο Χαρούλης σήμερα.
0: Δεν είναι ο Χαρούλης.
1: Δεν είναι ο Χαρούλης, θέλει και αυτός τα
0: χρήματα. Μα το θέμα είναι ότι ο Γιαννούλης θέλει ΠΑΟΚ, αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, εγώ μόνο είμαι Ολυμπιακός. Θα έλεγα εντάξει, αφού μας στείνει ο άλλος. Κανονικά. Του έχουμε κάνει πρωτασάρα, τον έχουμε δώσει παραπάνω.
1: Και ο κόσμος ψυχρά θα τον φερθεί το Γιάννη.
0: Ναι, φυσικά.
1: Με την,
0: αφού μας στείνει, πάμε εκεί.
2: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Θα διαλέ. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Από τα 38 μέχρι τα.
0: Από τα 30 στα 35 του Γιαννούλη θα βγάλω, όσο δεν θα βγάλουμε εμείς σε 5 ζωές.
1: Βράζε με
0: αυτό σε λέω.
1: Βρετά έτοιμα τρώγονται, βρε.
0: Καλά. Έχει φτιάξει πράγματα.
1: Βρετά έτοιμα τρώγονται, σου λέω. Και άμα δεν τα φας εσύ, έρχονται οι άλλοι και στα τρώνε. Μην
0: έχει
1: κάτι πέφτου, λες να μου πει.
0: Εντάξει, οκ, okay, Στέλιο, το παρατράβησα λίγο τα 500 άτομα, αλήθεια λες. Εντάξει, οκ. Okay, εντάξει, ήταν σούπερ αεροπλάνο αυτό, οκ, okay, δεν ήταν μικρό.
1: Με διαστημόπλαιο,
0: δεν αυτό λέω, εντάξει, εντάξει, δίκαιη υπερβολή τώρα, είπα να πούμε να φτιάξουμε ένα τσάρτερ δυναμικό.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Άρα για το θέμα του Γιαννούλη, εγώ αν είμαι Ολυμπιακός, είχα αποσυρθεί. Φτάνει. Ναι. Αλλά μένει εκεί γιατί η κόντρα με τον ΠΑΟΚ. Ξέρω, κάτσε να το χαλάσω. Αλλά δεν ξέρω ότι ο ΠΑΟΚ σε αυτή τη θέση έχει άλλους τρεις παίχτες και μπορεί να περιμένει μέχρι 31 Αυγούστου.
1: Ποιος έχει, μωρέ.
0: Ποιος έχει.
1: Τον Μπάμπα
0: ετοιμοθάνατο. Μπάμπα, ναι. Τέιλορ, Γκόμες, Ντούγκα, τέσσερις έχουν.
1: Αυτοί οι τέσσερις.
0: Αυτοί τώρα ξεστηνομίζουν ο Ολυμπιακός.
1: Αυτοί οι τέσσερις ένα λύνο δεν δε,
0: ναι,
1: δε κάνουν.
0: Εντάξει, ναι, ναι. Αυτοί ξεστηνομίζουν τώρα ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει κανένα παίχτη. Και έλα που ο ΠΑΟΚ έχει τέσσερις παίχτες. Δηλαδή σε αυτή τη θέση δεν καίγεται.
1: Άραγε.
0: Και μπορεί να περιμένει ο ΠΑΟΚ μέχρι 31 Αυγούστου.
1: Άραγε, λες ναι. Που λέει και ο Βασιλάκος, ναι. Άραγε μπορεί να περιμένει.
0: Μέχρι 31 Αυγούστου μπορεί να περιμένει ο ΠΑΟΚ. Άντε Ολυμπιακέ, μείνε εσύ χωρίς αριστερό μπακ μέχρι 31 Αυγούστου.
1: Ωραία τα λες.
0: Εγώ ξέρω τι λέω, μια χαρά τα λέω. Λοιπόν. Θα πάμε σε break. Θα επιστρέψουμε λίγο και με τα μπασκετικά. Έχουμε αφήξεις, ήρθε για Μπουσέλε χθες. Έρχεται Κυριακή ο Οσμάν η κορυφαία μεταγραφή για μένα της Ευρώπης φέτος.
1: Θα γεμίσετε το παλατάκι.
0: Θα πάμε στο παλατάκι τη Δευτέρα.
1: Θα σας αφήσω Ρεστέχνη να πείτε μέσα.
0: Προφανώς με συνεννόηση έχει γίνει.
1: Τι συνεννόηση.
0: Συνεννόηση Ρεστέχνικα,
1: Εγώ αν ήμουν Ρεστέχνη, δεν θα σας άφηνα.
0: Θα δούμε τον Τολιόπουλο, ο οποίος επέλεξε ξεκάθαρα την ομάδα της καρδιάς του.
1: Ναι.
0: Ξεκάθαρα. Έτσι, 100-0.
1: Όχι μόνο.
0: 100-0. Ξεκάθαρα επέλεξε τον Άρη.
1: Μπορεί,
0: τι μπορεί.
1: Να νιώθει ανασφάλεια στον πάγο.
0: Άντε πάλι, τι ανασφάλεια.
1: Ξέρω εγώ που ξέρω κάθε άνθρωπο.
0: Τα συμβόλαια, άμα το κάνει τριετές, θα πληρωθούν, φίλε. Δεν γίναμε δεν πληρώνουν.
1: Ναι, ναι, ξέρω.
0: Έτσι. Και θα δούμε τι το... φέρνει ο Πάο
1: βλέπει...
0: όμως ω Αντιτολιόπουλο. Βλέπει... Τι φέρνει ο ΕΟ.
1: Θα σου μου θα πει. Ναι. Βλέπει το ρεύμα πλήρωτο και σου λέει τι γίνεται εκεί.
0: Πότε τα αυτά παλιά γνωστά δεν γίνεται τώρα. Αυτά δεν γίνεται. Πώς, τι
1: το νερό απλήρωτο.
0: Τι το νερό. Πες μου, πιστεύεις ότι είναι σοβαρά πράγματα να διαπραγματεύσει τα τέρμα, ενώ δεν διακυβεύονται στόχοι. Είπαμε, Γιώργο, έχει γίνει λάθος το θέμα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός το κάνει επίτες, λέει, λόγω και λόγω, γιατί είναι στην κόντρα με τον Σαββίδιο Μαρινάκη. Τα ξέρουμε αυτά. Εντάξει.
1: Τα φιλαράκια μαλώσανε. Τι
0: κάνουμε. Τα πρώην φιλαράκια.
1: Τα πρώην φιλαράκια μαλώσανε.
0: Τα φιλαράκια μαλώσανε. Μπορεί να ξαναγίνουν ξανά στο μέλλον. Να τα ξαναχαλάσουν. Τα βρήκαν με του κυτρινόμαυρου, τώρα με την ΑΕΚ όμως. Μέχρι πρώτη τον σκοτωνόμασταν. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Τώρα με ποιον τα πάτε καλά.
0: Δηλαδή ο Τολιόπουλος ρώτησε, ο Οσμάν δεν ρώτησε για τα 3 χρόνια που έκανε θα πάρει 10 εκατομμύρια.
1: Ο Τολιόπουλος έχει, έχει.
0: Οι άλλοι που έχουν έρθει εδώ οι παιχταράδες που παίρνουν παραπάνω από τον Τολιόπουλο. Δεν ρώτησαν. Το νερό δεν ισχύει για τον Οσμάν.
1: Ο Τολιόπουλος έχει ένα
0: πλεονέκτημα. Τώρα με αναγκάζει να γίνουμε δικηγόρος.
1: Έχει ένα πλεονέκτημα.
0: Ποιο?
1: Έχει ΠΑΟΚΣΟΥ γυναίκα και ήταν μέσα στα κόλπα εκεί και ήξερε. Μπορεί να ξέρει πάλι παραπάνω.
0: Ήξερε τον ΠΑΟΚ προ Μισακίδη, όχι με
1: ναι, τον Μισακίδη. Ναι.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε. Πάμε break. Έχουμε παραγωγή στον Κυρόπλο.
1: Αν και ήταν από ό,τι έχω μάθει, αυτή, η πιο καλοπληρωμένη.
0: Ήταν η καλύτερη παίχτρια. Αρχηγό. Πριν πάμε στο break και δώσουμε σκητάλη στον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, να σας πούμε κάτι που σίγουρα σας ενδιαφέρει, γιατί κάθε χρόνο 1η Αυγούστου έχουμε την ίδια ιστορία. Οι μισοί φορτώνουν βαλίτσες σε αυτοκίνητα, πλοία, αεροπλάνα και καταμαράν. Και άλλοι μισοί κρατάμε διασκέδαση ζωντανή στην πόλη. Σάββατο 1 Αυγούστου, ο μοναδικός Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει σκηνή της πιάτσα του Ρίτζες σε καζίνο Θεσσαλονίκη και μας ξεσηκώνει με λαϊκές επιτυχίες του και διασκευές. Ζωντανή μουσικούλα, street food, δροσιστικά κοκτέιλάκια, αυθεντικό ελληνικό κέφι. Μέχρι αργά, Γιώργος Γιαννιάς live στο πιάτσα του Ρίτζες σε καζίνο Θεσσαλονίκη. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21.
2: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Στις 18 Δεκεμβρίου 2022, το στάδιο Λουσαήλ στο Κατάρ φιλοξένησε έναν τελικό που πολλοί χαρακτήρισαν ως τον κορυφαίο στην ιστορία του Μουντιάλ. Η Αργεντινή και η Γαλλία πρόσφεραν μια συγκλονιστική ποδοσφαιρική παράσταση γεμάτη ανατροπές, ένταση και δράμα μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Ο Λίονελ Μέση έμοιαζε αποφασισμένος να κατακτήσει το μοναδικό τρόπαιο που έλειπε από τη συλλογή του και οδήγησε την Αλμπισελέστε με 2 γκολ και αμέτρητες μαγικές στιγμές. Απέναντί του στάθηκε ο ασταμάτητος Κίλιαν Εμπαπέ, ο οποίος πέτυχε χατρίκ και κράτησε μόνος του όρθια τη Γαλλία. Το 3-3 οδήγησε τον τελικό στα πέναλτι, όπου η Αργεντινή λύγησε τους πρωταθλητές κόσμου και κατέκτησε το 3ο Μουντιάλ της ιστορίας της. Ήταν η βραδιά της απόλυτης δικαίωσης για τον Μέση.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
7: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητίτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
8: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
6: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
8: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
2: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας.
9: Καλή σας ημέρα. Στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης οδηγήθηκε ο 25χρονος που συνελήφθη χθες για την υπόθεση εμπρισμού της πολυκατοικίας που διαμένει η οικογένεια Νέστορα. Θα απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας, καθώς φέρεται να έδωσε τα κλειδιά στο ζευγάρι που κατηγορείται πως τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό. Σήμερα το πρωί στις 11, σε μία ώρα, στη Μητρόπολη Αθηνών θα κηδευτεί η Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή προχθές σε ηλικία 92 ετών. Τον επικίδιο στην εξώδη ακολουθία της ηθοποιού θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος ήταν επί σειρά ετών στενός της φίλος. Η Όλγα Γεροβασίλη ανακοίνωσε την απόφασή της να ανεξαρτητοποιηθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Η βουλευτής αιτιολόγησε την αποχώρησή της, υποστηρίζοντας ότι οι αρχές και οι στόχοι της δεν εκφράζονται πλέον από το εναπομείναν πολιτικό σχήμα. Το Ιράν τέλος ζήτησε από το κίνημα των Χούθη στην Ιεμένη να είναι έτοιμοι να κλείσουν την Ερυθρά Θάλασσα εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν το Ιρανικό Ενεργειακό Δίκτυο. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο www.metrosport.gr.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
11: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
13: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
14: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
17: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
19: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
18: Και για μέσα στο σπίτι?
19: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
20: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
1: παίξε υπεύθυνα.
21: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
22: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
23: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
22: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
23: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
22: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
24: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
25: Φωτογράφηση.
24: Γιατί?
25: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
24: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
25: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
26: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
27: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
28: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Κακά τα ψέματα, υπάρχουν κάποια πράγματα που τα προσέχεις αμέσως. Όχι γιατί φωνάζουν ή είναι φλίαρα, αλλά γιατί εκπέμπουν μια σιγουριά. Αυτή είναι η δύναμη της λεπτομέρειας και αυτό ακριβώς συναντάς στη Lexus, παιδιά. Κάθε κομμάτι, κάθε επιφάνεια εκπέμπει την ιαπωνική ισορροπία και την αριστοτεχνία των μηχανικών Takumi. Στο νέο Lexus Corner Thermis, στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη, μπορείτε να ανακαλύψετε από κοντά εμβληματικά μοντέλα από το Compact SUV Lexus LBX, το Premium SUV NX, αλλά και την αυαρχίδα της μάρκας, το Lexus RX. Μία επίσκεψη, παιδιά, εκεί απλά θα σας πείσει. Στα 15 μετά τις 10 Μετρόπολης ακούτε Rap and Cool στα αυτάκια σας. Έχει λίγο ηρεμήσει η κατάσταση στον περιφερειακό. Μόνο εκεί στο ύψος της Πολύχνης και εδώ πάνω λίγο από εμάς στην Τούμπα τσιμπάει λίγο περιφερειακός. Στην Ανάληψη έχουμε κίνηση. Στο κέντρο έχει λίγο τσιμισκή στο ξεκίνημα, μετά πάλι στρώνει. Στο Κορδελιό από ό,τι βλέπω λίγο κινησούλα. Γενικά είμαστε καλάντινο. Είμαστε μια χαρούλα. Έτσι, μια χαρά είμαστε. Τώρα, ποδοσφαιρικά, πιάσαμε ΑΕΚ, πιάσαμε Άρη που έχει μείνει πίσω πολύ.
1: Πιάσαμε ΠΑΟΚ.
0: Τα του ΠΑΟΚ, ο οποίος.
1: Πιάσαμε Ολυμπιακό.
0: Ολυμπιακό, ναι, και αυτός. Ο Παναθηναϊκός μας έμεινε. Απλά στον ΠΑΟΚ να πούμε, έκαναν τις πρώτες δηλώσεις οι Ουκρανοί και είπαν θα μας πει τα πάντα, λέει, για τον ΠΑΟΚ και Τζόρα. Μέχρι πριν ένα μήνα εκεί έκανε προπονήσεις.
1: Ξέρει μπάλα ο Κεντζόρα να
0: λέει. Εντάξει τώρα, ρε φίλε, τι ξέρει μπάλα. Δηλαδή, ξέρει. Εντάξει, γιατί τον τρώσαι.
1: Δηλαδή, τι να του πει ο
0: Κεντζόρα. Και θέλω να πιάσουμε λίγο και το Μουντιάλ. Έτσι. Δηλαδή, δεν θα ανοίξουμε γραμμές στο Τεμήρο, στο άλλο θα ανοίξουμε.
1: Τι να του πει ο Κεντζόρα, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Πώς θα πιάσει τον Κωνσταντέλια.
0: Εντάξει, θα του πει, παιδιά, προσοχή αυτόνα.
1: Τι κίνηση κάνει ο
0: Κεντζόρα. Προσοχή αυτόνα, γιατί τον ένα δεν τον βλέπει. Πάει κατευθείαν στο δεύτερο.
1: Τι να τον πει δηλαδή. Ξέρει πού να τον πει, πού να τον πιέσει τον πάο και όταν βρει το σημείο.
0: Είπα για τα διαρκεία στη Δευτέρα, παιδιά. Τη Δευτέρα τα διαρκές θα βγουν.
1: Τόσο ανυπόμονοι είναι που θέλουν.
0: Φυσικά, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Γιατί επειδή κράζουν κανένα δυο στα social ή ψεύτικα προφίλ τα τρολάκια, δεν θα πάει ο κόσμος να δει τον ΠΑΟΚ αυτό που δημιουργείται. Γιατί έχει κάτι στραβό ο ΠΑΟΚ, αυτό δεν το ξέρουμε.
1: Όχι.
0: Έχουν άλλες ομάδες Σίφκοβιτς, έχουν Κωνσταντέλια, έχουν Ζαφύρι.
1: Επειδή είστε κακομαθημένα, ρε.
0: Εντάξει. Άλλο αυτό.
1: Είστε κακομαθημένα, να πω. Τι άλλο.
0: Καλημέρα, ακούν μεγάλος μάγκας, λέει ο Τέλης, που τα έχει κάνει πλακάκια με DPG, ανέβασε τη τιμή του Ολιόπουλου για να πουλήσει ακριβά στον Άρη.
1: Να, μία άλλη άποψη να πει. Αυτό το ζάρ του Λύκου το μεταφράζει.
0: Αυτή είναι μια άλλη άποψη. Ναι, ναι. Αυτή είναι μια άλλη άποψη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξέρεις, υπάρχει και μια άλλη, άλλη ανάγνωση.
1: Αυτό λέτε, είναι τώρα ο Σιάο. Έβαλε τα κουκλάκια του να κλαίνε τώρα που.
0: Θα με θυμηθείς ότι έχουν πολύ καλές σχέσεις Τέλης και Γιαννακόπουλος. Μα το είπε ο ίδιος ο Γιαννακόπουλος. Ότι έχω άρεσε σχέση με την πλευρά Μιστακίδη και
1: τώρα
0: με την πλευρά του όμως του Σαββίδη. Με τον Γιώργο Σαββίδη είναι κάνουν παρέα.
1: Αυτά τα σάλια δεν μ' αρέσουν.
0: Άλλη μια ανάγνωση για τον Λιόπουλο, το χρόνο συμμετοχής. Τι χρόνο συμμετοχής έχει στον ΠΑΟΚ με τα γκάρ του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Είμαι σίγουρος ότι έπαιξε και αυτό τον ρόλο του. Αυτό έβλεπε, όχι αυτά που λέει ο ραπ. Ναι, με το ίδιο σκεπτικό, Χριστάρα μου, μπορώ να σου πω και τι χρόνο συμμετοχή θα έχει στον Άρη. Γιατί για όσους δεν έχουν προσέξει, και ο Άρης είναι γεμάτος εκεί.
1: Δηλαδή τώρα είστε
0: για μένα είναι μια μεταγραφή.
1: Δηλαδή τώρα λέτε όλοι μαζί.
0: Ναι.
1: Είστε δύο ηλίθια σωματεία που θέλατε να πληρώσετε ένα κάρο λεφτά για να την πείτε ένα στον άλλο. Αυτό κατάλαβα.
0: Κοίταξε.
1: Δύο ανόητοι δηλαδή. Βασχετικά γιατί εγώ
0: από όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Ναι, αυτό με λέτε τώρα.
0: Αυτή τη στιγμή
1: γεμάτος ένα, γεμάτος ο άλλος.
0: Και ο Πάο και ο Άρης έχουν 6 συν 1 γκάρ. Είναι γεμάτοι.
1: Ωραία.
0: Αλλά το ένα είναι ο Πουλιανίτης στον Άρη.
1: Στον Άρη, ναι.
0: Στον ΠΑΟΚ είναι ο φίλος.
1: Ναι.
0: Ναι, αμαθεί ο Τολιόπουλος, το upgrade είναι τεράστιο.
1: Τότε τι μας ζαλίζετε, ναι. Ότι είμαστε γεμάτοι και είμαστε γεμάτοι.
0: Απλά.
1: Τι γεμάτοι είστε.
0: Ναι. Γεμάτοι. Απλά τώρα είναι πόσο χρόνο θα πάρει σε κάθε ομάδα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Άρης με τον Δημητρίεβης, τον Γιώβης, τον Αμερικανό της Μπολόνια που με διαφέρει, που είναι παιχτάρα. Έτσι, εκεί έχει 3 παίχτες και ο Τολιόπουλος γίνεται ο τέταρτος. Πρέπει να μοιραστούν χρόνο. Ο ΠΑΟΚ επίσης. Με Καλάθι, με Μήτρου Λόγκ, με Ταϊρή εκεί. Τέταρτο στο Λιόπουλος, πάλι θα μοιραζόταν ο χρόνος.
1: Άρα,
0: ναι,
1: θα κάνατε και οι δύο ομάδες μια υπερτιμολογημένη μεταγραφή. Για ένα παίκτη ο οποίος δεν είναι πια και τόσο απαραίτητος γιατί είστε γεμάτη και δεν κάνει τη διαφορά. Δηλαδή,
0: τη διαφορά μπορεί να την κάνει ο Τολιόπουλος. Είναι παιχταράς. Ο Τολιόπουλος είναι σαν ένα Αμερικανό, σου έχω πει. Μπορεί να σου βάλει 20 πόντους για πλάκα στο παιχνίδι.
1: Άρα κάνει τη διαφορά.
0: Ναι, απλά. Τι ρόλο θα του δώσει, προφανώς ψήθηκε από το ρόλο που θα του δώσει ο Σπανούλης.
1: Τακτικά.
0: Βέβαια. Του λέει θα παίζει κανένα 20 λεπτό, γιατί παραπάνω δεν μπορεί να παίξει ούτε στον Άρη. ο Τολιόπουλος. Ούτε στον ΠΑΟΚ μπορεί να παίξει παραπάνω. Όταν υπάρχουν αυτοί οι παιχταράδες γύρω του. Γιατί έχουν παιχταράδες, ο Μόργαν και μου διαφεύγει συνέχεια.
1: Δηλαδή με λιγότερα λεφτά μπορούσε να πάρετε ένα άλλο παίκτη και οι δυο.
0: Ίσως να πάρουμε κάποιο άλλο παίκτη με χαρακτηριστικά. Δηλαδή, εμένα με ρωτούσες πιο πολύ τι θα ήθελα στον ΠΑΟΚ στην περιφέρεια. Θα ήθελα να παίχτη ακόμα επίπεδου τύπου γόκαπ. Ο οποίος θα μου κάνει και σκυλήσει άμυνα, γιατί σκόρες έχω.
1: Το Λιόπουλος τι άμυνα κάνει?
0: Ο Τολιόπουλος δεν κάνει άμυνα.
1: Α, δεν κάνει
0: άμυνα. Είναι καλός, αλλά δεν κάνει.
1: Καλός, αλλά όχι σκύλος.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ο Τολιόπουλος είναι σκόρερ.
1: Ναι.
0: Θα σου βάλει 20 πόντους για πλάκα. Είναι σκόρερ.
1: Γιατί αλλά... έλεγε ο Γιαννάκης.
0: Ναι. Αλλά δεν κάνει.
1: Καλός, αλλά όχι σκύλος.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ο Τολιόπουλος είναι σκόρερ.
1: Ναι.
0: Θα σου βάλει 20 πόντους.

0: οι Αριανοί εδώ μα ζάλισαν. Πήραμε το Χατζηλάμπρου, σα κάναμε, σα ράναμε. Ακόμα δεν τον είδαμε, τον βαφτίσαμε Τζόρνταν. Έτσι. Το παλικάρι πολύ καλό, αλλά ακόμα δεν τον είδαμε.
1: Χατζηλάμπρου.
0: Ναι, άρα υπάρχουν ένα Δημητρίεβης, Δημήτρου Λόγκ, Κουλιανίτης, Μποχωρίδης, Μόργαν 5, Μουκόκα 6, 7 Γιώβιτς και με τον Τολιόπουλο γίνονται 8. Είναι πολύ. Είναι πολύ για τα σώδια.
1: Μάλιστα.
0: Άρα κάποιος θα αποχωρήσει. Τώρα δεν ξέρω ποιος μπορεί να αποχωρήσει πραγματικά. Μάλλον ο Πουλιανίτης είναι ο πιο δυνατά έτσι υποψήφιος. Μεγάλη κίνηση για τον Άρη όμως, δεν το συζητάμε. Μεγάλη κίνηση για τον Άρη. Μην πας τώρα να υποτιμήσεις και να κάνεις. Και επικοινωνιακά και αγωνιστικά θα βοηθήσει τον Άρη. Το θέμα είναι πώς θα τον χωρέσει ο Σπανούλης.
1: Μάλιστα.
0: Ο Οσμάν έρχεται την Κυριακή. Δεν έβγαλε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ τη ώρα, γιατί δεν θέλει υποδοχή στο αεροδρόμιο.
1: Γιατί? Τι φοβάται?
0: Μέσα στο καταμεσήμερο, μέσα στο τεντάλα ήλιο.
1: Τι θα πάθουν?
0: Θα γίνει όμορφα και ωραία όπως πρέπει να γίνει. Εδώ σκέφτηκαν
1: να πάρουν,
0: σοφότατα.
1: Σοφότατα.
0: Να μαζευτούμε τώρα απόγευμα. Συμφόρης, γυρνίζουν Χαλκιδικές. Τη Δευτέρα, ναι. Απογευματάκι, κάποια στιγμή θα μας ενημερώσουν. Όσοι γουστάρετε να αποθεώσετε αυτό το superstar, αυτή την παιχτάρα. Την κορυφαία μεταγραφή για μένα στην Ευρώπη.
1: Ρεύμα έχει το παραδάκι.
0: Μια χαρά έχει ρεύμα, ναι. Μια χαρά και ρεύμα και νερό.
1: Νερό να πληθούν έχει.
0: Έχει, μια χαρά.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, θα γίνει τη Δευτέρα. Εντάξει. Τώρα, ο ΠΑΟΚ θα πάρει ακόμα ένα παίχτη επίπεδο Οσμάν, εγώ λέω. Άρα, οι ΠΑΟΚ, να μην τρελαίνεσαι, οκ, okay, θα έρθει παιχτάρα. Το θέμα είναι τι ομάδα θα φτιάξει και ο Τριγκέρι και ο Σπανούλης.
1: Θα τους δούμε στο
0: θα τους ζούμε, ναι, στο παρκέ. Θα τους δούμε στο παρκέ. Δεν ξέρουμε τι ομάδα θα φτιάξει. Έτσι, ο Άρης πάντως χθες με τον Έρλ συμπλήρωσε μια δωδεκάδα καταπληκτική. Με Δημητρίεβιτς, Λάιζα Μήτρου Λόγκ, Πουλιανίτης στα point guard, Μόργαν Μποχωρίδη, Χατζηλάμπρου στα shooting guard. Βέβαια εκεί περιμένουμε να δούμε και τον Τολιόπουλο. Υπάρχει ο Μουκόκα που θα έρθει, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα. Ο Χαραλαμπόπουλος το ίδιο και αυτός, για να μπουν στα τριάρια όπως και ο Αντετοκούμπο. Και στα power forward έχει Νουά, Λίντελ, Τζερεμάια Έρλ που έκλεισε χθες. Και ψηλούς Αντετοκούμπο, Τανούλη και Μπίρτς.
1: Τι ύψος έχει ο Αντετοκούμπος, ο Κώστας?
0: Ο Κώστας είναι 2-6, 2-7, κάπου εκεί είναι. Εντάξει, και ο Μπίρτς ψηλός έμπειρος. Όχι, έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Γενικώς θα έχουμε Τζέρτζο. Τι βλέπεις, το χθεσινό είναι αυτό?
1: Όχι, αυτό είναι παλιό.
0: Α, νόμιζα ότι ήταν το χθεσινό, γιατί σε βλέπω με χοντρά ρούχα και λέω σακάκια, ιστορίες. Από την έξοδό σου χθες με την.
1: Συμπαριζόμενη. Ήταν αργά.
0: Λοιπόν, ο Άρης, μια που είμαστε σε Μουντάρι, να πούμε στο ποδόσφαιρο ξεκινάει με την Καλαμάτα στην Τρίπολη. Έτσι.
1: Γιατί στην Τρίπολη?
0: Εκεί θα παίξει τα πρώτα μάτσα
1: η Καλαμάτα.
0: Καλαμάτα. Δεν νομίζω να έχει γίνει το γήπεδό της.
1: Εκεί η Καλαμάτα πήρε προπονητή με μέσον και αυτή.
0: Ποιον, αυτόν από τη Σύρο, έτσι.
1: Αυτό καθάρισε ο Σαμαράς, θα πούμε. Το ξέρεις αυτό?
0: Δεν το ξέρω αυτό. Άμα πήρε η Καλαμάτα προπονητή.
1: Με παρότριση Αντώνη Σαμαρά.
0: Το σφίξαμε. Έτσι, σφίξαμε.
1: Είπε, παιδιά, πάρετε αυτόν.
0: Ναι.
1: Είναι κομματικό στέλεχος ο
0: προπονητής. Α, δεν ξέρω. Ο Γιώβης, παιδιά, το θεωρούν δεδομένο. Μου λέτε ακόμα δεν τον έχει ανακοινώσει. Ενώ ο ΠΑΟΚ λέει ήδη έχει Χάτζινς, Καλάθι, Μπαζίνα εκεί πέρα. Θα ήταν άδικο να έφευγε ο Μπαζίνα. Και στο 2 έχουμε Ταϊρή, Μήτρου Λόγκ και Φώστερ. Βρε, γεμάτη ήταν και οι δύο. Έτσι, γεμάτη ήταν. Ο Τολιόπουλος μπορεί να έκανε μικρότερο συμβόλαιο από ό,τι θα έκανε με ΠΑΟΚ, αλλά μακροπρόθεσμα με το παράσημο δεν πουλήθηκα στους εχθρούς. Για τα λεφτά θα κλείσει με καλά συμβόλαια σαν δημόσιο υπάλληλο στην καριέρα του στον Άρη. Εντάξει, οκ, okay, φίλε. Okay. Ο Χατζηλάμπρου και οι δημοσιογράφοι της Αθήνας λένε ότι στην ηλικία του είναι μεγαλύτερα ταλέντα. Ναι, αίρεση, δεν είπα δεν είναι. Είναι σαν να πανηγυρίζω εγώ για το 14χρονο που παίρνω από τη 10. Κάτσε να του δούμε πρώτα. Δεν είπα δεν είναι. Όχι, ο Λέφας είναι άλλο project.
1: Ποιος είναι ο Αλέφας?
0: Ο Λέφας είναι ένας που είχαμε εμείς πέρσι.
1: Έλληνας.
0: Και μας τον πήραν πέρσι στον Άρη.
1: Και
0: πανηγύριζαν οι Αριανοί. Και δεν έπαιξε ούτε λεπτό.
1: Δεν
0: έπαιξε λεπτό. Και βέβαια έχασε μέσα έξω πέρσι ο Άρης και κάτω από τον πάγκο του Χατζόπουλου. Παύλα Μισακίδη. Μισή-μισή ήταν η ομάδα πέρσι. Έτσι.
1: Καλά, Μισακίδη δεν πρόλαβε.
0: Πώς, η μισή χρονιά είναι του Μισακίδη.
1: Πώς θα προλάβει?
0: Δηλαδή. Αφού από το Γενάρη και μετά πήρε ο πάγκο.
1: Μέχρι να έρθει να καταλάβει.
0: Τι Μπέβερλιν πήρα, τι άλλαξα ψηλό. Έκανα αλλαγές. Λοιπόν. Ο Κουλ ξεχνά το Χάτζινς όπως το ξεχνάνε οι άλλοι που είναι από τους καλύτερους παίκτες σε αυτή τη θέση. Εγώ δεν το ξεχνάω καθόλου το Χάτζινς. Ξέρω μια χαρά τι έχει ο ΠΑΟΚ. Μια χαρά. Λοιπόν, τελειώσαμε με τα μπασκετικά. Ήρθε και ο Γιαμπουσέλε.
1: Ναι.
0: Ήρθε και ο Γιαμπουσέλε. Και θέλω να πάμε λίγο 5 λεπτά στο Μουντιάλ. Γιατί αύριο δεν θα τα πούμε. Αύριο έχουμε μικρό τελικό.
1: Δεν θα το δει κανείς.
0: Εγώ θα το δω γιατί
1: θα δείτε ως το στίχημα, το κουμπάρι.
0: Μόνο
1: το κουμπάρι.
0: Θα το δω.
1: Δηλαδή δεν το βλέπεις ποδοσφαιρικά αυτό το πράγμα.
0: Θα γίνουν κάποιες αλλαγές από ό,τι υποθέτω από τις ομάδες. Αλλά πάλι ρε φίλε,

0: Παίρνει μετάλλιο δηλαδή κανείς.
1: Ναι, είναι τρίτη θέση.
0: Παίρνει μετάλλιο.
1: Ναι.
0: Παίρνει μετάλλιο.
1: Τερμάτισε τρίτο στο Μουντιάλ, παιδί μου. Πώς είναι ο πρώτο, ο δεύτερο και ο τρίτο. Ο τέταρτο είναι τίποτα.
0: Εντάξει.
1: Πώς θα το κάνουμε.
0: Και ο τρίτο δεν είναι τίποτα.
1: Ναι, βρε, και ο δεύτερο δεν είναι τίποτα.
0: Αυτό που, θέλουμε... ναι. Που το παίρνει. Αυτό που παίρνει είναι και αυτό ο οποίο το θυμούνται. Βέβαια, αν ο τελικό.
1: Βέβαια, θυμάσαι και τον φιναλή καμιά
0: φορά. Ναι, το τελικό. Θυμάσαι τον τελικό.
1: Okay.
0: Θυμάται κανεί δηλαδή του μικρού τελικού. Απ' έξω τώρα τα τελευταία.
1: Καλά, δεν θυμάσαι στη Ρωσία την Κροατία που ήταν ο Μαδάρα που λέγαμε.
0: Μόνο. Ο φίλο μα ο.
1: Ποιο.
0: Ο Σιαμίτρα θα μπορούσε να τα θυμηθεί.
1: Ο Σιαμίτρα, βέβαια. Λοιπόν, αύριο στι 12 Γαλλία-Αγγλία. Το παιχνίδι. Φαβορή οι Γάλλοι. Ενδεχομένως πιθανολογώ ότι θα θέλουν να βγάλουν πρώτο σκόρε τον Εμπαπέ. Άρα μπορεί να γίνουν αλλαγές, αλλά ο Εμπαπέ θα είναι μέσα.
0: Θα παίξει.
1: Βέβαια, αφού θέλουν να το βγάλουν πρώτο σκόρε. Και να έχουν και τον πρώτο σκόρε.
0: 10 η ώρα.
1: Και την Κυριακή 10 η ώρα το βράδυ. Ισπανία-Αργεντινή με τους Μπουκ να δίνουν ξεκάθαρο φαβορή τον Ισπανό. Δίνουν 2,50 τον Ισπανό, 3,60 την Αργεντινή. Και αν δούμε κατάκτηση, δίνουν την Ισπανία 70 και 2,25 την Αργεντινή.
0: Αργεντινή.
1: Διαλέγεις και παίρνεις. Πας με το σύνολο, πας με την ομάδα, πας με τη συνοχή που έχει βγάλει η ομάδα του Ντελαφουέντε.
0: Πάμε την παράταση.
1: Ή πας. Ναι, ποιο θα το πάρει. Ή πα.
0: Ποιο θα το πάρει.
1: Γιατί ω Μέση, την ψυχή, τον Τζαμπουκά. Γιατί αυτό που βγάζει η Αργεντινή στο γήπεδο.
0: Yeah, τη βοήθησε.
1: Είχε και σφυρίγματα.
0: Τη βοήθησε ο διαιτητή στο πρώτο ημίγρονο στο πειθαρχικό κομμάτι 100%.
1: Α, έπαιζαν και άλλοι σκληρά. Τι ακάνω.
0: Και πώ θα παίξουν οι άλλοι.
1: Αφού είδαν αίρεση. Τι σκληρά. Δηλαδή. Είδε ότι το κλωτσιλίκι το παίρνει, το σηκώνει. Άμα τρώγα μία κάρτα. Έλα, ρε,
0: γυρίσανε 30 χρόνια το ποδόσφαιρο πίσω στο πρώτο ημίχρονο. Η Αργεντινή, να πούμε τώρα.
1: Μην την δρώσει την Αργεντινή τώρα. Σε παρακαλώ τώρα.
0: Μα πήρε 30 χρόνια πίσω το ποδόσφαιρο.
1: Την Αργεντινή, φίλε, η οποία μα έχει προσφέρει τόση κινήση φέτο στο Μουντιάλ. Με ανατροπέ. Αν υπήρχε μια ομάδα που ήταν το αλατοπίπερο του Μουντιάλ, ήταν η Αργεντίνα.
0: Σα αρέσει το ξύλο δηλαδή.
1: Όλα μα αρέσουν. Γιατί η ποιότητα δεν βγάζει και ποιότητα. Ανατροπέ έκανε σε 10 λεπτά. Σου βάζε γκολ στι 93.
0: Βρήκε με σχόλι δυο.
1: Τι βρήκε.
0: Δεν μπορώ να το πω
1: στον την Αγγλία βρήκε.
0: Δυο λακαμάδε προπονητές.
1: Ναι.
0: Ένα το Χασάν εκεί το δικό στο φαλακρό, το σωσία του.
1: Ναι.
0: Αυτό που
1: μην το... λες φαλακρό, γιατί μπορεί να θεωρείται και πινελίκι μετά από κάποια χρόνια. Όπως ο το χοντρός φαλακρός. Αλλά το θεωρώ πλεονέκτημα. Καθαρότητα σημαίνει φαλάκρα.
0: Του διαμαντή το σωσία εκεί.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα τρώ στην Αργεντινή. Η Αργεντινή είναι το αλατοπίπερο του Μουντιάλ, όπως το λέω.
0: Βρήκε δύο κακούς προπονητές, βρήκε και έκανε η Αργεντινή. Και με διαιτησία.
1: Καλά. Εντάξει τώρα. Φαγώθηκε.
0: Περάσει καλά τώρα την Κυριακή.
1: Όχι, εγώ το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο. Με ρωτούσε ο Καζαμπάκης, μου λέει τι βλέπεις. Λέω φίλε.
0: Αρχίζει να κλωτσάνε.
1: Τελικά πάει προς την Ισπανία.
0: Αρχίζει να κλωτσάνε και ο διαιτητής θα λέει παίζετε.
1: Ναι,
0: στο
1: άμα
0: τελικό.
1: Το δω ότι πάει έτσι, εγώ δεν θα ποντάρω κάτι.
0: Καθαρή έμπνευση της Αργεντινής θα είναι αυτό. Σοβαρά
1: βλέπω, βλέπω ότι η Αργεντινή μπορεί και το κάνει, άλλοι δεν μπορούν. Άμα δεν μπορείτε, και είστε φλωράκια, πάτε, παίξε κάτι κανένα μπαλέτο. Εδώ παίζουμε ποδόσφαιρο, αντρικό άθλημα.
0: Α, όταν στον πάγο σκουντάνε.
1: Τι σκουντάνε,
0: είναι μπέναντι.
1: Άμα είστε φλωράκια, εσείς οι Άγγλοι, δεν φταίω εγώ. Φίλε Αργεντινή, πραγματικά το λέει, ντροπή που τα λες. Αυτή η σημεία έχει φλωράκια, προσφέρει.
0: Ένα φάουλ έκανε ο Σιώπης τον άλλον τον Κωνσταντέλια. Επανάστας ο λαός του ΠΑΟ. Τον
1: Αχίλιο.
0: Ο ΠΑΟ τον Αχίλιο.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: 100
0: σοβαρά μιλάτε τώρα. Αστεία πράγματα είναι αυτά.
1: Τα ντέρμπι κουλ μας, μπορείς να μας πεις πότε γίνονται τα ντέρμπι? Τρίτη αγωνιστική Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Άρης. Γίνονται διπλά ντέρμπι εδώ. Τρίτη αγωνιστική κατευθείαν. Δηλαδή με το που μπαίνουμε Σεπτέμβριο, πρώτη αγωνιστική 22-23, 30 οι άλλοι, αρχές Σεπτεμβρίου Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Άρης. Τέταρτη αγωνιστική ΠΑΟΚ Άρης.
0: Την ντέρμπι.
1: Στην Τούμπα.
0: Τούμπα, τέταρτη.
1: Τέταρτη. Σεπτέμβριο, εκεί μέσα.
0: Ωραία.
1: ΠΑΟΚ Άρης. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός έκτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός ΑΕΚ ένατη. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 10η αγωνιστική, 12η Άρης Ολυμπιακός, Ολυμπιακός ΑΕΚ και Παναθηναϊκός Άρης 13η. Να πούμε ότι μετά ο δεύτερος γύρος πάλι δεν είναι.
0: Α, θα είναι ανάκα.
1: Θα είναι μπερδεμένος, έτσι. Ναι. Και ξεκινάει κατευθείαν ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Κατευθείαν. Και Άρης ΑΕΚ, Άρης ΠΑΟΚ 16η αγωνιστική.
0: Χειμώνας.
1: Ναι, μέσω χειμώνα θα είμαστε εκεί. Και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Έχει 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 συνεχόμενα ντέρμπι. Καλή φάση. Έχουν απλωθεί στο
0: play-off, derby.
1: Μια χαρά για την κλήρωση. Εντάξει τώρα, το καθένας βλέπει την κλήρωση ο ένας στραβεί, ο άλλος καλεί, ο άλλος ανάποδε. Εγώ ένα έχω να πω, αυτό που λέω πάντα. Όλοι παίζουν με όλους.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Αλλά, ναι, αλλά το timing παίζει τον ρόλο.
0: Έτσι.
1: Το timing. Σε τι κατάσταση θα βρεθούν οι ομάδες.
0: Πού θα σε βρει.
1: Άρα δεν με νοιάζει το πρόγραμμα.
0: Τι θα σε βρει, σε τι φόρμα θα σε
1: βρει. Το timing.
0: Τι όλοι με όλους.
1: Δυνάρα μου, θα πάμε σε διαφημιστικό, ενάρετο, γαλήνιο. Έτσι. Πας να κάνεις εσύ. Στα ντέρμπι βλέπω δεν έβαλες ο Ηρακλή ΠΑΟΚ. Αυτό είναι ντερμπάρα. Αυτό Αλέξανδρε, sorry γιατί. Έχει δίκιο.
0: Συνηθίσαμε.
1: Έχει δίκιο. Να σου πω γιατί. Ο Ηρακλής ΠΑΟΚ είναι ντερμπάρα. Όπως το λέμε, είναι ντερμπάρα για μένα. Πιο δυνατό από το Άρης ΠΑΟΚ θα είναι φέτος το Ηρακλής ΠΑΟΚ. Εδώ θα είσαι. Απλά είτε το κείμενο όπως το πήρανε από τους Αθηναίους. Και το πέταξαν έτσι. Λοιπόν, δίνω κομψότατο και επιστρέφουμε τελευταίο ημιωράκι με. Γιατί ντέρμπι, αν θέλουμε να το δούμε το ντέρμπι ως έννοια ντέρμπι, είναι το τοπικό του χαρακτήρα. Δηλαδή, πάω Κρεακλής, πάω Κάρης, αυτά είναι ντέρμπι. Έτσι, τα τοπικά. Κομψό, θα επιστρέψουμε με γραμμές στα 390 μετά τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο.

0: μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
5: Καλή σας ημέρα. Ο Σλοβένος Σλάβκο Βίντσιτς ξέσπασε σε λιγμούς καθώς επιλέχθηκε από την FIFA ως ο διαιτητής που θα διευθύνει τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή το βράδυ της Κυριακής στις 10. Εκτός από το εμβληματικό τρόπαιο του παγκόσμιου πρωταθλητή αλλά και τα χρυσά μετάλλια, στην νικήτρια ομάδα του Μουντιάλ η FIFA θα απονείμει ειδικά κατασκευασμένα δαχτυλίδια πρωταθλητών. Η μία τους πλευρά θα απεικονίζει το παγκόσμιο κύπελο και η άλλη την ταυτότητα των νικητών. Με αγωνία αναμένονται νεότερα από την κατάσταση του Λαμίν Γιαμάλο, 19χρονος επιθετικός, ο οποίος είχε τραυματισμό στον οπίσθιο μοιραίο πριν την τελική φάση της διοργάνωσης, δεν προπονήθηκε χθες και είχε δεμένο το πόδι του βάζοντας ερωτηματικά εν ώψη του τελικού.
6: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
7: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
6: Γιατί?
7: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
6: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
8: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας ημέρα. Διενεργήθηκε η κλήρωση τη Super League. Την πρώτη αγωνιστική, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται το Λεβαδιακό στην Τούμπα. Ο Άρης παίζει εκτός με Καλαμάτα και ο Ηρακλής φιλοξενείται από την ΑΕΚ. Αντιμέτωπος με την Δυναμό Κιέβου θα τεθεί ο ΠΑΟΚ στο Europa League μετά την πρόκριση των Ουκρανών επί της Κλουζ με 4-2 στα απέναντι. Ο αγώνας θα γίνει στις 23 Ιουλίου στην Πολωνία και η Ρεβάν στις 30 Ιουλίου στην Τούμπα. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Παντελής Χατζηδιάκος για τριετές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Ο διεθνής αμυντικός προτίμησε τους ασπρόμαυρους απορρίπτοντας τον Παναθηναϊκό. Αποχώρησε από τον ΠΑΟΚ ο Χόρχε Σάντσες, καθώς ο 28χρονος Μεξικανός αμυντικός ανακοινώθηκε από την Άτλας. Έλυσε το συμβόλαιο με τον Άριο Άλβαρο Τιχέρο και υπέγραψε διετίες στη Λεγανές. Ενισχύθηκε ο Ηρακλής με τον Κάρλος Ροντρίγκεθ Μορένο. Ο 22χρονος Ισπανός μέσος αποκτήθηκε ελεύθερος από τις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία κρατά ποσοστό μεταπόλησης. Υπέγραψε τον Ηρακλείο Ντάνι Μουνιώθ από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο 19χρονος Ισπανός αριστερός μπακ πρωταθλητής Ευρώπης κάτω των 19 αποκτήθηκε με κανονική μεταγραφή. Στο μπάσκετ ανακοινώθηκε από τον Άριο Τζερεμάια Ρόμπινσον Ερ. Ο 26χρονος Αμερικανός υπέγραψε διετές συμβόλαιο έναντι 4 εκατομμυρίων δολαρίων, ερχόμενος στην Ευρώπη με 220 παιχνίδια στο NBA. Μαθεύτηκαν οι αντίπαλοι του Ηρακλή στο FIBA Europe Cup μετά την κλήρωση στο Μόναχο. Αντιμετωπίζει η Πετρολίνα ΑΕΚ, Βίρτσπουργκ, Τάρτου, Τζίκη Βαρσοβίας και MZ Σκοπίων από τις 7 Οκτωβρίου. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
2: Πού πας?
3: Πετσόπο 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
2: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
3: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
2: Δηλαδή, παντού.
3: Και online.
2: Πετσόπο88.gr. Πετσόπο 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
3: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
4: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
5: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
6: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
10: Κύριε Αντών,
9: ναι.
10: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
11: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
12: Ελιά Λεμόνι, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε η δική σας επιλογή. Γιορτάζουμε μαζί σας, ρίχνοντας τις τιμές 50% σε όλο μας το μενού. Σωστά ακούσατε, 50%. Ελιά Λεμόνι, πάντα μαζί.
13: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
14: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
15: Τι έπαθε εσύ αυτός?
14: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ!
16: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
17: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
18: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
19: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
15: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
19: Hey, ChatGPT.
20: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
19: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
20: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
19: Γυαλιά ηλίου?
20: Το ίδιο.
19: Φακούς επαφής?
20: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
19: Τι είπες?
20: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
19: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
21: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
19: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
22: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
23: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
22: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
23: Και?
22: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
23: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
22: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
24: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
25: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
26: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
27: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
28: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
29: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.900.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Stud Poker με 188.200 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 125.300 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.800 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 424.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Έλα Σαλούκα μου, για πάμε λίγο καλημερούδια. Για πάμε λίγο μποντζόρνο στα φιλαράκια μας εντός, εκτός και πίτα αυτά. Έτσι δεν ξεχνάμε τα παλικαράκια. Τώρα περιμένετε Πολωνία, ε. Το ότι θα έβρισκα και Έλληνες ακροατές που μας είναι εκεί. Κουλ θα αρθείς, είμαστε εκεί να σε βρούμε, να σε κάνουμε. Δεν το περίμενα. Στο εξωτικό Λούμπλιν. Θα δούμε ακόμα, παιδιά, να δούμε πώς θα το οργανώσουμε. Τώρα, έχω για σας κάτι πολύ καλό. Έχω κάτι πάρα πολύ καλό, διότι οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν με μία βόλτα. Ή ακόμα καλύτερες, με τα κλειδιά ενός ολοκένουργιου ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Οι κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται και εμείς συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε καλοκαιρινές βόλτες με νέο όχημα. Συγκεντρώνουμε καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και ίσως είμαστε οι επόμενοι που θα βρεθούμε στη θέση οδηγού. Κληρώσεις Happy Go 30 κάθε Παρασκευή στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Καλημέρα ρες παντού. Ράπε κουλ σαφτάκια σας με κάζα σα πλήκτρα. Χάρη σήμερα ρε πουδάνη. Στα μεταγραφικά λίγο που δεν ασχολήθηκε και πάμε σφαίρα γραμμές. Ανοίγουμε τα 90. Έχουμε σχολιάσει πάρα πολλά. Ποδοσφαιρικά, μεταγραφικά, μπασκετικά. Είπα μεταγραφικά, η πώληση του Πινέδα στη Μοντερέη είναι αυτή που μπαίνει στο επίκεντρο. Ο Παναθηναϊκός είναι κοντά για τον Φαν Ντρόκελε μετά τον τραυματισμό του Ίγκασον, κάνει ο Λίν αναγκαστικά. Ο Ολυμπιακός πάει για ένα πάρα πολύ καλό εξτρέμ, τον Ντάβιντ Ασβίλη. Μπακ αριστερό δεν βλέπει να παίρνει, Ολυμπιακέ. Έχεις εκεί χορτάσει ζάρτα το Γιαννούλη. Εκεί κάτσε, εκεί παρκαρισμένος. Να δούμε ποιο θα παίξει τα προκριματικά. Αν μη με κανένα Μπρούνο στο τέλος. Λοιπόν. Ναι, οκ. Okay. Διαρκείας του ΠΑΟΚ που ρωτάτε, παιδιά, Δευτέρα. Το είπαμε εδώ πριν από μία ωρίτσα. Τη Δευτέρα θα βγουν τα διαρκείας να ερεμήσετε κι εσείς, να μπουκάρουμε, να γεμίσουμε την τουμπάρα μας και φέτος. Έτσι, στην τελευταία της θέλουμε να πιστεύουμε χρονιά. Εν ζωή την τουμπάρα μας. Καλημέρα στον πρώτο φίλο, ακούμε. Μποντζόρνο.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σου, αδερφέ μου.
1: Μ' ακούτε?
0: Πεντακάθαρα.
1: Λοιπόν, καταρχάς θέλω να ρωτήσω λίγο τι ακριβώς συνέβη με την υπόθεση του Τοϊόπουλου.
0: Με την υπόθεση του Λιόπουλου, τι αντιλαμβάνομαι ότι συνέβη, έτσι. Ο ΠΑΟΚ έκανε μια πρόταση εντυπωσιακή στον Παναθηναϊκό, του έδωσε ό,τι ήθελε, έκανε και ένα συμβόλαιο μυθικής αξίας στον Τολιόπουλο, χωρίς να υπολογίσει στα θέλω και στα συναισθήματα του παίχτη, και βγήκε προς τα έξω ότι είναι ο παίχτης έτοιμος να έρθει. Χώθηκε ο Άρης, έκανε και αυτός μια καλή πρόταση, όχι σαν του ΠΑΟΚ, και ο παίχτης επέλεξε τον Άρη. Αυτό έγινε.
1: Μάλιστα. Θα κινηθούμε για άλλον άσο ή όχι?
0: Ο ΠΑΟΚ?
1: Ναι.
0: Δεν είμαι σίγουρος αν θα κινηθεί για άλλο άσο, παρότι υπάρχουν κάποια ονόματα που ακούγονται, αλλά είμαι σχεδόν βέβαιος ότι ο ΠΑΟΚ θα ανακοινώσει ακόμα μια πολύ δυνατή χειρή μεταγραφή. Οριακά επίπεδο Οσμάν.
1: Στη θέση 4?
0: Στους ψηλούς.
1: Okay,
0: αν και υπάρχει και ένα ενδιαφέρον για το WOCAP, αλλά ο WOCAP δεν ξέρω τώρα τι θα κάνει με το Ντουμπάι, τι και πώς, γιατί αυτό θα φύγει από τον Ολυμπιακό, δεν μένει.
1: Ωραία. Πιθανότητες να παίξουμε Ευρωλίγκα δηλαδή του χρόνου ποιες είναι?
0: Του χρόνου πιστεύω ότι και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης πιθανότητες να παίξουν Ευρωλίγκα είναι υπερβολικά πολλές. Για να μην πω σχεδόν βέβαιο και είμαι εκτεθειμένος, θα πω ότι είναι 80% πιθανότητες να παίξει και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης του χρόνου Ευρωλίγκα.
1: 80?
0: Ναι, βέβαια.
1: Και οι δύο?
0: Και οι δύο.
1: Ο φιναλί μπαίνει και αυτό στο...
0: Του χρόνου οι ομάδες θα γίνουν 24 στην Ευρωλίγκα. Αν σου λέει κάτι.
1: Πόσες είναι?
0: Τώρα είναι 20.
1: 20, άρα ναι, όντως.
0: Θα μπουν άλλες 4. Θεωρώ ότι και οι δύο θα μπουν. Να σε καλά, αδερφέ, γιατί έχουν το πακέτο. Έτσι, να σε καλά, καρδάση μου, την αγάπη μου. Θεωρώ ότι και οι δύο θα μπουν. Έχουν το πακέτο. Λίγο υστερεί ο Άρης στο γήπεδο, το παλέ που δεν γίνεται κάτι άλλο να κάνει, αλλά έχουν παίξει και ομάδες με μικρότερο γήπεδο. Έτσι. Μόνο εκεί. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και το πακέτο και την ιστορία και τη δυναμική και το μπάτζετ. Όλα τα έχουν οι ομάδες μας. Καλημέρα, ναι.
2: Κόλλα μου, καλημέρα.
0: Καλώς τον, έλα γορινά.
2: Καλά είσαι, ο Τάσος από την Αθήνα.
0: Έλα Τάσο, έλα αδερφούλη.
2: Που μιλάμε.
0: Ναι, το φιλαράκι μου.
2: Θέλω να μιλάμε πιο συχνά, αλλά η δουλειά δεν μου το επιτρέπει.
0: Όποτε και όπως μπορείς.
2: Να είσαι καλά, φιλαράκι. Ναι. Εγώ σε πειρά, γιατί πάντα όταν έχω κάτι να σου πω, στο λέω. Πριν 20 μέρες σου είχα στείλει ένα μήνυμα και σου είχα πει ότι όσον αφορά το ποδόσφαιρο, οι παλιοί και μεγάλοι σε ηλικία παίχτες του ΠΑΟΚ είναι πολύ ευχαριστημένοι με το λύση. Μέχρι το παρόν, ως το παρόν.
0: Αλήθεια λες, το εισέπραξα και εγώ που πήγα στην Ολλανδία, έστω αυτή τη μία μέρα που ήμουν εκεί κοντά με την ομάδα, γιατί τόσο ήτανε, ναι. Αυτό εισέπραξα και εγώ.
2: Μπράβο. Εγώ πήρα όμως να σου πω, και έτσι έχω βγει λίγο από το γραφείο, να σου πω το εξής. Mm-hmm. Που δεν το έχετε πει κανένα σταθμός. Εγώ από τις πηγές που έχω, mm-hmm. όσον αφορά την μεταγραφή του Λιόπουλου, χάλασε για ένα και μόνο λόγο.
0: Για πες.
2: Επειδή ο Μπράντοβιτς ζήτησε mm-hmm. ένα χρόνο δανεικό τον Καλάθι. Δηλαδή, σου δίνω το διόπλο, αλλά θέλω Καλάθι στην ομάδα για ένα χρόνο.
0: Πώς θα γίνει αυτό τώρα. Ναι, πώς θα γίνουμε σε αυτό τώρα.
2: Το ζήτησε σαν απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει η μεταγραφή. Ο ΠΑΟΚ είπε όχι, δεν δίνω Καλάθι. Και γι' αυτό το λόγο χάλασε η μεταγραφή και έκανε πίσω. Ενώ αρχικά είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον πολύ δυνατό ο ΠΑΟΚ, έκανε πίσω ο ΠΑΟΚ και είπε δεν γίνεται.
0: Ναι, αλλά τώρα
2: και...
0: που τον πούλησε πάλι δεν πήρε τίποτα ο Παναθηναϊκός.
2: Ο Παναθηναϊκός δεν πήρε, αλλά δεν πήρε κάποιον Καλάθι, τον πούλησε. Του Μπράντοβιτς να πάει για ένα χρόνο, επειδή είναι μεγάλη το αγάπη και έρωτα.
0: Ο Καλάθης.
2: Ο Καλάθης. Τον ήθελε πάρα πολύ σε αυτό το καινούριο ξεκίνημα.
0: Όχι, αυτό δεν το έχω, το ακούω πρώτη φορά πράγματι από σένα. Και δεν το έχω διαβάσει πουθενά. Όντως το ακούω πρώτη φορά. Θα δούμε. Okay.
2: Δεν το ξέρω, δεν έχει παιχτεί πουθενά, ούτε το έχω ακούσει. Εγώ το άκουσα από εκ των έσω τέλος πάντων.
0: Ο καθένας έχει την ενημέρωσή του. Ωραία, αδερφούλη μου.
2: Δεν ξέρω αν θα τα ξαναπούμε. Καλές διακοπές στον Τίνο και σε σένα.
0: Έχουμε ακόμα δρόμο. Ελπίζω να τα ξαναπούμε. Την αγάπη μου. Καλή δουλίτσα.
2: Έγινε.
0: Γεια σου, αδερφέ μου. Τα ακούμε όλα, παιδιά. Τα ακούμε όλα. Πάμε. Καλημεράρες. Επόμενο στα 390 για δικά σας. Καλώ το να.
3: Κάτσε να καταπιώ γιατί και τρώω ένα κουλούρι, ρε. Θα πληγώ, ρε. Τι κάνεις, Νικόλα μου.
0: Καλά, γόρινα μου, εδώ. Στη μάχη.
3: Καλά. Μπράβο,
0: εσύ
3: γόρι
0: που
3: μου,
0: είσαι,
3: καλό,
0: εσύ
3: μπράβο.
0: Που είσαι.
3: Να σε ρωτήσω κάτι, ρε Νικόλα.
0: Να με ρωτήσει.
3: Σαν πολύ το θέμα αυτό με τον. Πώς το λένε. Με τον Τολιόπουλο.
0: Ναι.
3: Σαν πολύ μούφαδε μου μοιάζει. Δηλαδή πολύ παρακάλει δεν είχε.
0: Δεν ξέρω αν είχε παρακάλει, αλλά κράτησε. Μια εβδομάδα. Κοίταξε, έχουμε κι άλλα
3: σύνορα. Και με τον Γιαννούλη, πας μπρος, πας πίσω ξανά.
0: Κοίταξε, όταν μπλέκεται ο παίχτης με συνέστημα και έχει συνέστημα για μια ομάδα, συνήθως δεν πάει στην ομάδα που πληρώνει τα πιο πολλά. Πάει στην ομάδα που αγαπάει. Γιατί ο παίχτης θέλει αυτό, τέλος. Άρα μπορεί να αργήσει από
3: θέλει
0: μια.
3: Τον Άρη.
0: Ήθελε Άρη, ναι, είναι ξεκάθαρο ότι ήθελε Άρη.
3: Δεν πειράζει. Ας πάει εκεί πέρα, να δούνε τίτλους, να δούνε αυτά, ευρωπαϊκά, κόσμο κτλ. Το γιο το ζήσει κι αυτό.
0: Εντάξει, ήθελε άλλο άνθρωπο.
3: Διακοπές που θα πάμε. Κάτι άκουσα. Πού θα πάμε.
0: Πού θα πάμε. Καβάλα θα έρθω.
3: Εσύ πού θα πας.
0: Καβάλα.
3: Πού. Καβάλα.
0: Ναι, τώρα
3: θα είμαι Καβάλα, αδερφέ.
0: Το Σαββατοκύριακο θα είμαι στην Καβάλα. Εκεί με έκλεισε ο Μελίδαρος να πάμε παρούλα μαζί πριν παντρευτεί.
3: Ωραία είναι, ωραία
0: στο,
3: είναι. Ωραία
0: στο Καρπούζι και στο
3: Καπόνι.
0: Μα αυτό του είπα στην αρχή. Μου λέει Χαλκιδική. Λέω Χαλκιδική δεν πάω πουθενά, με πληρώνει σου λέω. Δεν πάω μόνο στο φίλο μου τον Τάσο.
3: Μου έλεγε μια παροιμία που δεν την άκουσα.
0: Ναι.
3: Μακριά από αστυνομικό. Μακριά από τον κόκκινο και από το Χαλκιδικό.
0: Φύγε. Τι είναι αυτό εδώ. Πραγματικά μου λέει, λέω Χαλκιδική, να κάνω 5 ώρες να πάω. Δεν κάθομαι μέσα μάξι με τίποτα. Λέω, άμα θες, αφού να μην πάμε σε άλλη μέρια μου αυτό το Σαββατοκύριακο, πάμε Καβάλα. Ναι. Είμαι Κόσοβο. Έλα ρε φίλε. Την αγάπη μου στο Κόσοβο. Γιωργάρα μου, κανόνισε και πού θα πάμε τα παιδιά μας, έτσι. Ο Αχιλλέας θέλει Παρίσι, λέει. Να πάμε να δούμε την Παρί. Την αγάπη μου εκεί στο Γιωργάρα, άρα αθλητάρα μου και σε όλα τα παιδιά εκεί στο Κόσοβο. Προχωράμε γραμμές φουλ γεμάτο κέντρο, καλημέρα.
4: Έλα ρε φίλε.
0: Έλα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Τι κάνεις, η Ντίβερση είμαι. Τι κάνεις ρε.
0: Καλώ την Τίβερ. Πού χάθηκε, ρε ψυχούλα, Τίβερ.
4: Αφού θέλω να πάρω την Δευτέρα, ρε φίλε, και δεν με αφήνετε να.
0: Τι να σε πάρω, αφού εσύ είσαι Τίβερ, παίρνει όποτε θε, εντάξει.
4: Κοίταξε, άκουσα σου πω τώρα. Αυτό που λέγατε με του πίνακε τη Δευτέρα, ρε, με τον Κώστα.
0: Α, ναι, έχουμε ανοίξει καινούργια μπίζα τώρα. Με το μυαλό μα, βέβαια, αλλά ανοίγουμε μπίζα.
4: Ξέρει τι μέχρι στο μυαλό. Γι' αυτό τον έβγαλα να ακούσει κι αυτό.
0: Ακούει.
4: Μυρίζει την ταινία με τον Βουτσά, με τον Μοχάμετ και τον Λέλο.
0: Ναι.
4: Μάει την ταινία.
0: Ναι.
4: Αυτό μη θυμίζει. Αυτό είναι ο Μοχάμετ. Μη βρει κανένα Λέλο, πε τον.
0: Βρε, αυτός θες να βρει τώρα. Δεν έχει τέτοια κολλήματα. Λοιπόν, τώρα τι κάνεις, Ντίβερς, για πες μου λίγο τώρα, χωρίς Πινέδα, πώς τη βλέπεις τη δουλειά.
4: Εντάξει, άμα ήθελε ο άνθρωπος να φύγει, ας φύγει. Τι
0: να ναι, δεν κρατά. Είμαι μαζί σου 100%. Δεν κρατάς ποτέ κάποιον που δεν θέλει να μείνει. Τον αφήνεις να φύγει. Με το ζόρι δεν γίνεται δουλειά. Το ίδιο πρέπει να καταλάβει και Άουξμπουργκ, αλλά ο Ολυμπιακός δεν ξεπαρκάρει. Τέλος πάντων.
4: Θα σα πω. Αυτό γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Παντού.
4: Όταν πούλησε Crystal Palace. Τον Ολύσσε στην Bayern, τι έγινε, το ίδιο πράγμα έγινε. Έτσι είναι, αυτό είναι αποδεκτό.
0: Μα και
4: πρέπει ο κάθε φίλος
0: να το καταλάβει. Να το καταλάβει. Ακριβώς το ίδιο έγινε και με τον Λιόπουλο τώρα. Πέρσι, τώρα που είπες για τον Ίσακ στη Λίβερπουλ που λέει: εγώ φεύγω, δεν κάθομαι Νιουκάσιλ. Τι να κάνουμε τώρα.
4: Δεν είδες τι έγινε πέρυσι. Και πήγε τραυματίας μου, δηλαδή προετοιμασία δεν έκανε.
0: Ναι, ούτε προετοιμασία. Και συνήθως αυτά τα σενάρια που κρατάνε καιρό, να ξέρεις, δεν παίζουν κιόλα στην επόμενη χρονιά. Δεν τραβάνε.
4: Εγώ τώρα θέλω να μου πει να πάω να πάρει αυτόν τον Μπέρκ.
0: Άμα πάρεις τον Μπέρκ, φίλε, άμα κάνεις τον Μπέρκ, ίσα που κάνεις και upgrade κιόλας. Κοίταξε, βγαίνεις στην αγορά με 8 εκατομμύρια. Με 8 εκατομμύρια βγαίνεις. στην αγορά τώρα.
4: Και, να σου πω και αυτό και να κλείσω, μην απασχολήσω.
0: Κλείσε, ναι, ναι.
4: Και ο άλλο είναι καλό. Αυτό ο Εκουαδόρ, δεν ξέρω με τον διευθυντή του Μουντιάλ, τον Πέδρο Βίτε.
0: Ε, πώ δεν του είδε, Βίτε, πλάκα με κάνει. Εννοείται.
4: Τώρα να το φέρει, δεν φέρει, αλλά πάλι και με Μεξικό, με Πούμα, με τέτοια μπλεκή.
0: Πάλι θα είσαι δυνατό. Θα είσαι δυνατό. Απλά το θέμα είναι πώ θα κολλήσει, να είσαι καλά.
4: Γεια
0: σου, αγορίνα μου. Γεια χαρά στην Τίβε, στο φιλαράκι μου. Ωραία καζούρα, με κάνει και το χαίρομαι. Επιστρέφει και Τσεσεκά του χρόνου σε Ευρωλίγκα, κατά πάσα πιθανότητα. Τι λέει, ρε, λέω, ο Καλάθης οδεύει συζήτηση, θα το δώσουμε και ένα χρόνο. Ναι, άμα το δώσουμε, σας κάνουμε στον Καλάθη φέτος θέλουμε να τον εκμεταλλευτούμε. Του χρόνου δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα είναι, γιατί νομίζω διετές νομίζω τον έχουμε κάνει. Ναι, την αγάπη μου εκεί στα παιδιά, εκεί στο Κόσοβο που τραβάνε τα ζόρια τους. Εμείς κάνουμε μπάνια και τα παιδιά είναι στο Κόσοβο. Καλημέρες, πάμε. Έλα, Ερμανό. Πηλέ. Ένασε. Πάμε, επόμενος. Ο Παναθηναϊκός, μία ανάσα από ό,τι λένε τα ραντάρ μου στον Βαν Ντρόκενεν. Έτσι, πάει να τον αποκτήσει γιατί Ίγκασον ένα χρόνο έξω. Γεια σας. Καλημέρα, επόμενος.
5: Έλα, κουλ, καλημέρα.
0: Μποντζόρνο, Ερμάνο μου.
5: Να σε κάνω μια ερώτηση. Η διαφορά του Πινέδα με του Γιαννούλη, ξέρεις ποια είναι?
0: Για πες.
5: Ότι η ΑΕΚ θέλει 8 εκατομμύρια για να τον πουλήσει. Ο παίχτης θέλει να πάει στη Μοντερέι και η Μοντερέι δίνει τα 8 εκατομμύρια.
0: Ναι.
5: Εμείς δεν δίνουμε αυτά που θέλει η Augsburg.
0: Πρόσεξε, η διαφορά δεν είναι αυτή. Είναι ότι η ΑΕΚ δεν είχε, η Μοντερέι δεν είχε άλλον αγοραστή. Η Augsburg για τον Γιαννούλη έχει κι άλλον. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί με 3,5 αν έλεγες την Augsburg αρχές καλοκαιριού, θα στον πουλούσε και θα σε έλεγε.
5: Αυτό είναι υποθετικό όμως.
0: Όχι, δεν είναι υποθετικό, είναι ρεαλιστικό. Αν έλεγες, είχε μόνο την πρόταση του ΠΑΟΚ 3,5 τον Ιούνιο, θα έλεγε ΠΑΟΚ στον Τιλίγο και με Κορδελίτσα. Και με Κορδελίτσα. Απλά είχε τον Ολυμπιακό που τη λέει: εγώ σε δίνω 5. Και σου λέει η Augsburg: γιατί μην πάρω εγώ τα 5 και να πάρω τα 3,5. Χαζί είμαι. Αυτό γίνεται τώρα.
5: Έτσι, απλά ναι. Παρόλα αυτά είναι λίγο υποθετικό αυτό, αλλά οκ. Okay. Εγώ θέλω να ρωτήσω ναι. για τον Μιχαηλίδη και για τον Ζίβκοβιτ.
0: Ναι.
5: Τα συμβόλαιά του λήγουν του χρόνου.
0: Του χρόνου λήγουν και τα δύο. Ναι.
5: Πάει δεν πρέπει να τα ανανεώσει.
0: 100-0.
5: Δεν έχει αργήσει σε αυτό.
0: Εντάξει, okay. Μπορεί να γίνει αυτό. Κοίταξε, τώρα λες ότι έχουμε τα μεταγραφικά της τρέχους περίοδου. Να τελειώσει τον Αύγουστο μεταγραφικά και να πει να τους πιάσει τους παίχτες. Να τους πιάσει τους παίχτες βεβαίως, πρέπει να γίνει ο Μάτος και ο Βιερίνα και να τους πει: παιδιά, τελειώνουμε μεταγραφές 20-25 Αυγούστου. 1-2-5 Σεπτεμβρίου ελάτε να κάνουμε ανανέωση συμβολέων. Αλλά να τους πιάσει και να τους μιλήσει. Μην τους έχει παρατημένους και να τους λέει: α, θα δούμε. Ελάτε να κλείσουμε τα συμβόλαια ανανέωσης. Μαζί σου είμαι.
5: Αυτό.
0: Ναι, okay, γιατί είναι δύο βασικοί. Να είσαι καλά. Πολύ ωραία τα ερωτήματά σου και τα δύο. Ωραίος. Ωραιότατος. Γιατί με έκλεισε ρε κουλ. Δύο εβδομάδες έχω να πάρω τηλέφωνο. Αφού δεν ακουγόσουν, ρε φίλε. Τι να σε πω, αφού δεν μιλούσες. Πάμε, επόμενος. Όσοι προλάβουμε. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Αχ, καλό η κυρία Σοφία.
6: Ολυμπιακά και επιμένουμε.
0: Άντε πάλι.
6: Επιμένουμικά.
0: Άντε πάλι. Φτιάξε κανένα παστίτσιο να φάμε. Ναι.
6: Πάσε παραπάνω λεπτά με βλέπεις ο Γιαννούλη και πάνε πάρτον.
0: Άντε ρε, αφού σε φτύνει στη μάπα ο Γιαννούλης.
6: Ποιος?
0: Σε φτύνει ο Γιαννούλης και ακόμα νομίζεις ότι βρέχει. Νομίζεις ότι βρέχει και σε φτύνει ο Γιαννούλης. Αντί να πάει να πάρεις μπακ, κάθεσαι και ξεροσταλιάζεις στα φτισίδια του Γιαννούλη.
6: Πάρτο, ποιος ξεροσταλιάζει.
0: Βρε ξεροσταλιάζεις, σε λέω τώρα.
6: Άσε το ποιος ξεροσταλιάζει και ποιος παρακαλάει.
0: Και να σε πω και κάτι.
6: Και ποιος έχω και τρεις περιποιημένες κλωσκές από την Άσμπορ.
0: Να σε πω και κάτι.
6: Πες μου.
0: Του χρόνου στο μπάσκετ στο Παλατάκι.
7: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
8: Θέλεις να σε ακούσουν
9: και να την ακούσουν
8: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
9: On Air Media Group.
8: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
10: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
11: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
12: On Air Media Group.
11: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
13: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
5: Νέο υποκατάστημα, Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
7: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
8: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
7: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
8: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
7: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
9: Ανεξέλεγκτη.
10: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
9: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
10: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. Τέσσερα καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
9: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
11: Πού πας?
12: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
11: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
12: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
11: Δηλαδή, παντού.
12: Και online.
11: Πέτσα από 88.gr.
13: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
14: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
15: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
16: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι. Τη άμμου, τη πούδρα, τη βανίλια.
15: Τη Βέχρο φυσικά.
16: Μπερδεύτηκα.
15: Αν μπερδεύτηκε, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή. Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
16: Φύγαμε.
15: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
17: Μπαίνεις τσουλώντας.
18: Βγαίνεις περπατώντας.
19: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
20: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
21: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
22: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
23: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
22: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
23: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
24: Σιγά την κομισιόν.
22: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
23: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
22: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
25: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
26: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες. Και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
27: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
28: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
29: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
3: Της κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
4: Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου.
3: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
5: Έτσι παίρνεις την προστόπιση στέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
3: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Θα γίνει τη κακομήρια από τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωνσταντίνο Απτόπουλο και Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Ξενιάστε από το παλιό σας αυτοκίνητο εύκολα και γρήγορα με τους αδελφούς Κωνσταντινίδη. Η διαδικασία είναι απλή. Καλέστε το 18133 έω την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας και αυτοί θα φορτίσουν για όλα. Σας εξασφαλίζουν την καλύτερη τιμή, άμεση εξυπηρέτηση και απόλυτη αξιοπιστία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Η λύση για την οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας είναι εδώ. Καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr και απαλλαγείτε από το παλιό σου όχημα με ασφάλεια αλλά και με σιγουριά. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού, στη σελίδα μου στο Facebook, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλαιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση στη δαπάνη θέρμανση και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομόνωση στο σπίτι σας με Vitex από τον ειδικό το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά του Κοσμάγλου, έχοντας περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλής τεχνογνωσίας στα καταστήματα Κοσμάγλου, θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς. Γιατί πολύ απλά στα καταστήματα Κοσμάγλου η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Το μάτς πήγε παράταση και η μεταμφιαζόμενη θεραπεία να χτύπησε κόκκινο. No problem, ο Σαββίκος παίζει μπάλα με διευρυμένο ωράριο στα 10 για τις πιο άπαιχτες late night φάσεις του Μουντιάλ. Απόλαυε ζουμερά κρέατα και από ελληνικές φαρμές και μπες στη φάση για όλη την παρέα. Σαββίκος σε 3 στη Μέση Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα, στην Παρξέλου 43, στο κέντρο και όταν λέω βράδυ δεν χρειάζεται να πάει παράταση αύριο βράδυ που ξεκινάει μετά τις 12. Λοιπόν, μην το κάνεις με τα δόντια, θα τα σπάσεις βρε αν πήθανε. Θα τα σπάσεις. Πολύ ωραίο νερό πήρες να πιεις, αλλά γιατί το κάνεις με τα δόντια.
1: Και η μάνα μου που είναι 83 και τα έχει κλείσει και ο πατέρας μου είχαν όλα τα δόντια τους.
0: Είχανε?
1: Όλα τα δόντια τους.
0: Εντάξει.
1: Παραδοσιακά έχω καλά δόντια. Έχω καλό δοντίατρο.
0: Εγώ έχω καλά δόντια.
1: Το παπαγερό μου, εντάξει.
0: Πρέπει δηλαδή να ρισκάρεις να τους σπάσεις κατά με το... Το καπάκι μου.
1: Εδώ
0: το...
1: έχω ρισκάρει στη ζωή μου πράγματα. Ρε, το σουρωτή που θα ανοίξω το. Πώς το λένε τόσο.
0: Δεν είναι σουρωτή.
1: Άλλο είναι.
0: Είναι ξινό νερό.
1: Εδώ πρέπει να τα πούμε και τα δύο δηλαδή. Θα λένε ότι κάνουμε τζάμπα διαφήμιση.
0: Α το πούνε.
1: Δεν μην
0: έχουν πει άλλα κι άλλα.
1: Ρε τελείωνε. Ρε.
0: Αυτό σε πειράζει. Τι έγινε.
1: Καλό ο καφέ.
0: Δεν δοκιμάσα μισό λεπτό.
1: Ναι. Για δε είναι από αυτέ που ήθελε.
0: Τέλειο.
1: Τέλειο. Βρήκα το κατάλληλο μαγαζί.
0: Τέλειο.
1: Λέγε, τι κάνει.
0: Καταπληκτικό. Μήπω ότι πήρε και αμύγδαλα.
1: Μίγδαλα παίρνω αλλά μου τα τρώνε οι συνάδελφοι. Επειδή δεν τα αφήνω εκεί για να τα φάνε. Γιατί παίρνω καπνιστά αμύγδαλα.
0: Πολύ ωραία είναι.
1: Ναι, για να μην παχύνω, λέω άσε.
0: Περίμενε.
1: Ξέρει ποια δεν ρημάζει πιο πολύ. Έχει τρελαθεί. Η Δήμου.
0: Περίμενε.
1: Δεν μην τα φέρνει εδώ πέρα τα αμύγδαλα.
0: Ποια η διαφορά των καπνιστών από τα ψημένα.
1: Είναι πιο νόστιμα τα καπνιστά. Τώρα τι έχουν μέσα δεν ξέρω.
0: Είναι.
1: Πώ?
0: Είναι.
1: Ναι, είναι.
0: Ναι, τι διαφορά έχει. Άλλο το αλατισμένο, άλλο το.
1: Πού να ξέρω, ρε, εμένα με νοιάζει η γεύση. Άμα το λαρίγκι μου να πούμε. Τώρα πήγα σε ένα μαγαζί εκεί στην Αγία Σοφία στο πεζόδρομο.
0: Για δουλειά?
1: Όχι, για γιατρό, όχι για μένα. Τέλος πάντων, με λέει Τζέιν, πάμε να φάμε κάτι, ξέρω είναι αυτό. Του λέω, θα έχω έρθει μια φορά.
0: Για fast food.
1: Δεν θα πω γιατί ήταν. Δεν έχω φάει χειρότερο πρωινό στη ζωή μου.
0: Μάλιστα.
1: Χειρότερο πρωινό δεν έχω φάει στη ζωή μου. Οπότε είμαι εκνευρισμένο γιατί το λαρίγκι μου. Δεν είναι σε κατάσταση να πούμε εφορίας, κατάλαβες. Γι' αυτό πήρα λίγο αυτά εδώ να.
0: Μην αφήνεις τώρα ένα μαγαζί να σου χαλάσει τη διάθεση ή έναν άνθρωπο ή κάτι. Προσπέρασε.
1: Μα εμένα δεν χαλάει η διάθεση μου, το λαρίγκι μου χάλασε.
0: Θα το φτιάξουμε κάτι άλλο.
1: Εντάξει.
0: Θα παραγγείλουμε τώρα ένα ρουσκιάκι να φτιάξει.
1: Χθες το βράδυ έφτιαξα εγώ αυτά, μια χαρά.
0: Ρουσκάκια, εντάξει.
1: Τι δεν σε νοιάζει. Παρακάτω. Δεν είσαι για τέτοιες.
0: Εντάξει.
1: Πάρε.
0: Άλλον τον ευχαριστεί.
1: Πάμε ρε.
0: Ευχαρίδες.
1: Πρε πάμε, βρε.
0: Αστακάκια.
1: Πατουσάκια. Έλα, τελείω.
0: Πατουσάκια. Α, ήρθε η Κριστίνη. Πουλάκι.
1: Πού να σε αφήσουν να έρθει.
0: Δεν είχα.
1: Σήμερα είσαι ελεύθερο.
0: Όχι.
1: Καλά, χθε με τον Πανιώτη που είπε ότι.
0: Αν θε για πότε, ναι. Εκεί. Εκεί δεν έρχομαι.
1: Φοβάσαι.
0: Να φοβηθώ.
1: Τι φοβάσαι.
0: Τι να φοβηθώ.
1: Θα σε φάνε.
0: Έτσι, τέτοιο γλυκό παιδί που είμαι, δεν έχω να θέλω να ορμήξω και να με φάνε. Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά. Εντάξει.
1: Για ποτό είσαι μετά τις 10.
0: Δεν μπορούμε να το κάνουμε 9.30.
1: Όχι, γιατί δουλεύω.
0: Έχω πάρα πολύ τρέξιμο αύριο.
1: Έχω τηλεόραση. 10 τελειώνω.
0: 10 τελειώνει.
1: Δεν έχεις κουράγιο, ε. Έχεις πολλή δουλειά αύριο.
0: Δεν έχω σταματήσει το πρωί.
1: Ναι.
0: Και μετά πάλι δουλειά. Εγώ θα τελειώσω 9 η ώρα.
1: Μπράβο.
0: Δεν θα με βόλευε αυτό το πράγμα.
1: Ναι, εντάξει, εντάξει.
0: Αλλά εσύ είσαι μετά από μένα, ξέχασα.
1: Ρε φαινέ είναι, να ξέρεις, δεν είναι τζάμπα.
0: Γιατί, ό,τι σου είπα ότι πρέπει να.
1: Δεν μου είπες, αλλά δεν
0: θέλω να με κεράσεις,
1: δεν έρχεσαι, βλέπω, ναι.
0: Αρσί, με συγχωρείς. Έχω διστάσεις να σου πω, θέλω να με κεράσεις.
1: Όχι.
0: Τότε γιατί.
1: Όταν ρε φαινέ δεν έρχεσαι ποτέ, γι' διστάσεις.
0: Γιατί λες κάτι που δεν ισχύει.
1: Πώς δεν, στατιστικά πώς δεν ισχύει.
0: Μα αναφέρεις κάτι το οποίο δεν υπάρχει.
1: Πάει στα θέματα. Δεν νοιάζει τον κόσμο. Παρακάτω.
0: Ακριβώς.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι αξίζει να πεις δύο κουβέντες.
1: Για ποιο πράγμα?
0: Για την κορυφαία μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή σήμερα που μιλάμε.
1: Ποια είναι?
0: Για τον Χρήστο Τζόλι, ο οποίος κλείνει στην Άρσεναλ. 40 εκατομμύρια ευρώ. Τα είπαμε και χθες, θα λέμε και σήμερα για τα νούμερα. Ζαλίζουν σε εισαγωγικά με την καλή έννοια. Δεν κάνω τον μπούζο τώρα. 3 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει το χρόνο και. Εμένα αυτό το οποίο πραγματικά το χαίρομαι όσο τίποτα σε αυτό το παιδί είναι ότι πήγε με τον ΠΑΟΚ στην Όριτς, η πρώτη του έξοδος από την Ελλάδα ήταν εκεί, δεν πήγε κάτι καλά, ο ίδιος ξέρει τι. Λοιπόν, κι όμως ρε φίλε, πείσμωσε, δεν τα παράτησε, πολλά έχουν ακουστεί ότι σκέφτηκε χιλιαδιού, συνέχισε, δούλεψε και νομίζω ότι το λιγότερο το αξίζει και λέω Θεό να το γερό αυτό παλικάρι. Δεν με ενδιαφέρει που έπαιζε στον ΠΑΟΚ ή αν έπαιζε σε άλλο.
1: Άμα ρε κόκκινε τα σάλια, τελείωνε.
0: Λέω να τον έχει ο Θεό γερό. Αν ήσουν φίλο του, λοιπόν.
1: Ναι. Είμαι φίλο του.
0: Μιλάτε.
1: Ναι, είναι από το, ο αγαπημένο μου παίκτη.
0: Και πολλών ακόμη. Γιατί
1: όχι.
0: Και χαρακτήρα καλό. Ποιο σιώπη.
1: Αυτό είναι, ναι, αυτό είναι ο αγαπημένο μου παίκτη. Τι να του πω, δηλαδή.
0: Αν σε ρωτούσε Κώστα, πώς τη βλέπεις την έκανα καλά που πήγα στην Άρσεναλ.
1: Όχι.
0: Τι θέλω. Κι εγώ κάνω κάτι ρωτήσεις. Θα έλεγες κάτι θετικό. Ναι. Γιατί ρε Κώστα δεν έκανα καλά.
1: Γιατί πήρε πρωτάθλημα. Είναι πολύ δύσκολο του χρόνου να το ξαναπάρει και τον παράλληλο χρόνο. Άρα θα πήγαινα σε μια ομάδα που έχει να πάρει 3-4 χρόνια πρωτάθλημα.
0: Ένα.
1: Έτσι ώστε να το πάρουμε αυτήν. Το κατάλαβες.
0: Ένα.
1: Λοιπόν, να σου πω μια ιστορία.
0: Δεν θες
1: όταν,
0: ένα,
1: όταν, όταν είχαν όταν είχε πλακωθεί ο Χριστίδης με τον Άρη, τον είχε ζητήσει και ο ΠΑΟΚ. Είχε έρθει για να πάει το 1976 στον ΠΑΟΚ. Ήταν και η ΑΕΚ στη μέση και ξέρεις γιατί πήγε στην ΑΕΚ.
0: Ακούω.
1: Πρώτον γιατί δεν τον δίνανε αυτοί εκεί πέρα. Αλλά μετά σου λέει παρηγορήθηκε. Τώρα αυτοί λέει πήραν το πρωτάθλημα το 1976, θα το ξαναπάρουνε μετά. Και το πήραν μετά 9 χρόνια. Η Άρσεναλ τέτοια ομάδα είναι. Δεν το παίρνει συνέχεια το πρωτάθλημα.
0: Ναι,
1: περιμένω.
0: Λάθος εντύπωση έχει για την Arsenal. Άλλη η Arsenal που γνωρίσαμε.
1: Ναι.
0: Δεκαετία του 80. Άλλη η Arsenal του Βενκέρ. Και άλλη η σημερινή. Πλέον είναι έτοιμη. Τασμένη.
1: Αν υπήρχαν 3 εκατομμύρια για μένα και 40 για την ομάδα μου. Και ήταν μια ομάδα που δεν είχε πάρει 3 χρόνια το πρωτάθλημα.
0: Ναι. Δεν είναι λάθος.
1: Θα την προτιμούσα αυτό.
0: Αν ήταν προπονητής.
1: Άμα σε πάρει ένα ίντερνετ, ένα ραδιόφωνο σε μια εκπομπή και σου πει έφυγε ο Τάδε από την εκπομπή, μισό λεπτό. Και έχει 4% αυτό. Πας τρέχοντας πάω.
0: Ακούς.
1: Άμα μου έχει 15 και πρέπει να το διατηρήσω, είναι το πάω να πω το πάνω, γιατί έχει φτάσει στο ταβάνι, δεν πάω. Άκουμε, ναι, λέγε. Λέγε.
0: Είσαι ο πρώτος που γράφει ιστορία.
1: Ναι.
0: Που πας στον πρωταθλητή Αγγλίας.
1: Ναι.
0: Που έπαιξε τελικό Champions League,
1: ναι.
0: Και δεν το έχει κάνει κανείς άλλος. Είναι ένας λόγος να πας. Δεν είσαι ο προπονητής που θα απαιτήσουν από σένα να ξαναπάρεις το πρωτάθλημα. Αυτές οι δυσκολίες, και τώρα μιλάμε για ένα πρωτάθλημα όπως το αγγλικό, που τα budget μπορεί okay, να διαφέρουν με κάποιον ομάδο όπως η City και η Manchester, η United κτλ.
1: Θα προτιμούσα να πάω στη City και η United.
0: Θα τελειώσουν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Αλλά εκεί μπορεί οποιοδήποτε να κερδίσει οποιοδήποτε. Το μικρότερο μπάτσι είναι.
1: Ρε κόκκινε, για να μην το κάνουμε τώρα ολόκληρο θέμα. Θα προτιμούσα να πάω στη United, στη Liverpool.
0: Αυτά που σου λέω δεν είναι λόγια.
1: Ρε λόγια είναι. Εγώ...
0: Δεν είναι λόγια.
1: Άντε πάλι. Με λες, αν είσαι ο φίλο, τι θα του έλεγε. Ναι, δεν σου λέω αυτό και θα πάμε αλλάξει τη γνώμη να πούμε.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Αυτό θα του έλεγε.
0: Να μην επιχειρηματολογήσω.
1: Και εγώ να μην επιχειρηματολογήσω. Με ρώτησε και σε απαντάω.
0: Να τα αφήσω ό,τι πει και να φύγει.
1: Δεν με ρώτησε.
0: Γιατί κάποιο που είναι ο θα σου πει το ρωτάει. Αυτό δεν έχει γνώμη. Μόνο ρωτάει.
1: Εσύ ποια είναι η γνώμη σου, δηλαδή αντίθετη. Να πήγαινε.
0: Είναι σωστό αυτό που λες. Αλλά από την άλλη, δηλαδή πρέπει τα πάντα τα βάζουμε σε ζυγαριά. Είναι έτσι, όχι.
1: Τι τα βάλα, εγώ στη ζυγαριά για τον Τζόλι.
0: Και λέω. Ναι. Πάει σε μια ομάδα, πήρε πρωτάθλημα.
1: Άντε πάλι τα ίδια.
0: Έχει τον ίδιο προπονητή.
1: Πάλι τα ίδια.
0: Δεν έχει μεγάλες αλλαγές στο ρόλστερ.
1: Καμία σχεδόν.
0: Άρα θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα για του χρόνου και του Σάπιου.
1: Αν το χάσει, βγει δεύτερο, είναι αποτυχία.
0: Όχι.
1: Άντε πάλι. Τι θα είναι.
0: Δεν είναι Ρεάλ Μπαρτσελόνα. Να το παίρνουν τα τελευταία 20 χρόνια.
1: Γι' αυτό σε έλενε. Άμα πήγαινα σε μια ομάδα σαν τη Λέστερ και έπαιρνα το πρωτάθλημα, όπως άλλος ο.
0: Δεν
1: ο...
0: ακούς.
1: Ναι, θα μένα στην ιστορία. Δεν ακούς.
0: Η Λίβερπουλ, η Μάντσεστερ και η Σίτι πλέον τα τελευταία χρόνια έχουν τέτοια οντότητα και τέτοιο ειδικό βάρος που εκεί όταν χάνουν το πρωτάθλημα είναι θέμα. Η Άρσεναλ τώρα.
1: Για χτίζει... να μην το βρει. Δεν θα πήγαινα.
0: Δεκτό. Δεν νομίζω όμως ότι λέω κάτι λάθος.
1: Εγώ το σκεπτικό μου είναι αυτό.
0: Πρεθεμητό είναι.
1: Εντάξει. Εσύ πες άλλο.
0: Δεν είναι αθέμητο όμως αυτό που λέω εγώ. Ναι. Δεν λέω ότι να αλλάξει γνώμη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτά τα οποία κερδίζει. Εντάξει, είναι σπουδαία για το βιογραφικό. Ότι και από εκεί πέρα είναι μακάρι να το πάνε όλα καλά.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν. Αυτό είναι το πρώτο. Οπότε λες.
1: Δεν θα πήγαινε.
0: Κακός.
1: Θα πήγαινε σε μια άλλη ομάδα αν με ζητούσε. Αν με ζητούσε
0: ακόμη
1: United.
0: Και το Ζολάκι αν τον ήθελε η Arsenal.
1: Ναι.
0: Και όχι η Χάλ, θα τον έλεγε που είναι στη Χάλ.
1: Στη Χάλ, ναι.
0: Γιατί? Για τον ίδιο λόγο.
1: Για τον ίδιο λόγο. Για τον ίδιο λόγο. Το Τζολάκι μπορεί να τον έλεγα πάνε, γιατί στην Ευρώπη δεν πήγε ποτέ. Αλλά ο Τζολάκι θα πάει στη Χάλ για να πάει στην Άρσεναλ.
0: Ναι.
1: Ο Τζολάκι πάει στη Χάλ για να πάει στη Λίβερπουλ.
0: Για μακάρι να μπορέσει
1: να πάει στην Τρίπολη τη.
0: Για μακάρι να
1: μπορέσει. Μακάρι.
0: Μακάρι, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο.
1: Και αν δεν το κάνει, λεφτά θα πάρει. Μην το κλε.
0: Δεν το κλαίω, ρε φίλε. Δεν σου είναι κάποιοι παίκτε συμπαθεί. Από μόνο, δεν χρειάζεται να του ξέρει.
1: Ναι, πολύ, πολύ.
0: Ούτε τον Τζόλι ξέρω.
1: Πολύ.
0: Για κάποιο λόγο του συμπαθεί.
1: Και κάποιοι μου είναι αντιπαθεί. Λίγοι. Ελάχιστοι.
0: Οπότε λε. Μακάρι να του πάνε όλα. Αυτό λέω εγώ από τη μεριά μου. Μακάρι να του πάνε όλα καλά. Και να πάει το παλικάρι και να προχωρήσει. Λοιπόν, από τη μία ακούμε μεταγραφές, από την άλλη δεν βλέπουμε μεταγραφές. Κεφάλαιο Άρης. Ο Αργιανός σήμερα.
1: Δεν θα ασχοληθεί κανένας Αργιανός, μην το πιάσεις.
0: Πλείς.
1: Πλείς.
0: Έχω βγάλει μια σκαλέτα. Μπορείς να την προσπερνάς ό,τι θέλεις. Δεν σε υποχρεώνω. Ποτέ. Λοιπόν. Ο Αργιανός βλέπει την ομάδα του η οποία έκανε μεγάλη επικοινωνιακή νίκη παίρνοντας το Λιόπουλο. Τώρα, λόγω του Λιόπουλου.
1: Τελείωσε για αυτούς το καλοκαίρι με αυτό.
0: Ένα.
1: Ναι.
0: Ένα.
1: Βάλε τελεία.
0: Μεγάλη επικοινωνιακή νίκη. Απ' την άλλη, στο ποδόσφαιρο σε βάζω όλες τις παραμέτρους. Δεν βλέπουμε τον οργασμό.
1: Δεν ασχολούνται.
0: Να τελειώσω. Το θέμα δεν είναι αυτοί τι κάνουν. Το θέμα είναι και άλλους δεν ασχολούνται. Και ο άλλος δεν βλέπω.
1: Ποιος δεν ασχολείται.
0: Ο κύριος Καρυπίδης.
1: Και ο Καρυπίδης πριν τρεις μήνες που μίλησα μαζί του, όχι τελευταία φορά, είπε: δεν θα βάλω λεφτά στον Άρη φέτος. Είναι εσόδων εξόδων. Άμα έχω έσοδα θα κάνω, αν δεν έχω έσοδα
0: υπάρχει
1: δεν θα κάνω.
0: Υπάρχει ένα κακό και ένα καλό.
1: Ναι.
0: Το κακό είναι ότι έχει κάποιες ελλείψεις και πρέπει να αποκτηθούν παίκτες.
1: 8 με 10 παίκτες, ναι.
0: Όχι τόσο πολύ.
1: 8 με 10 παίκτες. Το πρωί τα βγάλαμε εδώ με τον Κουλιανό. 8 παίκτες.
0: Μπορώ να διαφωνώ.
1: Δεν πάω να διαφωνήσω τώρα, τι με νοιάζει.
0: Εγώ θέλει 5 παίκτες.
1: Εσύ λέει, ποιοι παίκτες θέλει.
0: Θέλει σίγουρα τερματοφύλακα.
1: Όχι, μόνο τερματοφύλακα δεν θέλει, έχει 2. Είδες που το ξέρεις.
0: Θέλει σίγουρα τερματοφύλακα, θέλει αριστερό μπακ, δεξί μπακ και 2 στόπερ.
1: Μάλιστα.
0: Σίγουρα.
1: Α, δηλαδή όλη η ομάδα.
0: Πίσω, η άμυνα. Πίσω. Άμυνα, στην άμυνα.
1: Στα χαφ, 3 χαφ μήναν. Δεν θέλει 2 χαφ εκεί. Αριστερό γουίνγκερ θέλει. Ξέρεις ποιος παίζει αριστερό γουίνγκερ στον Άρη. Ποιος παίζει δεξίς. Ξέρεις,
0: ποιοι φύγανε από πέρσι.
1: Ξέρεις.
0: Θα βάλουμε και ποιοι φύγανε. Βλέπω ότι δεν κάνει αυτό που έκανε κάθε χρόνο.
1: Δεν θα κάνει.
0: Να διώχνει 15, να παίρνει 15.
1: Δεν θα κάνει.
0: Καλό είναι. Αυτό έχει και το καλό του, δεν είναι μόνο κακό. Γιατί το υπάρχον υλικό γνωρίζεται μεταξύ του.
1: Δεν θα κάνει.
0: Δεν έχει και θετικά αυτό το πράγμα.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Γιατί φεύγουν και δεν έρχονται.
0: Ποιοι φύγανε?
1: Ο Φαμπιάνο τραυματίας, ο Ρόουζ έφυγε. Ναι. Ο Μωρόν είναι ο Σιπαρών. Είναι εκεί για να και δεν έρχονται.
0: Ποιοι φύγανε?
1: Ο Φαμπιάνο τραυματίας, ο Ρόουζ έφυγε.

0: Πηγαίνει καλά.
1: Ναι.
0: Ακόμη και αν πηγαίνει καλά.
1: Για να πάει καλά πρέπει να κάνει πρωταθλητισμό.
0: Ρε φίλε, τον Ατρόμητο πέρσι.
1: Ναι.
0: Με αυτό το προπονητή περίμενε να παίζει τόσο καλό ποδόσφαιρο. Όχι. Τον είδε πήγαινε καλά. Βγάλε τον Ατρόμητο και βάλ τον με τι φανέλε του Άρη. Και βλέπει ότι παίζει καλά. Είναι λόγο να πάει.
1: Τι συγκρίνει τώρα μια ομάδα τοξική με τον Ατρόμητο τον Φουκαρά.
0: Δεν συγκρίνω.
1: Τι συγκρίνει.
0: Το υλικό παίρνω.
1: Ναι.
0: Και λέω, αν το φορούσε κίτρινο μαύρα
1: ναι.
0: ή το λεβαδιακό, τον έβαζε φάνελε του Άρη.
1: Ναι.
0: Και έπαιζαν καλά. Ναι. Είναι λόγο να πάει ο κόσμο στο γήπεδο.
1: Φέτος, όχι.
0: Γιατί?
1: Δεν έχει προοπτική, δεν έχει όραμα.
0: Δηλαδή η προοπτική στο μπάσκετ μεγάλη επικοινωνία κίνηση. Χθες, οκ, okay, προχωράει. Ποιε είναι οι πιθανότητε να πάρει πρωτάθλημα για παίζουμε εσύ με νούμερα.
1: Τον Άρη.
0: Επί τη 100.
1: 2%.
0: Και πολύ μπορεί να.
1: Ναι.
0: 1% και ο Μπάουκ και 1%.
1: Ρε πήρε παίκτη από τον Μπάουκ. Τελείωσε το καλοκαίρι για αυτούς. Από ποιον τον πήρε?
0: Στη διεκδίκηση υπερτέρηση.
1: Άρα τον πήρε από τον ΠΑΟΚ.
0: Τον προτίμησε.
1: Με περισσότερα λεφτά ο ΠΑΟΚ, με λιγότερα αυτή.
0: Ναι.
1: Τι άλλο να
0: κάνει.
1: Τι άλλο να χάρει ο Αριανός δηλαδή. Και αν το φέρει ένα χάφο καρυπίδι στα χαρί. Η μεγαλύτερη άβλα του Αριανού είναι αυτό το πράγμα. Δεν ασχολείται με κάτι άλλο.
0: Τι χάρα θα πάρει ο Αριανός αν ο ΠΑΟΚ πάρει την ευρωπαϊκή διοργάνωση και παρατηρητήριο για την Ευρωλίγα και ο Άρης δεν το πάρει.
1: Δεν θα πάρει χαρά, λύπη θα πάρει.
0: Τι να το κάνω εγώ το ότι πήρε τον. Η χαρά είναι τωρινή με τον Τολιόπουλο. Μετά, αν αυτό δεν εμφανιστεί και στο
1: εσύ
0: αν
1: φας ένα γουρουνόπουλο στα κάρβουνα τώρα, θα χαρείς. Αν σε πιάσει ο κολλικός εντέρου μετά, άστα το μετά. Τώρα τι είναι, σήμερα που μιλάμε. Άσε μετά. Μπορεί να πέσει κομίτης τώρα για να μας διαλύσει όλους. Άστο μετά.
0: Σιχάρε, μπορεί να δω τα ραδίκια ανάποδα.
1: Λοιπόν, τώρα που δεν τα έχει τα ραδίκια ανάποδα, ο πιο ευτυχής φίλαθλος σήμερα στη Θεσσαλονίκη είναι ο Αριανός. Με αυτή τη νίκη του Άρη με τον Τελειόπουλο. Τώρα τι θα κάνει μετά, ποιος θα πάρει το EuroCup, αυτό θα περάσει ένας χρόνος, δύο χρόνια. Ένας χρόνος. Τι με λες τώρα. Πιάνει τον Άρη τώρα. Υπάρχει Αριανός που ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Έστω να διαμαρτυρηθεί, να πει. Δεν υπάρχει. Ποιος?
0: Ο Μπουγάτσας.
1: Άσε με ρε εσύ. Ο Μπουγάτσας είναι ερωτευμένος με την Καριστιανού. Θα πάει ψηφίσει την Καριστιανού.
0: Καλά θα κάνει.
1: Ναι. Τρελός, τρελάθηκε. Είναι τρελαμένος. Πήγε στο αεροδρόμιο. Έβγαλε φωτογραφία.
0: Καλά έκανε.
1: Που θα έρθει ο Τελειόπουλος που δεν θα πάει στον ΠΑΟΚ. Ποιος ασχολείται Μπουγάτσας με τον Άρη? Ποιος Αριανός ασχολείται με το ποδόσφαιρο του Άρη? Κανένας.
0: Δηλαδή.
1: Θα πας. Να γυρίσει την πιάτσα, να βγει στο κέντρο τη πόλη, θα σου λέει για τον Τολιόπουλο και για τι έγινε ο Κάρι, θα φύγει. Ένα πολύ light να πούμε σχόλιο και τίποτα άλλο. Ούτε οργιού, ούτε παράπονο, ούτε. Μια αναμονή, μια απαξίωση. Ο Αριανός έχει απαξιώσει την ομάδα ποδοσφαίρου, έχει απαγκιστρωθεί στο μπάσκετ
0: πώς
1: και την έχει ξεγράψει.
0: Πόσε διακρίσει έχει
1: πλουσιάρη.
0: Πόσε διακρίσει έχει πλουσιάρη.
1: Ποιο Άρη.
0: Το ποδόσφαιρο.
1: Τίποτα δεν πούλησε.
0: Δηλαδή.
1: Ούτε 100.
0: Ούτε 100.
1: Ούτε 100.
0: Στον ΠΑΟΚ έχουν διαδιαρκές.
1: Δευτέρα θα βγουν.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν κάναμε μεταγραφές και. Ναι.
0: Γιατί να είναι ο ΠΑΟΚ χαρούμενο.
1: Ποιο είναι ο ΠΑΟΚ εσείς?
0: Μου λέει και τον Αριανό.
1: Ναι.
0: Πάμε από την άλλη και μια ομάδα πρωταγωνιστή.
1: Για τον Άρη μιλάμε τώρα.
0: Περίμενε!
1: Τι περίμενε.
0: Κολλάς Αριανούς τώρα βγάζει γλώσσα. Πάμε στον ΠΑΟΚ.
1: Ποια γλώσσα βγάζω, ρε.
0: Πάμε στον ΠΑΟΚ.
1: Σε ένα λεπτό. Μετά. Ο Αριανός. Αν το βγάλει τώρα τηλέφωνα.
0: Ναι.
1: Δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Ούτε οργή έχει με τον Καρυπίδη. Ο Καρυπίδης πήγε ντυμένος, έβγαλε μια σχεδιάστρια μόδας εδώ ο Μπούζας προηγουμένως. Έλεγε να πούμε για τα φουλάρια πώς είναι ντυμένος κτλ. Το τίσιμο του Καρυπίδη. Αν θα πας στον Αριανό στην παραλία και βγεις για καφέ, θα σου πει για το τίσιμο του Καρυπίδη. Η κόμμα που συνοδεύει ο Αριανός θα μιλάει για το τίσιμο του Καρυπίδη. Έχει φουλάρι, δεν έχει φουλάρι. Το παπούτσι είναι κροκοδιλέ, να πούμε δεν είναι κροκοδιλέ. Θα σου λέει για τον Τολιόπουλο. Τι κάναμε στους Κούρκους με τον Τολιόπουλο. Ποιον Άρη ποδόσφαιρο. Ποιος Άρης. Ο Άρης θα κινδυνεύσει φέτος. Ο Άρης στην μπάλα θα είναι κάτω από 8ος. Θα σωθεί βεβαίως το πιο δυνατό.
0: Αυτά παιδιά αυτά λέει.
1: Τι αυτά λέω.
0: Σαν
1: δεν τα έχω δει.
0: Θα
1: έργα αυτά.
0: Η Αγγλία έχει αποκλείσει και το δύο βράδυ ναι. Με τον Τούχελ να τον παίρνει πίσω στον πάγκο. Αυτά
1: γιατί είναι. Να μην το έπαιρνε η Αγγλία, δηλαδή, άμα δεν τον έπαιρνε τον Τούχελ
0: το
1: στον πάγκο. Και τι να κάνω
0: μόνο
1: εγώ, τι να το κάνω εγώ, δηλαδή.
0: Είπε το πάει.
1: Μιλάς εσύ για στίγμα που έπαιξε σε 1,5 μήνα δύο μάτς.
0: Λάθος κάνει.
1: Αρχικλέφταρε.
0: Κλέφτης.
1: Τι. Αρχικλέφταρε.
0: Είπε τα κεφτά με χέρια.
1: Τι
0: κλέφτης είμαι εγώ.
1: Δεν έκλειψε τον Πετσόγου.
0: Πώς το κλέβω, λέει.
1: Το έκλειψε, δεν έγραψε. Κλοπή, πνευματική κλοπή. Δεν έδωσε στον κόσμο χρήματα.
0: Έγραψα 8-9 φορές.
1: Ενώ το κουμπάρι το έπαιζες κάθε μέρα από την άλλη μεριά.

0: Πώς νομίζω.
1: Λάθος κάνεις.
0: Πώς νομίζω. Σε παρακολουθώ στο Facebook.
1: Για πάρε τηλέφωνο τον πράκτορα.
0: Σε ένα πράκτορα να πας και παίζεις.
1: Φυσικά.
0: Μάλιστα. Τι μονοπόλιο.
1: Σου δίνει το δικαίωμα να το πάρεις τηλέφωνο. Για να τον έπαιξε ο Γρηγόρης σε αυτό το παγκόσμιο. Και τι σου λέγε από τάση.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
4: Come on.
2: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Η ώρα είναι 3:30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Μετρόπολης
2: 95,5. Η ομάδα σου.
7: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
8: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
9: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
10: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
12: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
11: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
12: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
11: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
4: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
6: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

0: υπηρεσίες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
7: Ελιά Λεμόνι, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε η δική σας επιλογή. Γιορτάζουμε μαζί σας, ρίχνοντας τις τιμές 50% σε όλο μας το μενού. Σωστά ακούσατε, 50%. Ελιά Λεμόνι, πάντα μαζί.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
9: Στην εργασία δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στην Stop όμως κάνεις την τιμή. Τώρα έως 40% έκπτωση σε επιλεγμένα ρούχα εργασίας, υποδήματα και εξοπλισμό ασφαλείας με την ποιότητα της κορυφαίας εταιρείας του κλάδου. Stop. Εθνικής Αντιστάσεως 114, Καλαμαριά. Με διευρυμένο ωράριο και άνετο πάρκινγκ. Stop. Τα πάντα για την ασφάλεια του επαγγελματία.
10: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
11: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop.
12: Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
13: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
14: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 3:30.
15: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
16: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
17: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανής, αδελφόν 101 και Μάρκ Πόσο Αριγωνία. Πηγαίνετε εκεί. Αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά immobilizer, τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, τηλεγυριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85-27-27 από το Στέργιο Πετκανής και του συνεργάτες. Ούτε είναι καλό να αποθηκεύσετε το 2310-85-27-27, γιατί μπορεί να σας χρειαστεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο, και να το κάνετε χρήση και να έχετε την παροχή υπηρεσιών που έχετε και από το φυσικό κατάστημα. Για όσους μας ακούνε και θέλουν ανεβασμένη ενέργεια από το πρωί ως το βράδυ, να σας πούμε πως η Panadol είναι η ιδανική λύση. Η άλλη μεταγραφή για την οποία δεν είπαμε κουβέντα είναι αυτή του Πινέδα, ο οποίος φεύγει από την ΑΕΚ.
1: Κακός φεύγει.
0: Κακός.
1: Μάλλον καλός φεύγει, κακός, κακό είναι για την ΑΕΚ. Ξέρεις γιατί καλός φεύγει?
0: Ακούω.
1: Έχει ένα θαυμάσιο πρωτάθλημα. Πήρε το πρωτάθλημα. Δύσκολο να το ξαναπάρει και φέτος.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Το ξέρω. Το πιο πιθανό να μην το πάρει. Φεύγει ο πρωταθλητής. Δεύτερη φορά, άμα αρχίσει η γκρίνια, δεν πάνε καλά, θα αρχίσει το πρόβλημα. Έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο και θέλει να πάει στη χώρα του. Εκεί η ΑΕΚ πρέπει να βρει παίκτη. Και πρέπει να βρει παίκτη γρήγορο. Γιατί ο Πινέδα δεν ήταν πολύ γρήγορος. Και ο άλλος ο Μάρι είναι αργός. Αλλά δίπλα στο Μάρι πρέπει να έρθει γρήγορος παίκτης. Ναι. Ταχύτητα μεγάλη. Αλλά η ποιότητα του Πινέδα ήταν η ραχοκοκαλιά στην ΑΕΚ.
0: Ο Ριμπάλτα.
1: Είναι σαν να σου βγαίνει σπόνδυλος πίσω στην πλάτη και ακινητοποιείσαι και θες να πας φυσιοθεραπείες να γίνεις καλά. Τόσο κακό είναι, συγγνώμη, που φεύγει ο Πινέδα από την ΑΕΚ. Βέβαια, η εικασία μας ότι δεν θα κάνει φέτος καλή χρονιά, γιατί πιέστηκε πάρα
0: καλά
1: πολύ.
0: Είπες,
1: εικασία ότι δεν θα κάνει καλή χρονιά δεύτερη. Χωρίς διακοπές, με pressing, με πολλά μέτρα, πολλά χιλιόμετρα, πιεστικό ποδόσφαιρο, είναι μια εικασία. Μπορεί να είμαι ο Πινέδα και να ήταν μάπα. Έτσι.
0: Μην συγκρίνουμε,
1: ναι,
0: τον προηγούμενο προπονητή με το σημερινό, με τον Νικόλιτς. Δεν το ξεζούμισε ο Νικόλιτς. Το χρησιμοποιούσε διαφορετικά.
1: Ναι, δεν το ξεζούμισε ο Νικόλιτς, αλλά θα πάει, θέλει να πάει,
0: αλμέδια,
1: θέλει να πάει με τον Αλμέιδα τώρα αυτό. Θέλει να πάει στον Αλμέιδα, το ξεζούμισε, τον τρελάνει. Εγώ θα έβγα από την ΑΕΚ, αλλά δεν θα πήγαινα στον Αλμέιδα.
0: Και πώς θα πάρει?
1: 7 θα πάρει η ΑΕΚ. Αν τα
0: 3,2
1: δώσει.
0: Το χρόνο θα πάρει.
1: Η ΑΕΚ θα πάρει αυτά. Αυτός 8, θα πάρει.
0: 8 θα πάρει.
1: 8 θα πάρει η ΑΕΚ.
0: 3,2 το χρόνο.
1: Ναι.
0: Ο Ριμπάλτα.
1: Ναι.
0: Από αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα, σου δίνει την εντύπωση ότι δεν θα έχει κάτι κατά νου για να αφήσει να ανταχθεί να πολιθεί?
1: Ό,τι και να φέρει εκεί.
0: Ρωτάω.
1: Όχι, φυσικά με έχει δείξει θετικά στοιχεία. Αλλά ό,τι και να γίνει εκεί. Ό,τι και να γίνει εκεί. Ίσως είναι πολύ δύσκολο να δέσει το γλυκό. Γιατί ο Πινέδα ήταν ο ενορχιστρωτής, ναι, ήταν ο στρατηγός. Χωρίς να είναι το δεκάρι το θεαματικό, ήταν άνθρωπος που ανέβαζε το ρυθμό.
0: Το κατέβαζε το ρυθμό. Χρειάστηκε, ναι, να παίξει.
1: Έπαιρνε την μπάλα, την
0: μόνο
1: κατέβαζε.
0: Όταν τον έβαζε ο Αλμέιδα, ναι, στις άκρες να κάνει τον μπακ, εκεί γινόταν τα λάθη.
1: Ο Αλμέιδα, αν πίνει λιγότερο, καλό θα του κάνει.
0: Δεν πίνει.
1: Ξέρεις εσύ, άμα δεν πίνει.
0: Ξέρω.
1: Εγώ ξέρω τι πίνει.
0: Πέρασε κατάθλιψη.
1: Τι άλλο θα κάνει ο κόκκινο, πέρασε κατάθλιψη. Πίνει, τι να πάει να κάνει το προπονητή.
0: Φίλε, όλοι έχουν κάποιες περιόδους της ζωής που είναι δύσκολες.
1: Ναι, αλλά βλέπεις ότι όταν περνάμε δύσκολες περιόδους και δεν κάνουμε καλές εκπομπές ή φεύγουμε, μας κυνηγάνε. Άρα και εμείς κυνηγάμε αυτό που δεν κάνει. Οι άλλοι κυνηγάνε εμάς. Έτσι γίνεται, δεν γίνεται το έργο.
0: Ναι, φίλε, δεν μπορεί να αλλάξει, να αγωνιστεί και να προχωρήσει παρακάτω.
1: Ποιος δεν μπορεί, όλοι μπορούμε. Διαφωνώ με το θέμα της ζωής, το πώς δουλεύει.
0: Το ξέρεις.
1: Το ξέρω πώς δουλεύει. Εξαντλεί την ομάδα του τον πρώτο χρόνο.
0: Ισχύει.
1: Και το δεύτερο χρόνο κρεμάει.
0: Εγώ ξέρω.
1: Ναι, ξέρω πολύ καλά.
0: Τα υπόλοιπα,
1: ναι,
0: έχει κάνει τρομεράβηματα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Η ΑΕΚ τον βοήθησε να ξεπεράσει την κατάθλιψη. Αυτό τον βοήθησε να κόψει το αλκοόλ. Πολλά πράγματα τον βοηθήσανε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά γνωρίζω. Τώρα τι να σου πω, δεν είμαι από πάνω.
1: Εγώ δεν τον έπαιρνα τον. τον Αλμέιδα.
0: Εγώ δεν σου είπα γιατί δεν τον πήρε.
1: Δεν τον έπαιρνα.
0: Τον είδαμε και σε Σεβίλη, δεν πήγε καλά.
1: Να μου καταστρέφει τις ομάδες, όχι. Να μου λείπει το Βίσινο. Να μου πηγαίνει με έναν δρόμο.
0: Ξέρεις γιατί το έλεγα.
1: Με έναν δρόμο, σε έναν δρόμο. Από έναν δρόμο με πήγαινε.
0: Θα σου πω.
1: Το δρόμο του πρέσινγκ. Και πού πρέσινγκ. Στην άμυνα του αντιπάλου. Και πώς. Σε ζώνη. Σε man to man. Όχι να κάνει ζώνη. Πήγαινε πάνω σε παίκτες στοχευμένα.
0: Αυτός μόνο σε μία χώρα θα μπορούσε να πετύχει.
1: Ποια?
0: Στην Premier League. Ναι. Και πάλι σηκώνει κουβέντα. Ναι. Με μια πολύ μεγάλη ομάδα με πάρα πολλά λεφτά, όπου θα είχε 26-27 παίκτες οι οποίοι μπορούν να το κάνουν αυτό.
1: Δεν ξέρω που θα πήγαινε καλά. Εδώ την ΑΕΚ τσακώθηκα με 2 εκατομμύρια εξίδες. Ο Αλμέιδα, προσωπολατρίες είδα. Απειλές στο κινητό είδα. Στην Αθήνα.
0: Σε κοιτούν στραβά.
1: Με κοιτάς στραβά για τον Αλμέιδα. Τελικά δικαιώθηκα. Ο χρόνος είναι αυτό στο ποδόσφαιρο και γενικότερα στη ζωή, στη δουλειά. Μπορεί να σε δικαιώσει ή να σε χλεβάσει.
0: Κάνεις ένα λάθος.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Ποιο είναι?
0: Εσύ είσαι. Δεν προσπαθείς να φτιάξεις το λόγο σου.
1: Πώς
0: είσαι ξύλινος.
1: Τι λόγο να φτιάξεις?
0: Είσαι ξύλινος. Ό,τι έχεις να πεις το λες. Μπαμ, μπαμ. Αρέσει, δεν αρέσει. Πονάει, δεν πονάει. Το μόνο. Το μεγαλύτερο λάθος είναι ότι πολλές φορές δεν φιλτράζει. Άστο αυτό όμως. Αλλά είσαι ξύλινος. Ο άλλος, ο οποίος είναι ο παδός, όταν ακούει ότι ο Αλμέιδα τους έχει εξαντλήσει και δεν μπορείς να πάρει,
1: ναι,
0: δεν μπορεί να το δεχτεί.
1: Είναι ευαισθητούλης ο παδός.
0: Νομίζει,
1: ναι,
0: ότι το κάνεις από εμπάθεια.
1: Θα σου πω εγώ για τους οπαδούς. Δεν κάνεις λάθος. Θα σου πω εγώ για τους οπαδούς. Οι οπαδοί είναι μάγκες του γλυκού νερού. Πάνε 10 βαράνε έναν. Σου πω εγώ. Φρέακτσε, λέω εγώ τώρα.
0: Κουβέντα,
1: είναι ευθυκτούλιδες. Όταν βρίσκουν τις μανούλες των αλωνών, είναι μάγκες. Όταν βρίσκουν τις μανούλες τις δικές τους, θέλουν στο δικαστήριο δικαίωση. Στα λέω εγώ τα έργα πώς είναι. Πιο δειλοί άνθρωποι από τους οπαδούς, γενικά οι αγέλες, δηλώνουν δειλία. Είτε σε κόμματα, είτε σε ομάδες. Άσε τώρα τους οπαδούς. Τους έχω διαβάσει εγώ χρόνια πριν. Και τι έγινε τώρα, είναι ευαισθητούλιδες. Εδώ με λέει ο Κυριάκος, κάθε μέρα παίρνει ένα τηλέφωνο. Θα κάνετε μήνυση τώρα. Και άμα σε δει στον δρόμο, ξέρει τι λέει. Έλα, βγούμε μια φωτογραφία. Και μετά από το ένα τέταρτο παίρνει την Πέμπα και λέει κάτω μήνυση. Ή τον Άρη. Παλιά με λέγανε στον Άρη. Ότι είμαι εχθρό του Άρη. Κυνηγάω το Super 3, το μεγάλο σύνδεσμο του Σαουρίδη. Αυτή εδώ. Οι μπαμπάδε αυτονών. Μα έκανε καλό τον Άρη, ρε. Του δουλεύει το Super 3, ρε.
0: Και τι θα κάνουν οι δικηγόροι. Οι δικηγόροι θα πεινάσουν.
1: Τι με νοιάζει εμένα θα κάνουν οι δικηγόροι. Εγώ τη δικιά μου την κούτρα κοιτάω. Του δικηγόρο θα κοιτάξω τώρα. Άμα πεινάσω δικηγόρο.
0: Άμα δεν σε κάνω μήνυση, πώς θα ζουν οι δικηγόροι.
1: Του έλεγε κυρία του. Μην τον ακούτε.
0: Σοβαρό παλικάρι.
1: Ξέρω γιατί το λέω σοβαρό. Πρέπει να είναι Πασόκ γι' αυτό. Στη ίδιο κόμμα, ε.
0: Είμαστε ίδια ομάδα.
1: Το κόμμα,
0: κάναμε ποτέ δουλειά μαζί.
1: Το κόμμα ενώνει.
0: Πάντα τον είχα, το θεώρησε σοβαρό.
1: Σοβαρό παιδί.
0: Δεν έδινε δικαιώματα.
1: Ποτέ.
0: Δηλαδή, επειδή είναι ΠΑΟΚ, πρέπει να πω κάτι κακό.
1: Όχι, επειδή είναι ΠΑΣΟΚ, πρέπει να πεις κάτι καλό.
0: Όχι, εγώ πιστεύω ότι δεν έπρεπε να ασχοληθεί με την πολιτική. Όλους αυτούς οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το ΠΑΣΟΚ, λέω ότι είναι λάθος.
1: Α, όχι με την πολιτική. Με το Πασόκ αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Το μπερδεύει. Όχι, μην ασχοληθεί με την πολιτική.
0: Όχι, το διορθώνω.
1: Διόρθωσε το.
0: Δεν είναι ντροπή.
1: Ναι, δηλαδή δεν το φιλτράρισε.
0: Με αυτό το Πασόκ. Όχι, δεν
1: αυτό
0: το,
1: τον αρχηγό που έχει.
0: Δεν το έθεσε σωστά. Δεν υπάρχει αρχηγό Πασόκ.
1: Βρε διαχειριστή να βάλει την πολυκατοικία. Ποιο θα βγάζει τα κοινόχρηστα αυτό ο Ανδρουλάκης.
0: Άρα με δικαιώνει.
1: Δεν πρόκειται να κερδίσει. Θα βγει άλλο.
0: Άρα με δικαιώνει.
1: Θα βγει άλλο.
0: Δεν κάνει
1: γιατί. Τι να κάνει, δηλαδή. Δεν το βλέπετε ότι δεν τραβάει το Πασόκ.
0: Εσύ τι πιστεύεις, ότι εγώ δηλαδή αν έμπαινε κάποιο καλύτερο θα ψήφιζα το Πασόκ?
1: Όχι. Συμφωνώ. Ναι.
0: Πρέπει να. Γενικά δεν βλέπω ηγέτες.
1: Ναι.
0: Λείπουν οι ηγέτες.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν. Βγήκε Πανδρέο, βγήκε Καραμάλης, έφτασε το καλό.
1: Καραμάλης ήταν ηγέτης, ε.
0: Δεν ήταν.
1: Τον κάνανε. Με το φέρα, φυτευτό.
0: Άκου τώρα, ο παδός. Άκου. Τι να πει για τα διαρκείας, ρε Βλάξ. Εμένα λέει. Επειδή θα βγουν μέσα Ιουλίου, επειδή ο Ιβάν δεν είναι φούρνα να τα βγάλει τρεις μήνες πριν, μπα και μαρέψει και ένα φράγκο. Δεν έχει κάτι να πει για τον πάγο και πιάνει από το πότε βγαίνουν τα διαρκεία μα. Θα περάσει καλά φέτος γρήγορα. Καλά, την 7η αγωνιστική μην εξαφανιστεί.
1: Όπα, τι έχουμε τώρα εδώ, οπαδικές διαξυφισμούς.
0: Όχι, μην εξαφανιστεί την 7η αγωνιστική.
1: Πού παίζετε?
0: Πάω Κυριακλής.
1: Την Τούμπα.
0: Μην εξαφανιστεί.
1: 4 γκολ θα βάτε.
0: Μπορεί. Δεν αμφιβάλλω.
1: Το πιο πιθανό φάτε 4 γκολ.
0: Ωραία, μπορεί. άμα κάνει όμως κανένα έργο
1: περίπου. Πόσες πιθανότητες έχει να πας εκεί που βαθμό.
0: Αν δεν τελειώσει ο μεταγραφικός σχεδιασμός όλων των ομάδων, εντάξει, άλλη πλάκα που κάνουμε τώρα.
1: Με τον Άρη, κοιτάξτε να σωθείτε, άντε.
0: Ρε εσύ.
1: Τι ρε εσύ.
0: Γιατί να πω κάτι το οποίο δεν έχω ολοκληρωμένη
1: εικόνα. Τώρα τον άλλον έχει ομάδα 50 εκατομμυρίων, 60 εκατομμυρίων ευρώ και του λες τώρα, έλα να τα πούμε την 7η Αυγουστή. Τι να πείτε, με το βούρο center back θα πας. Τι να πείτε.
0: Ξέρεις θα κάνει από εδώ και πέρα.
1: Ποιος τι να κάνει.
0: Και ο φίλος είπε κάτι άλλο τώρα, κάτι το οποίο μου δίνει αφορμή. Το αν έχει λεφτά ή δεν έχει, ο ΠΑΟΚ ο οποίος έβγαζε νωρίς διαρκείας και πουλούσε πολλά διαρκείας, γιατί φέτος να μην βγάλει νωρίς.
1: Γιατί, δεν είναι λάθος. Γιατί, θα σου πω γιατί. Καλά κάνει και δεν βγάλανε νωρίς. Γιατί αργήσανε.
0: Αν έχεις ερμηνεία.
1: Έχω ερμηνεία. Αργήσανε να βγάλουν τα διαρκεία. Αργήσανε να κάνουν μεταγραφές. Mm-hmm. Όπως συνήθως κάνουν κάθε χρόνο. Υπάρχει αυτή η μυστακιάδα. Δεν έχει λεφτά. Δεν έχει φράγκο. Θα κάνει, θα πέσει, θα καταπέσει κτλ.
0: Όταν υπάρχουν αντίπαλοι, λογικό να λέγονται διαφορετικά.
1: Στην εσωτερική, στην οικογένεια μέσα, υπάρχουν αντίπαλοι. Προσέχεις. Άλλο να ήταν αγαπημένη οικογένεια ο ΠΑΟΚ, ένας τέκνης με την ΚΑΕ, ωραίας τέκνης με την ΠΑΕ και όλοι μαζί να ήταν σαν μια γροθιά κάτι τα λοιπά, να πέτανε οι σύνδεσμοι μεταξύ τους μαζί ή οι δημοσιογράφοι να συμφωνούσαν μαζί. Ο ΠΑΟΚ είναι στρατόπεδα. Όταν είσαι σε στρατόπεδα και είσαι εσωτερική διαμάχη, καλή ώρα, πώς είναι ο Μητσοτάκης με αυτό το Σαμαρά και τον Καραμαλή, αυτό το γέρο και το χοντρό.
0: Με πολλές διαφορές.
1: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Προσέχεις. Δηλαδή. Και το πότε θα βγάλεις διαρκείας και το τι θα πεις και το πώς θα στείλεις, ξέρω εγώ, στο αεροδρόμιο και τι δήλωση θα κάνεις και πώς θα φερθείς στους δημοσιογράφους και πώς θα φερθείς στους οπαδούς θεσμικά, πώς θα μιλήσεις στους παλέμαχους. Άλλο τρόπο, άλλη άνεση έχεις όταν είσαι σε καλό δρόμο, δηλαδή δεν έχεις πιέσεις, υπάρχει μια καλή άβρα στην ομάδα. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει αυτό το πράγμα. Άρα και τα εισιτήρια διαρκείας σου λέει, αν τα βγάλω τώρα. Δεν έφερα το Χατζηδιάκο, ας πούμε, πριν μια εβδομάδα. Δεν έφερα το Γιαννούλη. Άρχισα να φέρω τα χαφ. Στο περάλλον δεν έχω πάρει. Αυτό με τον Κωνσταντέλια, τι έγινε, γιατί δεν παίζει. Κάντε μήνυση στον Αυτόπουλο, αυτό το ένα άλλο. Θα προσέξει ποτέ να το βγάλει. Τώρα που πήρε το Χατζηδιάκο, ας πούμε, λέμε. Πήρε, ξέρω εγώ, το χαφ, το Σάντα Μαρία, λέμε. Ωραία. Ακούγεται ότι ο Γιαννούλης δεν τελείωσε ακόμα η ιστορία. Πήρε τον άλλη, τον Μοχάμετ Άλι, πώς το λέω αυτό τον.
0: Ταχάλι.
1: Τον Ταχάλι έξω αριστερά που είναι δυσδυτικός, γρήγορος, ξέρω.
0: Έχει ένα πρόβλημα.
1: Τι πρόβλημα έχει, δεν μαρκάρει.
0: Αφού τα ξέρει τα κουτσούρια.
1: Εντάξει, έχει ένα πρόβλημα. Εντάξει.
0: Δηλαδή με συγχωρείς.
1: Πήρε όμως, άστο τώρα, άστο την ανάλυση. Πήρε όμως. Πήρε εξτρέμ, πήρε στόπερ, πήρε χαφ. Τώρα μπορεί να ανοίξει τη Δευτέρα το διαρκείας. Αν δεν πάει κανένα παίκτη. Πώς θα ανοίξει διαρκεία με πόλεμο το μυστακίδι,
0: ας πούμε,
1: και το σύστημα από την άλλη μεριά να είναι εναντίον. Παρακαλώ.
0: Ένας μεγαλομέτωχος σαν τον κύριο Σαββίδη.
1: Μάλιστα.
0: Που έχει προσφέρει τα μέγιστα, έχει αλλάξει την ιστορία του ΠΑΟΚ.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, επειδή τώρα βρίσκεται σε μια εμπλοκή με τον κύριο Μυστακίδη, ναι, γενικότερα με την όλη κατάσταση, πρέπει να αλλάξει τακτική στο θέμα πότε θα βγουν τη διαρκεία.
1: Τα πάντα. Εδώ ο Μυστακίδη κάνει μεταγραφάρες. Ξεκινάει να ανεβάζει
0: θα
1: το
0: πάρει
1: δεν ξέρω, άλλο σε λένε ρε
0: κόκκινε.
1: Μπορεί να μην πάρει πρωτάθλημα ποτέ. Okay. Αλλά κάνει κινήσεις για να γίνει πιο συμπαθής απέναντι στην επαοξίδικη οικογένεια.
0: Όχι, γιατί, κάνει κινήσεις. Ναι, εγώ πώς το λένε.
1: Ναι, κάνει κινήσεις.
0: Κάνει κινήσεις για να δείξει ότι εγώ έχω.
1: Ναι.
0: Και δίνω και παίρνω. Και
1: στο debate μεταξύ του Σαββίδη και του κυρίου Μυστακίδη να
0: κερδίζει εντυπώσει.
1: Γιατί. Ο Σαββίδης.
0: Κερδισμένος ο Παδός του ΠΑΟΚ.
1: Με τον τρόπο που μπήκε ο κύριος Μυστακίδης, δεν τον γουστάρισαν αυτό οι παοξίδες. Ωραία. Mm-hmm. Μιλώντας με παοξίδες όλων των στρωμάτων, εγώ, όπως μιλάμε όλοι βέβαια, δεν τον γουστάρισαν αυτό το πράγμα.
0: Λογικό.
1: Ναι. Ο Σαββίδης από την άλλη μεριά έχει κάνει πρωταθλητισμό τον ΠΑΟΚ κάθε χρονιά, άσχετα αν το παίρνει ή δεν παίρνει, αλλά ξεκινάει.
0: Ακόμη και φέτος που δεν έκλεισε καλά, ένα διάστημα έπαιζε μια χαρά.
1: Ναι. Είτε πρωτοβουλία είτε τρίτο, κάνει πρωταθλητισμό. Έτσι δεν είναι.
0: Βεβαίως.
1: Πήρε ΕΠΟ. Έφτιαξε ακαδημίες. Έχει payroll ένα κάρο. Στο λιμάνι έχει παοξίδες.
0: Με payroll δεν ασχολούμαι, δεν ξέρω.
1: Αυτά δεν τα έχει ο άλλος. Άρα έχουν αυτή η εσωτερική διαμάχη. Ο ένας τυχώνεται στον άλλον. Αυτό άμα το κάνουν, Το φιλημένο βγαίνει το σωματείο και ο κόμμα.
0: Και ο παδί.
1: Να έχουν δυο να μαλώνουν, ξέρω εγώ. Πήρα εγώ, το, πήρα εγώ τον Οσμάν.
0: Άρα είναι ποιο θα ρίξει τα πιο πολλά. Το...
1: Βέβαια.
0: Ποιο διαφωνεί.
1: Αν το δει, δηλαδή, γίνηκα. Εγώ αν ήμουν στην οικογένεια του
0: Μην ΠΑΟΚ. Μην σε μένα. Αν το έκανα. Σε αυτόν
1: εγώ αν ήμουν δημοσιογράφο και ανήκα στον ΠΑΟΚ. Θα του είχα βάλει αυτού σε τέτοιο debate. Για να ωφεληθεί τόσο η ομάδα.
0: Εννοείται, ρε φίλε.
1: Θα του είχα βάλει.
0: Πολύ σωστά μιλά.
1: Σαν καρακόμματα. Αλλά δεν είμαι πάω. Ξέρετε,
0: πολύ σωστά μιλά.
1: Από τον εφήλιο, λέω αυτό και εκεί και τα λοιπά. Δεν παίρνω ρόλο θεσμικό.
0: Μόνο όφελο μπορεί να έχει.
1: Δεν έχω ρόλο θεσμικό. Αν συναισθηματικά εγώ ήμουν στον πάω κοντά. Συναισθηματικά.
0: Πάλι το ίδιο θα
1: έκανα. Θα του έκανα.
0: Άλλο κάτω.
1: Όχι τον Οσμάν, τρει Οσμάν ο ένα. Ο άλλο από την άλλη. Πέντε ο άλλο. Θα του βάλω να τσακωθούν να γίνουν κομμάτια. Μαλώσει ένα με τον άλλο υπέρ του σωματείου.
0: Ποιο διαφωνεί.
1: Δεν έχει κανένα τέτοιο μάγκα. Έχει ένα τέτοιο μάγκα να του βάλει. Μπορεί. Αν δεν ανακατεύομαι εγώ σε
0: μπορεί να μου του σκεφτεί.
1: Οικογενειακά θέματα καμιά ομάδα. Αλλά αυτό που είναι να το πω, το πω ότι βλέπω.
0: Βλέπει, δεν διαφωνώ καθόλου.
1: Και στον εμφύλιο πρέπει να λε. Αμά του πει του παοξίδε.
0: Δεν το λε εμφύλιο.
1: Ποιον είσαι, ρε, θα το πει.
0: Κόντρα.
1: Εγώ είμαι με τον Μπάουκ, θα σε πούμε. Εγώ με τον Μπάουκ.
0: Καλά λέει.
1: Είναι από τη μια μεριά, ένα είναι από τη μια μεριά. Εγώ με τον Μπάουκ. Εμένα με ρώτησαν.
0: Τι λάθο λέει.
1: Εμένα με ρώτησαν. Ποιο συμπάθησε από του δύο, ποιον. Θα απαντήσω, ας τη δούνε τη συνέντευξη. Όταν βγει και όποτε βγει. Με ρώτησαν για το θέμα. Ποια είναι η γνώμη σου για το, για το ένα θέμα και το άλλο. Ποια γεωπολιτικά ο ένας. Ποια κοινωνικά ο άλλος και πολιτικά ο άλλος.
0: Το πας μακριές.
1: Ή μακριά το πάω.
0: Όχι, δεν είπα ότι είναι κάτι λάθος. Πήγες μακριά.
1: Εγώ, εγώ μαθαίνω ότι ο κύριος Μυτιλινέος με το Σαββί θα κάνει άλλες δύο δουλειές. Όχι λιμάνι. Και τούμπα, γιατί με την τούμπα έμαθα θα την κάνουν μαζί. Αν θα την κάνουν, θα την κάνουν μαζί.
0: Έτσι ακούγεται.
1: Άλλες δύο δουλειές. Και ο Μυτιλινέος είναι
0: ενεργός.
1: Με το κόμμα, με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Βέβαια.
1: Παπάμε μήκος από την άλλη μεριά, κολλάει. Πήρανε το, το ξενία.
0: Έγινε πήρε άδεια.
1: Πήρε άδεια, υπεγράφει.
0: Επικοινωνιακή νίκη.
1: Εγώ άμα πήγαινα.
0: Είχανε δικαστική διαμάχη με τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Ναι, ναι, εγώ άμα πήγαινα. Μισό λεπτό. Εγώ άμα πήγαινα. Ξέρω εγώ, κόντρα ο ένας με τον άλλον. Αν είχα εγώ κόντρα με τη Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, η πλευρά Σαββίδη, πώς θα το πάρει το ξενία. Εκεί πρέπει να δώσει άλλος εντολή, πάρε εδώ στην υπογραφή. Έτσι δεν γίνεται στο ελληνικό κράτος. Έτσι, έτσι γίνεται.
0: Δυστυχώς ναι.
1: Αυτό έτσι γίνεται. Άρα δείχνει κάτι εδώ τι γίνεται.
0: Είπε κανείς όχι.
1: Δηλαδή, κάνοντας το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ για να τελειώνουμε. Δεν παίρνει μόνο το κομμάτι του αθλητικού, θα σε ανόητο να πάρει το κομμάτι.
0: Εννοείται, ρε φίλε.
1: Παίρνει και τα γεωπολιτικά, παίρνει και τα πολιτικά, παίρνει και τα συμφέροντα, παίρνει και τι συμμαχίε. Τα παίρνει όλα. Ποιο είναι με τον έναν, ποιο είναι με τον άλλον. Αν του πάρει ο ένα από τη μια μεριά, αν του πάρει ο άλλο από την άλλη μεριά. Τώρα στον Εραστέχνη θα πάει λόγο αγοράζει με τον Μενδρίνο αντιπολίτευση να πάρουν τον Εραστέχνη. Τα ξέρει αυτά.
0: Το ξέρω.
1: Τι ξέρει.
0: Ξέρω ότι κατεβάζουν κόσμο για τι εκλογέ του Εραστέχνη.
1: Γίνεται χαμό.
0: Φυσικά.
1: Ποιος θα γράψει αυτό, ποιος θα γράψει. Εκεί θα γίνει ο χαμός. Ωραία πράγματα.
0: Ωραία θα φανεί, αν είναι.
1: Ωραία πράγματα γιατί έχουμε να κάνουμε δουλειά να πούμε.
0: Για μας καλό είναι.
1: Για μας λέω ωραία πράγματα, δεν λέω για τους άλλους.
0: Για μας καλό είναι, να βγαίνει θεματολογία.
1: Βέβαια.
0: Φέτος κόκκινε, μην ασχολείσαι με τον Άρη. Κλέγεις να πατήσεις το γήπεδο 7 χρόνια.
1: Πώς έχεις να πάθεις.
0: Δώσε μου ραντεβού και το ξέρω. Όχι, δεν έχω να πάω τόσα χρόνια. Εντάξει.
1: Πόσα χρόνια έχεις να πας.
0: Ποια χρόνια ρε, άλλο δεν πάω. Άλλο δεν πάω, δεν πάω συχνά να πηγαίνω σε κάθε παιχνίδι.
1: Πότε πήγες τελευταίο μάτς.
0: Πέρσι πήγα ένα παιχνίδι και.
1: Ποιο.
0: Τι σε νοιάζει ρε φίλε.
1: Πες το.
0: Δεν κατάλαβα, θα δίνω ένα πόρτο για να δείξω καλός.
1: Καλά ένα μάτς και δεν θυμάσαι σε ποιο μάτς πήγες.
0: Θυμάμαι πολύ καλά, ποιο γιατί ήταν. Δεν θέλω να πω.
1: Δεν θέλει να πει.
0: Ας λένε ότι θέλουν. Ας λένε ότι θέλουν, δεν κατάλαβα, θα σου πάρω,
1: τι... πας, δηλαδή,
0: θα σου πάρω τη διάδεια για να πάω στο γήπεδο. Δεν κατάλαβα.
1: Καλά του λες.
0: Ο Μυτιλινέος, επειδή έχει βοηθεί πολύ από Τσίπρα, προωθεί και το νέο κόμμα του, όχι τόσο την Δημοκρατία, αλλά μοιράζει και από εκεί σπρόξιμο. Ρε φίλε, πιο φίλο με τον Μητσοτάκη από τον Μυτιλινέο δεν υπάρχει. Άστο. Λες προωθεί και κάνει. Άστο.
1: Κοίτα και ο Τσίπρας, μην τον υποτιμάς. Είναι στα κόλπα μέσα, ε.
0: Δεν υποτιμώ τίποτα.
1: Το Τσίπρα είναι καλή αντιπολίτευση.
0: Ξέρω τη στήριξη που έχει από πού και σταματάω εκεί.
1: Ξέρεις, από τον Κόκα, από τον Κόκα λιλό.
0: Όχι,
1: από
0: τον δεν είναι μόνο ο Μαρινάκης.
1: Ο Μαρινάκης είναι, ο Μελισανίδης είναι.
0: Μπράβο.
1: Τι μπράβο.
0: Έχει πολύ,
1: και ο Σαββίδης,
0: έχει πολύ δυνατούς φίλους.
1: Έχει καλούς φίλους ο κομμουνιστής.
0: Πάμε σε διάλειμμα.
1: Δεν είναι κομμουνιστής, νομίζω ότι είναι. Πάμε.
0: Ήταν. Τώρα Ελλάς, μπλε χρώμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάντα ακούγεται.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε το μεσημέρι ο Βασίλης Κόκαλης. Τον κόδωνα του κινδύνου κρούει η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού Θεσσαλονίκης, προειδοποιώντας για αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιών. Όπως τονίζει, το επόμενο διάστημα οι συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες και απευθύνει ισχυρή σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Το πρωί, η Πυροσβεστική Υπηρεσία αντιμετώπισε άμεσα και αποτελεσματικά με ισχυρές δυνάμεις φωτιά που προκλήθηκε στην περιοχή της Κρυθιάς στο Λαγκαδά. Το τελευταίο χειροκρότημα και τον ίστατο αποχαιρετισμό στη Μάρου Κοντού απέδωσαν συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και θαυμαστές της σπουδαίας ηθοποιού στη Μητρόπολη Αθηνών. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
3: Μυρίζει λουκουδιά.
4: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
3: Πού πήγε πάλι?
4: Όπου κι αν πήγε. Πετσά από 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
4: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petsop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
5: Petsop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
6: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
7: 30 φιλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
6: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
7: Έπιπλα 30 φιλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30φιλίδεςfurnitures.gr.
8: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
9: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
8: Και όταν φεύγεις?
9: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
10: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
11: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max, born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
12: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ.
13: με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
15: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
16: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
15: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και Plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
17: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
18: Τι έπαθε εσύ αυτός?
17: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλατέρμ.
19: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
20: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
21: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Casino Θεσσαλονίκη?
23: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
22: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
23: Και?
22: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
23: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
22: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
24: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
25: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
26: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 4.
27: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
28: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Επιστρέψαμε, Θανάση Πολίτη, πλέον στη ρύθμιση των ήχων. Και όπως κάθε μέρα της και σήμερα, είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σου αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18-133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια, και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αδερφοί Κωνσταντινίδη, αφού θέλει το οριστική διαφύση του κινήτου, κάλεσε τώρα στο 18-133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 και ενώ το μηνύμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι ακούτε την εκπομπή. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού. Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή ζητική αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από τον Κοσμάγλου που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση για τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money λύσεις και αξίες επιλογές σας. Κοσμάγλου, γιατί πολύ απλά εκεί η εξέλιξη συνεχίζεται. Φέτος όλη η φάση του Μουντιάλ παίζει στο Σαβίκο, ξεκινάμε από το πρωί με άπεκτο μπραντς για την πρώτη ανάλυση των αγώνων. Και το βράδυ μας βρισκόμαστε για το μάτς με τις άπαιδες προσφορές του Σαβίκου για όλη την παρέα. Μεγάλη ποικιλία, 100% ελληνικά κρέατα και γεύσεις που απλά δεν παίζεται. Μουντιάλ του Σαβίκου, άπαικτο, σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, στην Παρξηθέλου 43, στο κέντρο των Αθηνών. Το Μουντιάλ, Κωστή μου, που να το πάρουμε χαμπάρι, πλησιάζει στο τέλος του.
1: Καιρός ήταν, ξεκινάνε οι ομάδες. ΠΑΟΚ, Αθηναϊκός.
0: 23 και 30 παίζει ο ΠΑΟΚ.
1: Ξεκινάνε οι ομάδες. Καλό είναι το Μουντιάλ. Μας κράτησε ωραία το καλοκαίρι. Είχαμε θέματα γερά με το Μουντιάλ. Δεν ξεκίνησε καλά από θέαμα και τέτοια. Στην συνέχεια ήταν συναρπαστικό, θα έλεγα. Και τώρα θα έχουμε ένα συναρπαστικό τελικό.
0: Με τα καλά και τα στραβά.
1: Εντάξει, εντάξει. Η διαιτησία στο πειθαρχικό κομμάτι ήταν πάρα πολύ κακή. Άφησαν το παιχνίδι το σκληρό, το αντιαθλητικό, το δυνατό.
0: Καθόλου κίτρινες κάρτες, αλήθεια λες.
1: Ναι. Πήγε σε άλλες εποχές το ποδόσφαιρο, σε αυτό το κομμάτι. Δεν είχαμε μεγάλες πιέσεις ψηλά από pressing, γιατί είναι λογικό μες τον Ιούλιο να υπάρχει πάρα πολύ παιχνίδι σετ από τις πίσω γραμμές. Ομάδες με αθλητικότητα αφρικανικές δείξαν ότι στα επόμενα χρόνια μπορεί να κάνουν κάτι καλύτερο.
0: Έχουν ανεβάσει επίπεδο.
1: Ανεβάσαν πολύ το επίπεδο.
0: Αλλά θέλουν κι άλλο.
1: Θέλουν κι άλλο, αλλά τη μειώσανε τη διαφορά αρκετά. Πάρα πολύ τη μειώσανε τη διαφορά. Οι αφρικανικές ομάδες. Κάποια στιγμή, κάποια αφρικανική ομάδα θα πάρει το Μουντιάλ. Θα πάει ή σε τελικό. Εγώ πίστευα και τώρα μπορούσε να γίνει κάποια εκπληξούλα. Δεν μπόρεσε να γίνει. Εντάξει. Τώρα την Κυριακή.
0: Κουμπαρτζίδε. Σάββατο.
1: Σάββατο δεν ασχολούμαι.
0: Πιστεύεις ότι υπάρχει λόγο να ασχοληθεί κανείς?
1: Δεν ασχολούμαι. Όσοι ασχοληθούν στοιχηματικά, εντάξει, δεν τους κολλάμε. Φυσικά θα υπάρχουν πολλοί που θα ασχοληθούν στοιχηματικά και θα δουν το μάτς για τους στοιχηματικούς. Εγώ δεν θα το δω. Πάω σε κανένα μπαρ, θα βγω έξω, θα πάω, δεν ξέρω. Μάλλον δεν θα. Όχι, μάλλον δεν με τραβάει να το δω.
0: Εγώ νομίζω ότι αν δεν δεις σε δεκάδες. Δεν αξίζει.
1: Θα κάνουν αλλαγές, λέει.
0: Η λογική λέει αυτό. Απ' την άλλη όμως, ο Εμπαπέ.
1: Ναι. Κυνηγάει την πρώτο σκόρερ.
0: Θέλει να βγει πρώτο.
1: Κοίταξε, μπορεί να παίξουν άλλοι παίκτες και να είναι ο Εμπαπέ μόνιμος.
0: Να είναι κορυφή, ναι.
1: Ή να παίξει ένα 4-3-3 και να βάλει το φόρ τον άλλο που είναι στον πάγκο και να βάλει τον Εμπαπέ έξω αριστερά. Και να βάλει τον Ντεμπελέ απ' την άλλη και να κάνει στην άμυνα κάποιες αλλαγές, τους μπακ να αλλάξει. Εντάξει, δεν ξέρω τι θα κάνει. Ούτε με νοιάζει και πολύ για να είμαι ειλικρινής. Εγώ τον τελικό απά τον κάνω στη Βέρεια σε ένα μαγαζί, ένα μπόλινγκ ψηλά, ένα ωραίο. Mm-hmm. Πολύ ωραίο μέρος. Θα ξεφύγω λίγο από την πόλη με ρουφάει κάθε μέρα. Το Μεδούλη.
0: Σε ρουφάει.
1: Με ρουφάει.
0: Μην υπερβάλλεις.
1: Με ρουφάει. Κουστάρω που με ρουφάει, αλλά σου λέω με ρουφάει πολύ. Με ρουφάει το μεδούλι.
0: Το πώς διαχειρίζεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν έχει πάντως. Αρχίζει τώρα, είναι ένα διάστημα που αρχίζει και βρίσκει πάρκο πιο εύκολα. Δεν έχει τόσο πολύ
1: κίνηση. Άλλο λέω ρε κόκκινε, τους ρυθμούς λέω. Φέτος με ρούφηξε η πόλη, τη σεζόν αυτή. Με ρούφηξε.
0: Κοίταξε. Έρχεται το καλοκαίρι και να δεις τώρα τι ανάποδο είσαι.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και το λέω και το νο. Το βρωμοκαλοκαίρι που δεν έχει μπάλα να ασχοληθούμε και θα περιμένουμε τον Αύγουστο και μπας και γίνει κανένα παιχνίδι τέλη Ιουλίου και το βρωμοκαλοκαίρι και αρχίζει τα πινελίκια. Έχει μουντιάλ,
1: ναι.
0: Το βρωμοκαλοκαίρι που με έφαγε την ψυχή.
1: Και άλλος το... είπα. Τι δεν φάει πολύ το μεδούλης, είπα, δεν σου είπα του μουντιάλ.
0: Λογικό δεν είναι.
1: Ναι.
0: Μεγαλώνεις.
1: Όχι, σου λέω μου ερωφάει το μεδούλη. Δεν παραπονούμε. Αλλά είναι η πρώτη φορά που γουστάρω να πάω διακοπές.
0: Τώρα πρόσεχε λίγο, θα σου βάλω.
1: Είναι το πρώτο καλοκαίρι,
0: ναι,
1: που γουστάρω να φεύγω.
0: Καλό είναι.
1: Καλό δεν ξέρω αν είναι κακό, αλλά.
0: Αρχίζει και σου βάλει.
1: Αρχίζω, φεύγω μισά ώρα, κάνω. Βέβαια για δουλειά. Πάλι. Σήμερα για γιατρό ήταν. Αλλά αρχίζω και. Ο Κουλιανός με έχει επηρεάσει.
0: Για γιατρό τι ήταν.
1: Όχι για μένα, για άλλο.
0: Σήμερα τι.
1: Για άλλο, ναι, όχι για μένα.
0: Α.
1: Δεν έχω ανθρώπους γύρω μου, δικούς μου.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν. Όταν αρρωστέω να πηγαίνω αυτοί, εγώ θα τους πηγαίνω.
0: Έφυγες το πρωί.
1: Έφυγα μισή ώρα.
0: Α, δεν ήξερα. Ρώτησα. Τελικώς. Από τη μία. Μία πολύ καλοκουρδισμένη μηχανή. Χωρίς κανένα σούπερ όνομα, πέρα από το Γιαμάλ. Όπου πραγματικά λες.
1: Ποια, για ποια λες.
0: Η Ισπανία.
1: Τους χάφτες της Ισπανίας δεν τους έχει κανένα στον κόσμο.
0: Γενικά όλη η ομάδα. Γιατί έχει.
1: Γιαμάλ πεσμένο.
0: Έχει ομάδα.
1: Πεσμένο είναι.
0: Έχει καμία ομάδα ένα παίκτη σαν τον Κουκουρέγια.
1: Αλλά μπακ είναι ο Κουκουρέγια, εντάξει.
0: Μπακ το οποίο τι κάνει όμως.
1: Εντάξει, κάνει πολλέ δουλειέ.
0: Καταπίνει χιλιόμετρα.
1: Ναι,
0: μαρκάρει καταπληκτικά.
1: Ισπανία.
0: Και όχι βρώμικα.
1: Η Ισπανία είναι η χάφτη. Όλο το μυστικό είναι εκεί.
0: Δεν νομίζω ότι είναι μόνο.
1: Εκεί είναι το μυστικό το μεγάλο. Ποιο είναι ο Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ είναι. Ο Γιαμάλ είναι πεσμένος. Μια ενέργεια έκανε, ένα γκολ έβαλε ωραίο που έκλεισε ο Βλάκας ο center back, δεν το μάρκαρε καλά και ακυρώθηκε και offside. Ένα αυτό έκανε αυτό. Όλο το Μουντιάλ, ένα πράγμα θυμάμαι το Γιαμάλ. Θυμάμαι ένα εναντίον ενός να τον κόβουνε, ένα εναντίον δύο να τον κόβουνε, να μην κλείνει γρήγορα μέσα, να μην είναι γρήγορος με την μπάλα, να μην είναι γρήγορος χωρίς την μπάλα.
0: Όλμο δεν σ' αρέσει δηλαδή.
1: Ποιος?
0: Όλμο. Επιτυχώ χάφτηνε.
1: Για τα χαφ μιλάω, για τον Όλμο και τον Πέτρη και τον Ρόντρι και τους άλλους εκεί πίσω.
0: Ο Κουμπαρσί και ο Λαπόρτ πίσω οι στόπερ δεν σ' αρέσουν.
1: Όχι ρε αγόρι μου, σου λέω το.
0: Ένα γκολ φάγανε ρε φίλε.
1: Το μυστικό είναι οι χαφ τους, αυτό σου λέω. Που διατηρούν το ρυθμό.
0: Ο Ουραθάβαλ χωρίς να είναι το μεγάλο όνομα έχει βάλει πόσα γκολ. Και είναι.
1: Δεν μου αρέσει ο σέντερφορ που έχουν ο Ουραθάβαλ.
0: Κι όμως.
1: Ναι.
0: Κι όμως δεν θα κάνει.
1: Εντάξει. Μπορεί να τον έχω μετρήσει λάθος, δεν είναι.
0: Όχι, ρε!
1: Δεν λέω άμα.
0: Ναι. Τον βλέπεις.
1: Δεν είναι κλασικό φόρ, ψευτοσεντερφόρ, βγαίνει στην άκρη.
0: Σιγά τώρα, τι να κάνει, κι όμως.
1: Εντάξει, τίμιος είναι. Δεν λέω άμα, ξέρω εγώ. Τι παιχταράς είναι, καλός είναι.
0: Δίνει στίχη στον μικρομάγο.
1: Ποιος είναι ο μικρομάγο.
0: Ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών.
1: Κοίτα. Θα σου πω κάτι και αν θες, πέταξε τα σκουπίδια. Αν θέλει και ο κόσμος να το πετάξει και να το κρατήσει. Εγώ είδα στο Αργεντινή Αγγλία ένα διαιτητή 45 λεπτά να παίζει 80-20 στην Αργεντινή.
0: Ισχύει, στο πειθαρχικό.
1: Στο πειθαρχικό κομμάτι. Λοιπόν, μετά που φάγανε τον γκολ, πήγαν να παίξουν μπάλα, αλλά τους έδωσε το δικαίωμα η Αγγλία να παίξουν μπάλα. Δηλαδή, μετά το μάτς που μελετούσα, τον γκολ του Μέση που μας το έχουν βγάλει σε σχεδιαγράμματα και τέτοια, αυτός έκλεισε όλο τον άξονα, να πούμε, ο Τούχελ. Το Μέση τράβηξε τρεις παίκτες, ένας από αυτούς ήταν ο Κέιν, μεγάλο λάθος. Πήγανε τρεις εναντίον ενός, άνοιξε ο χώρος, άνοιξε ο κεντρικός άξονας, αποσυμφορήθηκε. Ήρθε ο Φερνάντες, πέταξε το σουτ, πήγε στο γάμα.
0: Δεν πήγε στο γάμα.
1: Δεν πήγε στο γάμα γιατί και
0: όλοι. Δεν κλείσαν καλά οι Άγγλοι.
1: Ναι, ούτε ο τερματοφύλακας.
0: Και δεν είναι ο Πίκφορντ, ο τερματοφύλακας μεγάλο.
1: Είχε φάλτσα που δεν είναι ευνούσα τον τερματοφύλακα.
0: Εξωτερικά φάλτσα είχε.
1: Ναι, αλλά ξέρεις.
0: Αν πήγαινε με εξωτερικά φάλτσα το δικαιολογούσε.
1: Εντάξει, ένας άλλος τερματοφύλακας μπορούσε να το βγάλει να κάνει.
0: Ένα μεγάλο κορμί θα το βγάζει.
1: Μπορεί να το βγάζει. Δεν ξέρω τι ύψος έχει ο Πίκφορντ, αλλά.
0: Δεν είναι, δεν κατάλαβα. Ένα
1: άργησε,
0: μεγάλο κορμί.
1: Άργησε να πέσει. Η εκτείναξή του ήταν.
0: Δηλαδή, ούτε του Μαρόκου τον αδελφικαστότρεκε, ούτε τη.
1: Τα κόκκινα ήταν δύσκολα. Τα φάλτσα πηγαίναν προς τη μεριά του Γάμα.
0: Τα φάλτσα πηγαίναν. Στο μέσο
1: πήγαινε. Δεν βρήκε πλαϊνό δίκτυο, όντως. Πήγε όμως.
0: Με εσωτερικό φάλτσο πήγε, όχι με εξωτερικό. Περισσότερο εγώ πιστεύω ότι φταίνουν αυτοί οι οποίοι δεν κλείσανε στο σουτ.
1: Αν και πέσαν πάνω στο μέση.
0: Και από πλάγια τι μπορεί να σε κάνει μέσα.
1: Τι να σε κάνει από πλάγια.
0: Τι μπορεί να βάλει γκολ.
1: Να σε τριπλάρει, να μπει μέσα, να τραβήξει
0: μέσα. Ναι. Ναι. Σε αυτή τη φάση υπάρχει και ένα μυστικό. Σε αυτή τη φάση. Υπάρχει και ένα μυστικό το οποίο πιστεύω ότι δεν το.
1: Το μεγαλύτερο μυστικό είναι το ερώτημα που θέτω σε βιολόγους, σε γυμναστές και σε αυτούς που ασχολούνται με τα βιολογικά. Λέει 60% του μάτς περπατούσε ο Μέση. Ακόμα και να περπατούσε ο Μέση 60 λεπτά. Το σπριν του Μέση, το rebound και η σέντρα που γίνεται μετά, το σπριν του Μέση πρέπει να το ζηλεύει ο Ρονάλντο. Εάν βάλω τον Ρονάλντο με το Μέση τα πρώτα 20 μέτρα να τρέξουνε, θα τον περάσει ο Μέση, να ξέρεις.
0: Αλήθεια λες.
1: Θα τον περάσει ο Μέση.
0: Υπάρχει κάτι.
1: Όχι γυμνάζω. Και κάτι άλλο που είδα στο Μέση.
0: Το παρατηρήσεις.
1: Όταν έβγαλε την μπλούζα και είδα το κορμί του. Λες είναι χτιστός αυτός.
0: Πέτες.
1: Ποιος, ο Ρονάλντο. Εάν πιαστούν στο ξύλο. Αν πιαστούν στο ξύλο, δεν ξέρω αν κερδίσει ο Ρονάλντο.
0: Είναι πιο μεγάλο κορμί ο Ρονάλντο.
1: Δεν ξέρω αν πιαστούν στην πάλη αν θα κερδίσει ο Ρονάλντο. Που λες αθλητής και αθλητής και γυμνάζει τα βλέφαρα και κάνει τα βάρη και αυτό και τα λοιπά. Ναι. Αλλά πιαστεί. Στα 15, 10, 15, 20 μέτρα, 25 μέτρα δεν είναι σίγουρο θα περάσει ο Ρονάλντο. Εγώ να περάσω μέση. Αυτό το σπριντ που κάνει 10, 12 μέτρα. Το λες και ύποπτο. Το παχθές. Το λες και ύποπτο.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Υπάρχει μία παρατήρηση που περίμενα να τη δεις.
1: Σε ποιο γκολ, ρε.
0: Στο δεύτερο.
1: Τη σέντρα.
0: Ο Σπένς τραυματίζεται.
1: Ναι.
0: Και μαρκάρει με το ζόρι. Το είδες.
1: Δεν το παρατήρησα.
0: Για δες το λίγο ξανά το γκολ. Όταν κάνει το σουτ.
1: Για την κεφαλιά λες ή για το σουτ.
0: Όταν γίνει το σουτ και η μπάλα πάει στο δοκάρι.
1: Α, το πρώτο, ναι.
0: Στο δεύτερο γκολ.
1: Ναι.
0: Η μπάλα πάει στο δοκάρι, πριν πάει στο μέση.
1: Ναι.
0: Ο αριστερός ο μπακ, ο οποίος έχει έρθει σαν στόπερ, τραυματίζεται. Και μετά με το ζόρι μαρκάρει. Και δεν σηκώνει το πόδι πολύ ψηλά, όσο μπορεί το σηκώνει. Δηλαδή είναι πολλά στραβά που τους πήγαν εκεί. Και τα οποία έχει την ποδοσφαιρική ευφυΐα ο Μέση.
1: Έλα τώρα, να σου πω κάτι τώρα. Όταν βλέπω εγώ τον Μπέλιγχαμ να μαρκάρει και τον Γκέιν, τον Τσιγκουναρά.
0: Ποιος είναι?
1: Τον Τσιγκουναρά, τον Γκέιν.
0: Λοιπόν, ετοιμαστείτε τώρα για τον μπαμ του αιώνα.
1: Τι
0: είναι ο Μπέλιγχαμ, τι είναι ο Κέιν?
1: Τσιγκουναράς.
0: Λοιπόν, θες να αρχίσεις να κλαίει από τα γέλια όλος ο πλανήτης.
1: Για πες μου να γελάσω.
0: Είναι Τσιγκουναράς ο Κέιν?
1: Ναι, είναι Τσιγκουναράς.
0: Είχα προχτές στο ίντερνετ τον Αχιλλέα του Χατζηνικολάου και μου λέει το εξής.
1: Ναι.
0: Το λέω εσύ, μου λέει ο Κωστής ότι είναι σφιχτός οικονομικά. Ότι δεν την βάζει το χέρι στη ζέπη. Και μου λέει, θα σου πω ένα πράγμα και βγάλει τη συμπέρασματά σου. Όταν ήρθε στην Μπάγκεν, μέχρι να του βρουν σπίτι, έμεινε ξενοδοχείο.
1: Ναι.
0: Με την οικογένειά του. Τι προπαράφησε στους υπάλληλους του ξενοδοχείου?
1: Τι προπαράφησε?
0: 20.000 ευρώ.
1: Ναι. Το είπε ο Χατζηνικολάου.
0: Για ποιο λόγο να το πει, για ψέματα?
1: Μήπως είναι πιωμένος εδώ.
0: Κανονικά ήταν. Δεν πίνει.
1: Γιατί εγώ έχω άλλο πληροφορικό.
0: 20.000 ευρώ άφησε προπάρ.
1: Πουρπουάρ.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: 20.000. Το λες συγκουνή. Ρωτάω. Όταν το άκουσα, δεν είχα ιδέα. 20.000.
1: Επέτρεψέ μου να γνωρίζω κι εγώ τον φυσιοθεραπευτή του εκεί.
0: Ο άλλος είναι συνέχη.
1: Ναι. Και ο άλλος τα συνέχη.
0: Ήταν.
1: Ναι. Ούτε μια καραμέλα χόλτ δεν γέρασε.
0: Μπορεί να μην γουστάρει τον φυσιοθεραπευτή.
1: Δεν ξέρω τι λες να είναι. Από αυτούς που γουστάρουν τους φυσιοθεραπευτές, να πούμε.
0: Όχι, δεν είπα αυτό.
1: Τότε τι με λες? Τι να γουστάρουν?
0: Ρε φίλε, σου λέω ότι ο άνθρωπος άφησε 20 χιλιάρικα στο προσωπικό. Τσιγκούνι θα αφήνει αυτά τα λεφτά.
1: Ρε σε ρακέτη, το έξω από σούπερ μάρκετ, ένα ευρώ δεν δίνει.
0: Και για ποιο λόγο άφησε τόσα λεφτά στο ξενοδοχείο?
1: Ποιο έκανε?
0: Στο ξενοδοχείο, για ποιο λόγο?
1: Για να το πει ο ξενοδόχος. να τον πάθει ο Χατζηνικολάου και να λέτε τι καλός που είμαι. Γι' αυτό το έκανε.
0: Ρε δεν άφησε ένα χιλιάρικο. 20 χιλιάρικα.
1: Ρε ακούσε λένε. Άστε. Ο, μια ιστορία τέτοια θεατρινίστηκε.
0: Δεν παραδείξεις ότι έχεις εκτεθεί τώρα.
1: Εγώ έκανα, έχω εκτεθώ. Αυτά τα ξέρω εγώ από τον Αλέφαντο. Τα καρακιουζλίκια.
0: Καλά, είσαι γνωστός ο καρακιουζλίκια.
1: Ξέρεις τι κάνει ο Αλέφαντος στον Ηρακλή. Πάνε σε μια ταβέρνα πάνω στην άλλο πόλη. Πάνε με παράγοντες, δημοσιογράφοι, επειδή ήταν και δημοσιογράφοι. Στο διπλανό τραπέζι. Το διπλανό τραπέζι είναι ένας τύπος ο οποίος κλαίει τη μοίρα του, να πούμε.
0: Γιατί?
1: Γιατί ήταν με έναν άλλο φίλο του. Διπλανό τραπέζι είναι ένας τύπος ο οποίος κλαίει τη μοίρα του, να πούμε.

0: διαβάσω. Λέει, σίγουρα κύριε Νίκο, λέει σίγουρα. Την άλλη μέρα λέει θα ξαναφάμε εδώ, θα στα δώσω τα λεφτά, θα έρθεις. Πάνε ξανά, όχι σε δύο μέρες, τρεις, δεν ξέρω αν ήταν. Τέλος πάντων, δύο μέρες, τρεις μέρες, γιατί εκεί τρώγανε. Ξανά ο δημοσιογράφος, ξανά αυτό κτλ. Έρχεται και του δίνει τα 200 χιλιάρικα.
1: Α, τάδος.
0: Τάδος. Τι ήταν αυτός εδώ που έκλαιγε? Ηθοποιός τον είχε πληρώσει ο Αλέφαντος για να πούνε τι καλός άνθρωπος που είναι ο Νίκος.
1: Ας το κάνω.
0: Τι ας το κάνω. Έτσι και ο Κέιν έκανε. Στο κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος ψόφαγε στην πείνα να πούμε ο ηθοποιός. Εγώ να τραμπώ. Βρε, εγώ τα ξέρω αυτά. Απ' έξω και ανακατοντά. Σοβαρά μιλάς τώρα.
1: Ρε κερατά,
0: τι, να...
1: τι μπορεί να σκεφτείς τώρα αυτό.
0: Τι να σκεφτώ, α, μα το έχει κάνει. Του λέω, είναι... λέω ρε Νίκο, και τους ξεγέλασα Κωστάκι μου. Να λέει στον αρνητό απάνω, ώρες ολόκληρες.
1: Και όλοι οι δημοσιογράφοι κάνουν τίποτα.
0: Την άλλη μέρα στα σπορ του Βορρά, ποιος ήταν ο Καράδανης? Ο Καράδανης. Να είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος ο Νίκος, έδωσε τα λεφτά. Ποιος Καράδανης? Δέκα σαν τον Καράδανη ήθελε να λέφατε.
1: Άσε τώρα με τον άνθρωπο.
0: Σε πω. Το καραγκιοσλίκι θα του δώσει 200.000 δραχμές. Ο Νίκος, λαϊκό παιδί.
1: Εγώ!
0: Το κοντομάνικο. Εγώ θα σε σώσω. Και με λέει, ήταν στο κρατικό θέατρο κομπάρσες. Ρακέτη το λέει, τον πήρα. Του δώσει 20.000 ο Αλέφαντος αντί για 200, γιατί του κάνει τη δουλειά. Και το. Γέλα. Σοβαρά μιλάς. Εγώ έχω δει στα μάτια μου. Σε αυτόν τον χώρο έχω δει. Τι δεν έχω δει, ήταν σοβαρά. Τι χτυπιέσαι και κάνεις. Τι χτυπιέσαι και κάνεις.
1: Εγώ.
0: Άρε γίγαντα, θα σε καθαρίσω εγώ, ρε.
1: Του βρίζεσαι και τα χέρια.
0: Νίκο, τι άνθρωπος είσαι εσύ να του λέει ηθοποιός ο άλλος, να πούμε. Του στήσαν το έργο. Εδώ ρε, δίθεν έδιρε τον Τσιτσόπουλο στη Δράμα. Δεν τους είχε πληρώσει.
1: Το ναι. Πού το δίνει το θηρίο, ρε.
0: Είχανε, δεν πλήρωναν τους παίκτες για κανένα μήνα και λέει ο Αλέφαντος, θα έρθεις, θα σε χτυπήσω δύο γροθιές ψεύτικες, θα πέσεις κάτω, άστο σε μένα το άλλο. Παίρνει το Τσιτσόπουλος, είναι δυνατόν την Τρίτη να μην πληρωμένοι οι παίκτες? Με λέει ο Μιχαλίτσος, μπαμπού, του δίνει λέει δύο, πέφτει κάτω ο Τσιτσόπουλος, κάνει τον νεκρό. Λαγόρα για τα συμφέροντά σας και τα λοιπά, και την άλλη μάτια τους φέρνει τα λεφτά ο Αλέφαντος να τον αγαπήσουν οι παίκτες και τα λοιπά. Τσιτσόπουλος στον κόλπο. Θα με αγαπήσουν οι παίκτες. Να παίξουν για μένα, για το γίγαντα, για την πάρτι μου. Έλεγε, θα σας δώσω εγώ 10.000 από την τσέπη μου. Τάμπαινα από τον Τσιτσόπουλο, από τα τυριά, πήγαινε την έστεινα ίσω από το μαγαζί, δώσε 10.000, να τα μοιράσω στους παίκτες.
1: Πάλι καλό έκανα.
0: Καλό, ναι.
1: Άλλο. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι έξυπνο.
0: Έστεισε καυγά ψεύτικο. Ότι για τα συμφέροντα των παιχτών να τον αγαπήσουν, να πούμε.
1: Πάνα.
0: Λες τώρα, έδωσε 20.000 από αυτός για να το μάθουν οι άλλοι γύρω-γύρω ότι έδωσε ο Κέιν.
1: Γιατί
0: σε άστεγο δεν δίνει ούτε 10 ευρώ στον δρόμο. Στα πω εγώ τα έργα που τα έπρεπε. Ο Σιδηρόπουλος από τη Σέρα που τα έπρεπε. Πρέπει συμπεριφορά συγκρίνω. Δεν συγκρίνω τον Κέιν με τον Αλέφαντο. Τη συμπεριφορά συγκρίνω.
1: Δεν σε πιστεύω.
0: Πίστεψε με, μην με πιστεύεις. Αυτή είναι η ιστορία.
1: Κάποιος με κοροϊδεύει, ή εσύ ή ο χειροπράκτης.
0: Πάρ' τον το Σιδηρόπουλο τώρα.
1: Έχω το Σιδηρόπουλο.
0: Ας το δώσω. Πες, με είπε αυτή την ιστορία για τον Κέιν. Τι να σε πει.
1: Ο άλλος γιατί είναι ψέματα, ρε. Το έφαγε.
0: Ποιος?
1: Ο Αχιλλέας.
0: Δεν το έφαγε.
1: Σε αυτό το
0: οι άλλοι δεν το φάγανε. Ο Βέλκος δεν το έφαγε. Ο Καράδαλης δεν το έφαγε. Όλοι το
1: σε
0: τρόπο.
1: Αυτό τον κόσμο δεν έχω μάθει να λέω ποτέ για τίποτα.
0: Θα το φαγελεί.
1: Ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται. Ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται.
0: Όλοι τρώμε παραμύθι και όλοι πουλάμε παραμύθια. Άστα. Η ζωή μας έχει διδάξει σενάρια πολλά να
1: πούμε. Τα πόδια δεν σκρίστηκαν εκεί, θε σίγουρα.
0: Ζηλεύεις, ε.
1: Γεια.
2: Η ώρα είναι 4:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: 105,1 Goal FM.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
5: On air.

0: On Air Media Group.
1: Ζαδιολέ!
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Φασμένη κίνηση, ισοπαλία και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
7: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
6: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
8: Nexus Facility, παρακαλώ.
6: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
9: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
12: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο Μακεδονικό.
13: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
14: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
13: Άντε καλέ, εγώ.
14: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
13: Μα τι λες?
14: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
13: Ποια χαρτιά?
14: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
15: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
16: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
17: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
19: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
20: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
21: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
22: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
23: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
24: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
23: Γιατί?
24: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
23: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
24: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
25: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
26: Hey, ChatGPT.
27: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
26: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
27: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
26: Γυαλιά ηλίου?
27: Το ίδιο.
26: Φακούς επαφής?
27: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
26: Τι είπες?
27: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
26: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
28: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
26: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
29: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε και μπαίνουν στο τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής. Το 2310 και τα 390 είναι δικά σας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε και να πείτε τη γνώμη σου για όλα αυτά. Λέει στοιχηματικά Γαλλία, Αγγλία, άσο και κατάκτηση τροπαίου Ισπανία. Είστε δυτικοί. Λέει ο φίλος ο Νίκος.
1: Τι να σου πω, ρε φίλε. Άμα παίξει ο διαιτητής ξύλο η Αργεντινή, με συγχωρείς, και δεν δείξει κάρτες όπως εχθές, τι να σου πω. Πλακώσει το ξύλο του σκάφ και δεν δίνει κάρτες και τέτοια, τι να σου πω. Ο διαιτητής έβαλε
0: εκεί
1: τα κλάματα τώρα μόλις.
0: Η Αργεντινή, αυτός ο Σλοβαίνος.
1: Ο Σλοβαίνος έβαλε τα κλάματα. Δεν νομίζω να θέλει να παίξει άσχημα, να εφαρμόσει κανονισμούς και δεν νομίζω σε τελικό να μην ισχύσουν οι κανονισμοί. Λοιπόν, δύο μηνύματα να πω. Ένα ότι μέσα στο Σουκού Δευτέρα ο Καρυπίδης χτυπάει σέντερ φορ από Premier League. Ωραία. Γιατί μωρών δεν. Και το δεύτερο, όσοι παίζουν κουμάρι, παίζεται η γάμα εθνική, ποιος θα ανέβει β'.
0: Πανσεραϊκός είναι μια ομάδα.
1: Γάμα β'.
0: Από γάμα β'
1: παίζεται. Παίζεται. Άμα παίζεται, βάλτε ένα χιλιάρικο στο Φίνικα Πολύχρης. Από γάμα του χρόνου Φίνικας Πολύχρης β'. Ρίχτε το. Όσοι παίζετε γάμα β' και τέτοια. Στην πιάτσα έχει βρωμίσει. Τώρα λεπτομέρειες μην με ζητάτε να πούμε. Δεν χρειάζεται. Έτσι. Πάμε γραμμές.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Τζολάκης κατά 95% λέει το Sport 24 μεταγραφή στην Χαλ. Τον περιμένω την επόμενη εβδομάδα. Άρα Τζολάκης τέλος.
0: Ο δικός τι κάνει, ο Πασχαλάκης.
1: Ο Πασχαλάκης. Έχει αφήσει μιλφάρα για μιλφάρα.
0: Καλά κάνει. Από ομάδα.
1: Από ομάδα θα βρει.
0: Ναι, ακούς κάτι.
1: Πώς.
0: Ακούς κάτι.
1: Όχι. Τον πήρα μια φορά τηλέφωνο, μου λέει θα σε πάρω, δεν με πήρε.
0: Είχε δουλειά.
1: Είχε δουλειά. Και δύσκολα ο Σιώπης τον Άρη γιατί.
0: Γιατί.
1: Ο Άρης είναι από τον μπλοκ του Ολυμπιακού.
0: Α, μάλιστα. Ναι. Παίζουν και αυτά τώρα.
1: Παίζουν και αυτά, ναι, πρέπει να τα ξέρουμε.
0: Παίζουν να πρέπει να τα βάλουμε.
1: Ναι, κόλπα αυτά. Αυτά. Ένας φίλος του. Ένας πατέρας ενός φίλου μου, κόλπα αυτά, έτσι τα λέει. Κόλπα αυτά, ε.
0: Κόλπα αυτά.
1: Κόλπα αυτά.
0: Μάλιστα. Πάμε σε κόσμο.
1: Πάμε κόλπα αυτά. Πάμε κόλπα αυτά. Καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
1: Καλώς τον.
2: Κωστή, για το Μουντιάλ, εγώ έχω να πω ότι. Ήταν το Μουντιάλ που όλοι δουλέψανε πιο πολύ από κάθε άλλη φορά για. Για τις bet companies να χάσουν όσο το δυνατόν λιγότερα λεφτά. Τέτοιο παπατζηλίκι μου δεν έχω ξαναδεί. Από διαιτητές, από ομάδες, από τα πάντα. Για το Αγγλία-Αργεντινή, αυτοί νομίζουν ότι απευθύνονται σε χάπακα. Άμα ο κόσμος δεν κατάλαβε ότι έκαζε η Αγγλία, ας μην ξαναπαίξει ούτε στίχημα ούτε να την ποδώσω. Θα βλέπω εγώ να κερδίζει στην Αργεντινή.
0: Δεν νομίζω ότι υπερβάλλεις λίγο.
2: Χρειάζεται να πω το επιχείρημά μου.
0: Περίμενε. Περίμενε.
2: Τι, με κόψω να θα πει τα δικά σου και μετά μου πέρασε ο χρόνος.
0: Άκουσε με.
2: Θα με αφήσεις να μιλήσω. Ποδοσφαιρικά.
0: Θα σου δώσω ένα λεπτό παραπάνω. Να μου πεις ότι μου φαίνεται ύποπτος ο Τούχελ, θα το δεχτώ. Όλη η ομάδα.
2: Πέρα από αυτό. Πέρα από αυτό ο άνθρωπος. Και οι παίκτες οι ίδιοι μόνοι τους. Δηλαδή, πιστέψω εγώ ότι έβαλε 7 παίκτες μέσα στην περιοχή στην ευθεία. Δεν στην ισοφάρηση. Είναι 7 παίκτες της Αγγλίας σε ευθεία μπροστά από τον τερματοφύλακα και είναι 3 χαφ της Αργεντινής στα 2 μέτρα έξω από την περιοχή μόνη της. Είναι ο Μέση με την μπάλα πλάγια. Δηλαδή, έχει την εύκολη πάσα στον άξονα που σουτάρουν κατά κόρον και συνεχόμενα. Έχουν κάνει 2-3 σουτ νωρίτερα και τα έχει βγάλει ο τερματοφύλακας. Και θες να μου πεις εσύ ότι ούτε ο προπονητής των Άγγλων το έβλεπε, ούτε οι ίδιοι παίκτες οι Άγγλοι. Δεν στη φάση της ισοφάρισης και κάνεις το καρέ. Αυτοί νομίζουν ότι απευθύνονται σε άμπαλους. Για την Ισπανία έχω να πω ότι οι πορτοκαλάδες είναι πολύ καλές. Εγώ δεν έχω δει άλλη ομάδα να τρέχει τόσο πολύ, όπου είναι η μπάλα συνέχεια να έχει τρεις παίκτες γύρω-γύρω σε τρίγωνο.
1: Το Μέση πώς το ρίχνει.
2: Ποιος Μέση. Ο Μέση ξέρω ότι παίζει με εκρηκτική πορτοκαλάδα όλη του την καριέρα. Ταλέντο, Κωστή, σου έχω πει και άλλες φορές. Ταλέντο έχουν πολλοί παίκτες. Υπάρχουν κάποιοι πριμαντώνες της FIFA και της UEFA που τους αφήνουν πορτοκαλάδα. Έγινε κανένα ντόπινγκ κοντρόλ. Ακούσατε τίποτα.
1: Νομίζω δεν γίνονται.
2: Α, δεν γίνονται. Τα καταργήσανε τελείως. Και όταν γινότανε, πιάνανε τον Μαραντόνα με την Ελλαδίτσα να βάζει 4 γκολ, τίνκα στη ζάχαρη και δεν γινόταν τίποτα. Για ποιο μουντιάλ, για ποιο ποδόσφαιρο μιλάμε. Όλα γίνονται και τα μπέτ να πούμε.
0: Αφού γιατί παίζει στίγμα, αφού πιστεύει κάτι τέτοιο.
1: Για απονομή.
2: Εσύ το είπε και άλλη φορά. Τι σχέση έχει αυτό, δηλαδή να αντιλαμβάνομαι τι πονηριέ. Δηλαδή όταν παίζει στίγμα, παίζει
0: ότι. Δεν σε κατηγόρησα. Δεν σε κατηγόρησα. Ρωτάω.
2: Μα ηρωνεύεσαι, λε ότι όλοι και όλοι
0: αυτοί. Δεν ηρωνεύεται, ρε φίλε.
2: Μα ο παίχτη που παίζει στίγμα. Ναι, να σα απαντήσω. Ο παίχτη που παίζει στίγμα, στίγμα δεν είναι ότι βάζω εγώ κάτω ποιο έχει καλύτερε παίχτε ή καλύτερη ομάδα. Εγώ προσπαθώ να του πιάσω στη μαμουνιά που θα κάνουν. Αυτό είναι το στίχημα. Το να, μιλάτε, να μιλάνε κάποιοι για παίχτες και για προπονητές και για να αναλύουν συστήματα είναι μια δουλειά και την δέχομαι. Το στίχημα δεν είναι να ζυγίσω ποιος είναι καλύτερος και θα παίξει καλύτερα και θα κερδίσει. Το στίχημα είναι να του πιάσω στη μαμουνιά που θα κάνουν. Τίποτα. Αυτό είναι το στίχημα. Ούτε ποιοι είναι παίχτες, ούτε ποιοι είναι παράγοντες. Πιο πολύ μετράει ποιος είναι διαιτητής παρά ποιοι είναι παίχτες και οι προπονητές. Και ας με κρίνει ο κόσμος για αυτά που λέω. Όσο για τον Τζολάκη, όταν σα είχα πει σε ένα παιχνίδι που πήγαινε η μπάλα πάνω του με τη Λεβερκούζεν που έπρεπε να είναι 0-6 και κέρδισε ο Ολυμπιακός, από εκεί που ήταν έτοιμος με το Πυριατινέ Μαλή να πάει στη Γιουβέντους διάδοχος το επόμενο Μπουφόν κατάντησε στα χάλια της Αγγλίας, άλλο παραμύθι και αυτό. Και ο Ντέλιας από την Μπαρτσελώνα και από τις ομαδάρες, πού θα πάει το χρόνο, το χειμώνα ή το καλοκαίρι θα κατηγορήσει λιμάνι, πότε θα πάει ο Ντέλιας στο λιμάνι. Βάζω ένα quiz για τον κόσμο.
1: Πάμε.
2: Θέλετε τίποτα άλλο να πω?
1: Πάμε, όχι. Όχι.
0: Είπες, θα τα πιστεύεις. Παρακαλώ.
1: Πάμε. Έλα, φίλε.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε.
3: Καταρχάς, να ξεκινήσω ότι είστε φοβεροί και ότι έχετε πολύ ψωμί και γι' αυτό σας ακούμε. Αλλά έχω δικαίωμα να σας κράξω λίγο, να σας κάνω λίγο χαβαλέ.
0: Πόσο θέλεις.
3: Λοιπόν, ξεκινάω με σένα που είσαι πιο γρήγορος και δεν παρεξηγές, ας πούμε. Ράτ με κόκκινε, όταν δεν έχεις ιδέα για ένα θέμα. Γιατί συνεχίζεις και επιμένεις κιόλας.
1: Δηλαδή.
3: Αυτό το ελάττωμα γιατί το έχεις.
1: Αν δεν είχε ελάττωμα δεν θα τον άκουγες, φίλε.
0: Για ποιο πες μου.
1: Για τα ελαττώματά του τον άκουγες.
0: Όχι, πες μου, γίνε σαφής.
3: Θα σε λίγο ήχο. Θα το γυρίσω σε σένα μετά. Χθες βγαίνουν 2-3 άνθρωποι και σε λένε. Ο Τριγκέρι που τον κάνανε τον καλύτερο προπονητή έμεινε χωρίς ομάδα πέρσι. Και επιμένεις. Όχι, αν δεν είχε ομάδα θα ήταν στον ΠΑΟΚ ήδη και στα μέσα της χρονιάς.
0: Δεν είπα αυτό, φίλε.
3: Βρε, ξανά άκουσα την εκπομπή. Μη λες όχι. Μήπως δεν κάνεις πάλι το ίδιο. Αυτό έλεγες χθες. Αυτό έλεγες χθες. Και σου λέω ότι 25 Ιουνίου ήταν απολυμμένος.
1: Ρε, εγώ η αιτία του κόκκινου είναι αυτή είναι τώρα. Τι ψάχνεις τώρα.
3: 25 Ιουνίου ήταν εκτός ομάδας. Τώρα πώς το δικαιολογείς που δεν πήγε στον ΠΑΟΚ.
0: Πήγε ή δεν πήγε.
3: Βρε, που δεν πήγε από πέρσι.
0: Πήγε ή δεν πήγε στον ΠΑΟΚ.
3: Θα μου το γυρίσεις αλλού, ρε άνθρωπέ μου καλέ.
0: Ρωτάω κάτι, πάλι, πήγε ή δεν πήγε στον ΠΑΟΚ.
1: Άντε πάλι τα ίδια.
3: Τι φαινόμενα.
1: Τι πράγματα είστε.
0: Ρε φίλε, ρωτάω τι φαινόμενα. Πήγε ή δεν πήγε στον ΠΑΟΚ.
3: Βρε, εγώ δεν λέω ότι δεν πήγε. Αλλά έκανε και πήγε. Σου λέω ότι εχθές επέμενες.
0: Λέω ότι θυμάμαι. Μπορώ να τελειώσω.
3: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, επειδή απολύθηκε πριν τελειώσει η συμβόλαιό του με τη Ζαλγκύρη,
3: ναι.
0: Λέω ότι πιστεύω ότι υπήρχε πρόβλημα με το συμβόλαιο το οποίο πληρώθηκε κανονικά και για τη χρονιά που δεν ήταν προπονητής. Και θεωρούσα ότι δεν μπορεί να είναι. Στον ΠΑΟΚ, σαν ήταν πέρσι, σαν τι ήταν.
1: Βοηθός.
0: Σαν τεχνικός σύμβουλος.
1: Βοηθός.
0: Σαν τεχνικός σύμβουλος.
3: Okay, εντάξει, μην παρεξηγέσαι. Απλά στο λέω στο χαβαλέ ότι το έχεις λίγο αυτό.
0: Πρε, δεν παρεξηγέμαι, σου απαντά όμως. Σαν ναι, τεχνικό γενικά... σύμβουλος.
3: Okay, δεκτό, έκλεισε. Και πάμε τώρα στον άλλον εκεί, τον Ύπουλο. Εσύ, ρε άτιμε, πώς έχεις καταφέρει να είσαι νούμερο ένα και να έχεις πρωτιά με τα ίδια τα πρωτεία, με τα ίδια παπαντζηλίκια τόσα χρόνια δεν υπάρχεις. Άκουσα με εδώ τώρα. Ο Μέση, πες μου, είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο αυτή τη στιγμή.
1: Όχι αυτή τη στιγμή, όλες τις στιγμές.
3: Όλες τις στιγμές. Ρε Κιάρα, το πιστεύεις ότι έχω αποθηκευμένο ηχητικό συναλές πριν 2 ή 3 χρόνια. 3 χρόνια βασικά, πριν πάει στην Αμερική. Ποιος Μέση, μωρέ, κακομούτσονος με ψυχολογικά είναι. Αυτός δεν έχει άντρα, γι' αυτό κλαίει, γι' αυτό δεν είναι ηγέτης. Αυτά όλα. Εντάξει, του ή όχι, ρε Κιάρα, τα
1: πέρα. Δεν θυμάμαι.
0: Δεν τον βοηθάει η μνήμη του.
1: Εγώ δεν θυμάμαι που πάρκαρα τα μάξιμο χθες.
3: Ότι είσαι τέτοια παιχτάρα μπιφτεκάς που μπορεί να το γυρίσεις. Εγώ μια ζωή τα λέω για το Μέση. Γι' αυτό σας αγαπάμε και τους δύο κύριοι, τα φιλιά μας.
1: Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο. Μα δεν θυμάμαι, με απατάει η μνήμη μου.
0: Πάντα. Σε απατάει.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Παρακαλώ.
1: Πάμε.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Επόμενη γραμμή.
1: Πάμε, επόμενη γραμμή.
0: Παρακαλώ.
1: Πάμε.
4: Γεια σας.
1: Γεια σας. Γεια σου. Γεια σας.
4: Κώστας από Μόναχο.
0: Ναι.
1: Καλώς τον. Μια χαρά.
4: Λοιπόν, θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό που είπε ο Κωστής τώρα στο game που έλεγε ο Γρηγόρης έδωσε Μπουρμπουάρ.
1: Για το game που έδωσε.
4: Ναι. Πρώτο το ξενοδοχείο το είχε πληρωμένο η Μπάγερ. Μέχρι να βρει σπίτι.
0: Ποιος είπε
4: γιατί
0: όχι.
4: Γιατί ο Κέιν ήταν ένας...
0: Ποιος είπε όχι.
4: Ο Κέιν είναι ένας παίκτης που έλεγε θέλω ένα σπίτι με αυτά, με αυτά, με αυτά τα κριτήρια. Και έβαλε ολόκληρη Μπάγερ μέχρι να κάνει να μένει στο ξενοδοχείο. Πρώτον αυτό. Πληρωμένα όλα. Και σου λέω για να τιμές εξωφρενικές.
0: Είπε κανείς ότι για... δεν ισχύει αυτό το πράγμα.
4: Δεύτερον, να σου πω έτσι ένα απλά. Ξέχασε σε ταξί μέσα ο Κέιν προσωπικά του πράγματα.
1: Για πες το φίλε.
4: Μου βρήκε ο ταξιτζής
1: και το πίσω.
4: Παρέδωσε και, ναι. Και ξέρεις τον έδωσε.
1: Όχι προσωπικά πράγματα. Χιλιάρικα, χιλιάρικα. Πολλά λεφτά είχε ξεχάσει.
4: Λοιπόν, τον έδωσε μια φανέλα υπογεγραμμένη. Καταλαβαίνεις τώρα αυτό δηλαδή. Έκανε ο ταξιτζής για να
1: θα πάει. Θα ξεχάσω εγώ 1000 ευρώ. Και άμα με το φέρω ταξί, να μην του δώσω 100 ευρώ δηλαδή.
4: Από τον άνθρωπο, ναι. Συλλέω 150 χιλιόμετρα, 200. Έκανε απόσταση για να πάει να το.
1: Ούτε το πετρέλαιο δεν το. Ο τσιγκούναρα, οκ. Okay.
4: Ναι.
0: Ξέρετε πόσο αξίζει για αυτή η φανέλα.
1: Ναι, ναι, καλά,
4: στα λεφτά. Πόσο αξίζει η φανέλα. Τι να αξίζει αυτή η φανέλα, κατάλαβε. Γι' αυτό σου λέω ότι. Αυτά είναι τα θέματα, κατάλαβε. Δηλαδή εκεί είναι. Γι' αυτό λέω πως είσαι ότι είναι τσιγκουρά.
1: Μεγάλος τσιγκουρά.
0: Είναι τσιγκούνιτλες.
4: Okay. Είναι. Δηλαδή, τι να σου πω δηλαδή. Ότι
0: και εγώ αυτό... φίλε δεν ήξερα και προχτές άκουσα αυτό το πράγμα.
4: Το. Ότι έδωσε 20.000.
0: Ναι.
4: Και αυτά τώρα μπορεί να τον έδωσε από καμιά χορηγία, από όπως λέει και ο Κωστής, από κανένα ξενοδοχείο για να διαφημιστεί το ξενοδοχείο.
0: Δεν το ξέρω ρε φίλε. Εγώ σου λέω τι έκανε.
4: Εγώ σου λέω, σε ένα άμα σε πούνε ότι ξέρεις κάτι έρχεσαι...
1: Άσε ρε, τα έχουμε δει. Εδώ,
0: Ρε φίλε, μπορεί,
1: ρε, εσύ, το
0: μπορεί
1: τσιγκούνι,
0: να ισχύει αυτό που λέει.
1: Ο τσιγκούνης βρίσκει. Όταν πάμε να φάμε οικογενειακός, επειδή ο καπρός μου ο Γιωργάκης είναι τα αλληλοπαγίδες...
0: Πάει τουαλέτα.
1: Όχι. Του δίνει η μάνα μου από κάτω κάνα 50-100 για να τη μασκάνει αυτό στο τραπέζι. Θέλει να φτιάξει το προφίλ του Γιωργάκη. Έμενα υπάρχει σε γελάσεις. Πλάκα μας κάνεις τώρα. Του δίνω από κάτω, βλέπω εγώ. Πάνε Γιωργάκη, είναι πίσω ότι κέρασες εσύ.
4: Λοιπόν,
1: σοβαρά μιλάτε. Ρε, τα έχουμε ζήσει. Τα ζούμε κάθε μέρα.
0: Τον έφαγε την ταρίφα.
4: Ναι, από τις παίκτες της Μπάγερ είναι ο Κέιν, ο Τσιγκουναράς και ο τέτοιος ο τροματοφύλακας, ο Νόια.
1: Άλλη μου στα λευριά αυτή.
4: Αυτοί οι δυο.
1: Ούτε φανέλα δεν μας έστειλε. Με τον άλλο.
4: Ναι.
1: Ούτε φανέλα.
4: Έγινε λοιπόν.
1: Τρεις μήνες τον παρακαλάγαμε φανέλα και όταν λέω πάρτε ρε μια φανέλα, θέλει λεφτά λέει. Πάλι ο.
0: Δεν ξέρω και τον Όγιο.
1: Πάλι ο. Ο Σιδηρόπουλος.
0: Δεν ξέρω και τον Όγιο.
1: Στην πάγια φυσιοθεραπευτής. Πάρτε ρε μια φανέλα, πρέπει να την πληρώσεις. Πώς έκανε.
0: Δεν ξέρω.
1: 400 να δώσω για τη φανέλα. Δεν τα τρώω παστέλια καλύτερα. Καλησπέρα, πάμε επόμενη γραμμή.
5: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
1: Μάλιστα.
5: Θα μιλήσουμε για το Μέση λίγο από αυτό που λέω, δεν ξέρω αν το είδε στο τελευταίο μάτι.
1: Πώς δεν το είδα.
5: Ο Μέση το 55 που δέχεται γκολ η Αργεντινή δεν υπάρχει στο γήπεδο.
1: Περπατάει, σωστά. Ναι. Περπατάει.
5: Σωστά. Ναι. Μετά το 55 ανεβάζει στροφές και το βάζει δεξιά.
1: Τι είπες, για να έρχεται προς τα μέσα, ναι. Ναι.
5: Σωστά.
1: Βεβαίως.
5: Θυμηθεί το παλιό.
1: Το παλιό, ναι, βεβαίως. Όχι δεκάρι, είναι δεξιά, ναι.
5: Ναι, δεξιά.
1: Ναι.
5: Να έρθει με το αριστερό του πόδι να πάει με το δεξιό.
1: Να κλείσει μέσα, να κάνει πάσα, να κάνει. Ναι, ωραία.
5: Άμα παρατηρήσεις το 1-1 που γίνεται, είναι στο 85. Άμα δεις το Μέση στο 1-1, κάνει όλους τους συμπαίκτες του, πάμε να βάλουμε κι άλλο. Αυτό τι σημαίνει.
1: Ότι δεν θέλω, την παράταση.
5: Αυτό δεν το ξέρω. Εγώ τι πιστεύω. Έχει δει αυτό ότι οι άλλοι έχουν χεστεί πάνω τους, δεν μπορούν να δώσουν άλλο.
1: Το είδε, ναι.
5: Όλοι.
1: Ναι, ναι.
5: Είναι ευκαιρία μας, χωρίς να πάμε στην παράταση, γιατί εκεί πέρα δεν ξέρει τι έγινε, έχει μισή ώρα ακόμα. Έχουν το momentum και λέει πάμε. Άμα δεις κάνει τα χέρια, πάμε κι άλλο.
1: Ναι, ωραίο.
5: Εκεί που λες εσύ, 39 χρονών τους λέει στο 85, πάμε κι άλλο. Τώρα, άμα έχει πάρει ύποπτο, σαν όχι, με δεν μου δείχνει από το ύποπτο. Μου δίνει πείσμα και. Κεφάλι,
1: όχι, δεν λέω, Το λες και ύποπτο το sprint στο rebound.
5: Ναι, αλλά όταν σου λες 85 σου κάνει πάμε, άρα πιστεύεις θα το γυρίσουν.
1: Ναι, βέβαια. Έχει δει τον αντίπαλο ότι έχει κολώσει και σου λέει τώρα. Σωστό. Σωστό, σωστό.
5: Και κάτι άλλο να κλείσω.
1: Ναι.
5: Χθες, απλά κόκκινε εκεί είσαι.
0: Εδώ είμαι.
5: Πόσα χρόνια βλέπεις τον Ίγνασο στην Ελλάδα εσύ?
1: Τον Ίγνασο.
0: Τον Ίγνασο. Ναι. 6-7 πόσα είναι.
1: 10.
5: Και χθες κόκκινε είπες ότι είναι καλός με την μπάλα στα πόδια ο Ίγνασο. Αλήθεια.
0: Φυσικά.
5: Από το Χατζηδιακό. Ο Ίγνασο.
0: Φυσικά.
5: Είναι με...
0: Πάρα πολύ καλός.
5: Με την μπάλα στα πόδια.
0: Βεβαίως.
5: Εντάξει, καλό μου.
0: Ξέρας τα πρόγραμμα στον ΠΑΟΚ τι έκανε και επιθετικά, φίλε μου.
5: Με τα πόδια.
0: Φίλε μου, πόδια, κατέβαινε μέχρι και γκολ έχει βάλει
1: άλλο,
0: με τα πόδια.
1: Άλλο λέει.
5: Μπερδεύεσαι πάλι.
1: Άλλο το σπρίτ σου λέει, αυτός θέλει να σου πει.
5: Κατεβάζει την μπάλα ο Ίγνασον, είναι καλός με τα πόδια ο Ίγνασον.
1: Άλλο να τρέχει μπροστά. Χωρίς την μπάλα και άλλο.
0: Και πάσα και εκτέλεση, πολύ καλός.
5: Εσύ, άλλο το ένα, άλλο το άλλο πάλι.
0: Ποιο άλλο το, με την μπάλα στα πόδια αυτό σημαίνει. Να μπορεί να πασάρει, να κοντρολάρει, να μην κάνει λάθη.
5: Εντάξει,
0: εσύ πες δεν ισχύουν.
1: Πάμε.
5: Όχι, δίκιο είσαι.
0: Και η Αργεντινή έχει κάνει σερία ανατροπές. Κάτι δείχνει αυτό.
1: Δείχνει. Και πορτοκαλάδα δείχνει και λεμονάδα δείχνει.
0: Δεν διαφωνώ. Εγώ είπα. Λέω κάνει ανατροπές.
1: Δεν με ενδιαφέρει εμένα. Απλά πρέπει να
0: με Αγγλία ανατροπή, ναι. Με Ελβετία ανατροπή.
1: Με
0: Αίγυπτο ανατροπή.
1: Έτσι. Πάμε άλλες 3-4 γραμμές να προλάβουμε.
0: 2 γραμμές ακόμα.
1: Γιατί θες να φύγεις, ε?
0: Και 55.
1: Και
0: από 3 λεπτά λέμε να μιλήσουμε. Ναι.
1: Δηλαδή, αν δουλεύεις κανένα 2 λεπτά, θες και καμιά αυτή, έτσι. Καμιά υπερορία θες.
6: Ναι.
1: Τι κουμπονιστείς.
0: Θες να φας από τους άλλους ώρα.
1: Πρέπει. Και τι θα πάθουν, δηλαδή, από τους ώρα. Καλησπέρα.
6: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
6: Λίγο κριτική, Γρηγόρη, δέχεσαι.
1: Όχι.
0: Πολύ.
1: Όχι.
6: Ωραία. Είμαι ο Οριανός που σε είπα για τον Τριγκέρι εχθές ότι ήταν άνεργος. Και ήταν άνεργος.
0: Ποιος
6: από τις 25 Ιουνίου Ιουλίου.
0: Ποιος ήταν είπε άνεργος. Όχι.
6: Όχι, εχθές μου έλεγες συγκεκριμένα εμένα, εγώ σου το είπα. Και έλεγες γιατί δεν είναι στον ΠΑΟΚ.
0: Λέω, υπάρχει κάποιος λόγος, μου επιτρέπεις, να απαντάω. Λέω, υπάρχει κάποιος λόγος που δεν είναι στον ΠΑΟΚ.
6: Ναι, αυτό είπαμε, αλλά δεν είχε ομάδα, δεν προπονούσε ομάδα. Ήταν άνεργος από ομάδα, αυτό θα είπαμε.
0: Είπα εγώ ότι προπονούσε ομάδα.
6: Ναι, έλεγες για κάποιο λόγο γιατί δεν ναι. Ανέλαβε τον ΠΑΟΚ.
0: Είχα την εντύπωση. Άκουσε με λίγο.
6: Συμφωνώ, τώρα το είπε σωστά. Είχε την όπως και εγώ.
0: Μα είπα, δεν θυμάμαι τον. Είχα την εντύπωση ότι πληρώθηκε όλο το συμβόλαιο της Αλγύρης, άρα δεν μπορούσε να κάτσει σε πάγκο άλλη ομάδα.
6: Αυτό δεν το ξέρω. Αλλά σου είπα ότι δεν είχε ομάδα, ήταν άνεργος, δεν είχε ομάδα.
0: Φίλε, δεν λέει κανείς όχι. Ούτε χθες είπα όχι. Απλά.
6: Όχι. Χθες μου είπες ότι είχε ομάδα.
0: Για κάποιο λόγο δεν μπορούσε να κάτσει. Ναι. Θα θυμηθώ το λόγο.
6: Και μία ερώτηση στο Ραπτόπουλο.
1: Μάλιστα.
6: Ο άξονας του Άρη είναι άσχημος. Μεράσιτς.
1: Όχι. Ο Ράσιτς, ο Χούγκλαρ, πώς το λένε, πώς, όχι.
6: Τα εξτρέμ του Άρη.
1: Όχι, αλλά θέλει κι άλλους. Δηλαδή ο Δόνης που μου λες, είναι ο Δόνης μέσα, δεν είναι.
6: Είναι ο Δόνης,
1: είναι ο Γιαννιώτας, το παιδί που είναι σε κάποια ηλικία, αλλά πιστεύω ότι αδικήθηκε πέρσι. Δηλαδή, έχει, αλλά θέλει κι άλλους. Πώς θα το κάνει.
6: Τον άξονα που έχει ο Άρης, με Ράσιτς που είναι παιχταράς.
1: Γαλανόπουλο έχει, εντάξει.
6: Ναι, για αλλαγή. Με Χόγκλα που ξέρει μπάλα να μπορεί να κάνει το playmaker.
1: Τρεις. Ναι, θέλω άλλους δύο.
6: Και αυτόν που πήρε που δεν ξέρει μπάλα αλλά κόβει και μπορεί να βοηθήσει αριστερά.
1: Το μαύρο που τρέχει δεξιά-αριστερά.
6: Α, εντάξει, μπράβο. Εντάξει. Γι' αυτό τον πήρε.
1: Ναι.
6: Δεν για
1: χαμαλαζί, γι' αυτό δεν θα πάρει το σκιό. Για χαμαλαζί.
6: Το πρόβλημα του Άρη είναι στον δραματοφύλακα και στην άμυνα.
1: Ναι.
6: Και πιστεύω ότι ο Άρης φέτος είναι καλύτερος από πέρσι.
1: Δυο στόπερ, μπακ, τερματοφύλακες, ο Διούδης και ο άλλος, δεν είναι πρόβλημα.
6: Ναι, έχει το Φαντιγκά που είναι ένα πολύ καλό μπακ.
1: Και δεν έχει άλλο, δεν έχει άλλο.
6: Δεν έχει άλλο, δυστυχώς.
1: Σωστά μιλάς, σωστά.
6: Δηλαδή ο Άρης με 4 μεταγραφές μπορεί να είναι πολύ καλύτερος.
1: Πρέπει να χτίσει ένα τείχος πίσω. Έγινε φίλε. Πρέπει να χτίσει ένα τείχος πίσω.
0: Να πω τον.
1: Έχει δίκιο το παλικάρι.
0: Τον έξυπνο.
1: Ποιον έξυπνο.
0: Που έλεγε για το gain, για το πορτοφόλι. Ο Νόιγερ ήταν αυτό που το ξέχασε.
1: Ποιος Νόιερ.
0: Ο Νόιερ ξέχασε το.
1: Ο Κέιν ξέχασε το πορτοφόλι. Και δώσε την μπλούζα.
0: Όχι!
1: Άντε πάλι.
0: Ρε εσύ, 20 μηνύματα μου ήρθαν, θα δείξω. Ο Νόιερ ήταν αυτός που έδωσε φανέλα στο ταξί και το ξέχασε. Και ισχύει αυτό που λες, λέγεται τα 20 χιλιάρικα.
1: Και είναι χουβαρδάς.
0: Δεν είπα ότι είναι χουβαρδάς. Μπορεί να ισχύει αυτό που λες. Λέω, ο Νόιερ.
1: Κάνω ρε παρέα εγώ με τον Γκέιν. Μου τα μεταφέρανε. Ξέρω εγώ τον Γκέιν να είναι.
0: 20 μηνύματα, δες τα. Ο Νόιερ ξέχασε.
1: Καλά, μη φωνάς. Και ο Νόιερ τσιγκουραλάς είναι, το ξέρουμε κι αυτόν.
0: Τι.
1: Έχει κεράσει ποτέ γυναίκα.
0: Πού να ξέρω.
1: Σε ζαχαροπλαστή ο Νόιερ.
0: Τώρα δεν μπορώ να μιλήσω.
1: Δεν μπορείς να μιλήσεις, για σε έφερασε δύσκολη θέση.
0: Μπορείς.
1: Ούτε εγώ μπορώ να μιλήσω. Πάμε επόμενη γραμμή και τελευταία. Έλα, πάμε. Τελευταίος.
0: Παρακαλώ.
7: Καλησπέρα.
0: Καλώς το κορίτσι το όμορφο.
7: Γρηγόρη μου, αγάπη μου γλυκιά.
0: Κοριζάρα μου γλυκιά, τι
7: έγινε. Ξέρεις πόσο σε συμπαθώ.
0: Αμοιβαία.
7: Λοιπόν, μην τους ακούς, μην τους πιστεύεις, άσε να λένε τα δικά τους. Αυτοί χάνουνε. Άλλος πρέπει να τα πληρώσει και άλλος τα ακούει.
0: Είναι από αυτό που λένε άλλος από αυτόν ή και άλλος πληρώνει.
7: Ω, μπράβο, άλλος πρέπει να τα ακούει.
0: Ζηλεύουνε, Σοφία μου, ζηλεύουνε.
7: Μπράβο, μαντά μου, ζηλεύουνε, ρε, επειδή κάνεις καμία εκπομπή, ρε. Επειδή το λέει σωστά. Μεγαλύτερο τσιγκουναράς από τον Αλέφαντο δεν υπήρχε. Τον έχω γνωρίσει τότε που ήταν προπονητή στον Ολυμπιακό. Πρωτού έρθει ο Μπάγκεβιτ, το θυμάσαι ένα τόπουλε.
1: Εντάξει, δεν ήταν κουβαρντά ο συγχωρεμένο, εντάξει.
7: Αναγκιά σου!
0: Από εκεί πήρε ο Κώστας.
7: Πες τα άνθρωπέ μου, την αλήθεια να λέτε στον κόσμο. Άντε πα.
0: Έβγαλε το
1: βέβαια, βέβαια, βέβαια στα παιδιά του Αλέφαντο ήταν ρακέτητο και τα παιδιά του τα έχει στην τρίχα πάντα.
0: Και εσύ το κάνει.
1: Ναι. Ήταν τσιγκούνη για τον εαυτό του.
0: Και εσύ.
8: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφή.

0: Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί e-food market. Το σούπερ μάρκετ του e-food. Σούπερ γρήγορα.
4: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια ξέρει την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ!
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Τζακαμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.
1: Ναι.

0: η Ελλάδα κάνει το επόμενο μεγάλο τριζί. Όχι στη γη, αλλά στο διάστημα. Μέχρι σήμερα η Ελλάδα στο διάστημα στέλνει δορυφόρους. Σήμερα όμως ετοιμάζεται να στείλει και έναν Έλληνα. Αποφασίσαμε να κάνουμε ένα ιστορικό βήμα. Να στείλουμε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη σε τροχιά. Μια αποστολή που μεταφέρει όχι μόνο την ελληνική σημαία, αλλά και το όραμα μιας χώρας που κοιτάζει ψηλότερα από ποτέ. Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα.
1: Και επειδή μιλάμε για τη Λαμπερόν, δώσ' μου μερικές εικόνες, να σου πω τι έχει μέσα. Με την Βαδιστικόν τελειώνουν οι κυρσοί, τελειώνουν οι θρόμβοι, τελειώνει η φλεβίτιδα. Λοιπόν, δεν ξαναπονάτε ποτέ στη ζωή σας. Ποτέ μα ποτέ. Τέλος ο πόνος στη μέση. Τελοπών. Η παραδοσιακό, φίλες και φίλοι, είναι το καλύτερο προϊόν για οστεοαρθρίτιδα, ρευματοειδή αρθρίτιδα, αρθριτικά, η διαχρονικών για όσους έχουν προβλήματα, φίλες και φίλοι, με μυϊκούς πόνους κτλ. Είναι ό,τι καλύτερο έχει γίνει. Ειδικά η διαχρονικών. Λοιπόν, πάμε όμως στο στομαχικό. Όσοι έχετε καούρες, όσοι έχετε ξυνήλες, γαστροεισοφαγική παλιδρόμηση, το στομαχικό είναι εξαιρετικό προϊόν, παιδιά. Και να μην ξεχνάτε τίποτα μνημονικών. Το χολιπών. Αυτό προϊόν έχει μέσα βότανα, ειδικά για τη χολή. Με το εντερικό λοιπόν, όσοι έχετε πρόβλημα θα με θυμηθείτε, προλάβετε τώρα, μόνο κρατηθείτε. 29 ευρώ, ναι, 29 ευρώ η αυτοκατορικό, φίλες και φίλοι. Για όσοι έχουν οστεοαρθρίτιδα, ρευματοειδή αρθρίτιδα, σπονδυλοαρθρίτιδα, αρθρίτιδα χεριών, θέλετε να φύγουν από πάνω στα κιλά τα περιτά. Εδώ είμαστε, παιδιά. Απορροφητικών. Θα πάρετε την απαλλητικών, κυρίως οι γυναίκες με την κλιμακτήριο κτλ. Ούτε πονοκεφάλους θα έχετε, ούτε ημικρανίες, χρυσούς, φλεβίτιδα, θρόμβους, προβλήματα στα πόδια. Δεν υπάρχει καλύτερο προϊόν από την κατευναστικών ή βυζαντινών. Και τελειώνει το άγχος τους. Ούτε κοροναϊούς, ούτε ιούς της γρήπης, τίποτα από όλα αυτά. Πεντακαθαρίδες και κυκλοφορείτε.

Θα βρούμε τα λεφτά στην εντιμότητά μας, να το πω διαφορετικά. Όταν σήμερα έχεις μέσα στα τελευταία 6 χρόνια 12 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεις, μόνο αυτοί οι διαγωνισμοί να είχαν ένα ποσοστό έκπτωσης, θα έχεις πολλά δισεκατομμύρια εξοικονομήσει. Όταν έχεις συμβουλευτικές εταιρείες που εμείς αφήναμε με 25 εκατομμύρια το χρόνο και έχουν πάει στα 600 εκατομμύρια το χρόνο, εκεί εξοικονομείς πάρα πολλά. Να λοιπόν, με ποιες παρεμβάσεις θα μπορέσουμε να έχουμε δωρεάν μετακινήσεις για όλους τους πολίτες Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυξήσεις των μισθών στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, στους δασκάλους, στους καθηγητές που παίρνουν μισθούς αναξιοπρέπειας.

0: Κυρίες και σπινίδες, κύριε, αγαπητοί φίλοι του Μητρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, σύντροφε.
0: Καλώς ήρθατε, ώρα για Γαμόρα με Πασχάλη Γαμόρα πίσω από το μικρόφωνο.
2: Έλα με φόρα!
0: Ξεπεναντίας, ο άνθρωπος των 10 Ηπείρων, των 9 Θαλασσών, των 12 Ολυμπιάδων, των 7 Μουντιάλ, που δεν είναι άλλος από τον έναν και μοναδικό... Μανιά! Το βουνό της λαθροϊχοληψίας είναι εδώ. Έτσι, για να τα λέμε όλα, δεν θα λέμε τα μισά. Είπαμε, οι μισές αλήθειες δεν είναι αλήθειες. Έτσι, αυτά είναι de facto. Λοιπόν, εμείς πρέπει όμως να σας παρουσιάσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας για εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε, αλλά και για εσάς που δεν θέλετε να επικοινωνήσετε. 9.55, και όλο το μήνυμα στο 54.301.
1: FM πάω και έτσι.
0: Κάνω πως δεν άκουσα. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5.
3: Χιλιάδες τα μηνύματα στο Messenger.
0: Και φυσικά, ώρα για Γαμόρα, παπάκι, gmail.com.
1: Σας ακούω και σας ηχαίνομαι. Γεια.
0: Γεια. Λοιπόν, εχτες ήταν 16 μήνος. Για να είναι σήμερα 17. Έτσι. Προχθές πόσο ήτανε? 15. 15 Ιουλίου. Θα μιλήσω το όσο γίνεται. 15 Ιουλίου. Εσείς, ας πούμε, γνωρίζετε τι ημέρα είναι? Δηλαδή, τι μας θυμίζει η 15η του Ιούλη? Ε? Δεν το θυμάσαι, Λευτέρη? Εντάξει, 15, για να σας βοηθήσω, γιατί ξέρω ότι είστε, είμαι σίγουρος ότι 10 ανθρώπους να ρωτήσουμε, οι 11 δεν ξέρετε. Λοιπόν, τότε θα μου πεις, εκ του ασφαλούς? Όχι, δεν είναι το ασφαλούς, απλά σε 3 μέρες τι θα έχουμε, αν έχουμε σήμερα 17. Σε 3 μέρες πόσο θα έχουμε, Λευτέρη μου? 20 τσακάλις. Μαθηματικά πόσο έχεις, αγόρα μου, εσύ? Λοιπόν, άρα έχουμε 2 ημερομηνίες. Έχουμε την 15η του Ιούλη ή την 20η του Ιούλη. Αυτές οι δύο ημερομηνίες, έτσι, μεταξύ αυτών των ημερομηνίων, πόσες μέρες υπάρχουν? 5. Μπράβο. Πάντως, μέχρι τώρα πάμε περίφημα. Τα έχουμε βρει. 3 στα 3 έχουμε. Τώρα να σας βοηθήσω. Έτσι, θα ξεκινήσω από την 15η του Ιούλη. 15η του Ιούλη... Στην Κύπρο γιορτάζουν, θα το έλεγα σαν γιορτή, δεν είναι γιορτή, αλλά την Χούντα. Η Χούντα στην Κύπρο. Το προξικόπημα που δημιουργήθηκε τότε, που ήταν η αφορμή, η 20η Ιουλίου. Ξέρετε λίγο, εξαιτίας ένεκα της 15ης του Ιούλη, στις 20 Ιουλίου είχαμε ένα άλλο γεγονός, το οποίο φυσικά σημάδεψε το 1974 τα επόμενα 52 χρόνια, κυρίες και κύριοι, την διχοτόμηση της Κύπρου.
4: Κατανοητό, μπρο.
0: Δηλαδή, 5 μέρες μετά το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου, υπήρξε η επιχείρηση Ατίλας, έτσι, η οποία ήταν τουρκική στρατιωτική εισβολή στην Κυπριακή Δημοκρατία. Εσείς τώρα, επειδή είστε λάτρεις προφανώς, έτσι, δηλαδή εσείς που είστε Ρωσολάγνοι, προφανώς είστε και λάτρεις των είστε και Τουρκολάγνοι συγχρόνως. Γιατί αυτό κάνουν οι Ρώσοι στην Ουκρανία, αυτό έκαναν και οι Τούρκοι στην Κύπρο. Σωστά ή κάνουν λάθος?
5: Αν κάνουν λάθος.
0: Βέβαια. Το ίδιο κάνανε και οι Εβραίοι στη Γάζα, που αρχίζουν τώρα να σκοτώνουν, λέει, και γιατρούς που ξέρουν τα γεγονότα του τι έχει γίνει και πώς έχει γίνει, να μην μείνει κανένας. Τέλος πάντων, 20 του μηνός λοιπόν η τουρκική εισβολή, 15 Ιουλίου το πραξικόπημα. Τώρα, γιατί σας λέω για το πραξικόπημα? Το πραξικόπημα θεωρείται ιστορικά, σας το έχω εξηγήσει πολλά χρόνια, θα το ξαναπώ μία ακόμη φορά, η αφορμή, η αιτία για να γίνει το πραξικόπημα, ναι. Για να γίνει εισβολή, ναι. Κατόπιν συμφωνίες που υπήρχαν και του Μακάριου και της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά και της τουρκικής κυβέρνησης, των εγκύτριων δυνάμεων. Η πρόταση ήταν να δοθεί ένα κομμάτι της Κύπρου τότες. Έτσι, τότες. Αλλά δεν μπορούσε να γίνει, γιατί όποιος το έκανε τότε στην Κύπρο, έτσι, θα τον θεωρούσαν προδότη, που θα μπορούσε να το κουβαλήσει τώρα αυτό το πράγμα. Έτσι, είναι ελευθέρι, δεν μπορούσε το κάνει.
4: Τελειώσατε.
0: Τελειώσατε. Γεια σας. Και εσείς θα τελειώσετε, αλλά δεν το λέμε τώρα ακόμα. Λοιπόν. Και βλέπετε πολύ, νομίζω, πολύ νορμάλ για όλους μας το που έχουμε φτάσει και το πώς έχουμε ταξιδέψει μέχρι εδώ που έχουμε φτάσει. Το πραξικόπημα βέβαια στην Κύπρο διατάχθηκε από την Χούντα των Αθηνών, η οποία δεν, για να βοηθήσω λίγο τους αμαθείς, δεν ήταν ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ήταν ο Ιωαννίδης. Σας έχω πει παλαιότερος, πάλι κάθε καλοκαίρι που έχουμε διατάξει, ότι η σκληρή Χούντα ήταν Ιωαννίδης, ο Εβραίος, παρά ο Παπαδόπουλος, ο οποίος αντιστεκότανε τουλάχιστον στα κελεύσματα και της CIA, αλλά και οποιοδήποτε άλλο. Η οποία βέβαια έγινε με την Κυπριακή Εθνική Φρουρά, σε συνεργασία βέβαια με την ΕΟΚΑ. Ανατρέψαν τον Μακάριο, ο οποίος στόχος του ήταν η ένωση του νησιού με την Ελλάδα. Αυτό είναι το ένα μέρος του θέματος. Από την ελληνική πλευρά, από τους πραξικοπηματίες, θεωρήθηκε και τοποθετήθηκε ο κύριος Σαμψόν τότε, ο οποίος ανακήρυξε, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν η ίδια ημερομηνία, την ελληνική δημοκρατία της Κύπρου. Και μετά από λίγες μέρες η Τουρκία εισέβαλε στο νησί, προφασιζόμενη το άρθρο 4 της Συνθήκης των Εγγύσεων των Εγκύτριων Δυνάμεων. Και οι εγκύτριες δυνάμεις ήμασταν και εμείς, ήταν και αυτοί. Τι γίνεται τώρα για να καταλάβουμε πώς πιάνεις το ψάρι, το δόλωμα? Τι κάνεις? Βάζεις τον Έλληνα να κάνει πραξικόπημα, να αντιδράσουν οι Κύπροι, να εγκαλέσουν στον ΟΗΕ τις εγκύτριες δυνάμεις, στη διεθνή κοινότητα, δεν λέει Τουρκέλα, και στην εγκύτριες δυνάμεις στο σύμφωνο, η Ελλάδα και η Τουρκία. Άρα οι Έλληνες μπήκανε, κάνανε την προεργασία, έρχονται οι Τούρκοι και κλάτς, 1-0. Παραμένουμε με το 1-0 όμως, ακόμα μέχρι και σήμερα. Έτσι, κατέλαβαν αρχικά, αν θυμάστε, το 3% του βόρειου κομματιού του νησιού, με τη γνωστή επιχείρηση Ατήλα 1. Και συγκεκριμένα πήραν την Κερίνια, για σας που δεν γνωρίζετε. Εγώ σας τα λέω γιατί μέχρι τις 20 του μηνός αυτό εδώ θα σας βάλω και ένα ηχητικό, δεν ξέρω αν τα αντέχετε, από ανθρώπους οι οποίοι, ξέρετε, πάντοτε υπάρχει και μια άλλη άποψη. Δεν είναι μόνο οι δικές μας οι άποψεις ή αυτές που έχουν καταγραφεί από τους νικητές. Ενίοτε είπαμε ότι η ιστορία γράφεται από αυτούς που κερδίζουν, γιατί αυτοί που χάσανε ξαφανισμένοι είναι. Τι να γράψουμε ότι χάσαμε? Κανένας. Λοιπόν, έτσι λοιπόν τότε, μετά από τρεις μέρες που έγινε ο Ατήλας 1, κηρύχθηκε εκεχηρία και φυσικά μεταξύ της Χούντας των Αθηνών, όσο και η πραξικοπηματική κυβέρνηση τότε του Σαμψόν, κατέρευσαν. Ξαναπήγανε στη Γενέβη, έγινε μπλα μπλα μπλα μπλα, θα τα πούμε αυτά την ημέρα που έπρεπε να τα που έχει γίνει. Απλά εγώ σας το λέω ιστορικά για να δείτε το πώς συμμετέχεις και εσύ σε κάποια πράγματα που δεν το πιστεύεις. Εκ των υστέρων.
1: Διασταυρωτά.
0: Διασταυρωτά γίνονται όλα, φίλε. Όλες αυτές του τύπου οι συμφωνίες γίνονται για κάποιο λόγο. Ο κάποιος λόγος είναι αυτός εδώ, ο οποίος υπάρχει πάνω, τα συμφέροντα των τρίτων. Αυτό που βλέπεις μπροστά, το μπαμ που βλέπεις μπροστά, δεν είναι το μπαμ το οποίο δημιουργείται. Έτσι, απλά εμείς, επειδή δεν ξέρω τώρα, έχουμε ένα στερητικό σύνδρομο. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Θα μπορούσα, δηλαδή, έτσι μου έρχεται πάνω να αγκαλιάσω ένα δέντρο, ρε παιδί μου, να πάρω τη γύρωσή μου, ξέρω εγώ, να μπορέσω να ηρεμήσω και να πω, ρε παιδί μου, πραγματικά για ποιο λόγο τελικά, τι υποστηρίζουμε σαν έθνος, ρε. Σαν χώρα, τι υποστηρίζουμε? Υποστηρίζουμε κάτι, ή τα σώμεθα πάντοτε με τις υγιές δυνατές δυνάμεις? Βλέπει Αμερική, Ρωσία, Ισραήλ, ας πούμε, για αυτά εδώ. Και εμείς έχουμε μείνει, έτσι, πώς να πούμε, στη λαϊκή αγορά, κατά κάποιο τρόπο. Έτσι, 5 κρίκ και ένα τάλερο, στον ένα πάρκ. Κομμάτια δηλαδή, τα οποία δεν πρόκειται να τα συνθέσει ποτέ. Δεν ξέρω τελικά αν ήμασταν ιστορικά ήμασταν ένα έθνος, ήμασταν ένα κράτος, δεν θα το λέγανε ένα έθνος, τέλος πάντων, το οποίο έδωσε, λέει, τον πολιτισμό. Δεν ξέρω, ο πολιτισμός που χάθηκε για μας. Έγινε προχθές ανακάλυψη στη Λιβύη, για όσους δεν το ξέρετε, να το σας πληροφορήσω, βρέθηκε αρχαίο θέατρο και βρέθηκε ο πρώτος αρχαίος ελληνικός, ελληνικά είναι αυτά που σας λέω τώρα, υπόδρομος, ο όμοιος του δεν υπάρχει στον πλανήτη. Αυτά για να ξέρετε για την ιστορία. Μόνο που δεν μπορούμε να την υποστηρίξουμε, δεν μπορούμε να την στηρίξουμε. Όπως ακόμα δεν μπορούμε να στηρίξουμε όλη μας τη μυθολογία. Δεν μπορούμε να στηρίξουμε τον Όμηρο, δεν μπορούμε να το χρηματοδοτήσουμε, δεν μπορούμε να τον κάνουμε τίποτα. Είμαστε τόσο φτωχοί. Σε όλα μας είμαστε φτωχοί. Στις εκτιμήσεις μας, στις προσεγγίσεις μας, στις απόψεις μας, στις γνώσεις μας, γιατί αυτό ξεκινάει από γνώση. Θα μου πεις, μα καλά, μα από γνώση ξεκινάει, φίλε. Από γνώση ξεκινάει. Δεν τα βάζεις με το σύστημα. Θες να είσαι το σύστημα. Καταλαβες. Δεν τα βάζεις, δεν αντιστέκεσαι στο σύστημα το οποίο υπάρχει. Απλά θέλεις να είσαι το σύστημα. Απλά σας τα είπα αυτά, επ' ευκαιρία των ημερών αυτών, έτσι 15 το πραξικόπημα στην Τσίπρο, δεν έπαιξε πουθενά φαντάζομαι. Λευτέρη, δεν άκουσες τίποτα εσύ. Μπράβο. 20 του μηνός, έτσι ο πανζουρλισμός, τον μπαίνουμε μέσα και όπου μας πάει. Την καλησπέρα μου στον Διονύση, ο οποίος λέει, ο Μακάριος ποτέ δεν επιδίωξε την ένωση με την Ελλάδα. Ο Ιωαννίδης ήταν παντρεμένος με Εβραία. Ανάμεσα στην ανακοχή ως τον δεύτερο Ατήλα, ο Διονύσης μας μιλάει από τη Λάρνακα, για να ξέρετε. Λοιπόν, ανάμεσα στην ανακοχή του δεύτερου 23 έως 14 8, το 3% έγινε 15%. Η Μόρφου, η Λάπιθος, ο Καραβάς κατακτήθηκαν κατά την Εκεχηρία. Για το φιάσκο με τα Νοράτλας και τους 30 νεκρούς, ουδέποτε και κανείς τιμωρήθηκε. Στην Κύπρο ο μόνος που τιμωρήθηκε για το πραξικόπημα ήταν ο Σαμψόν. Ιστορικά αυτά. Κάποια στιγμή φαντάζομαι τα βρούμε μπροστά μας, γιατί βλέπετε, ξέρετε, όσο αργούν κάποια πράγματα να γίνουν στην Ελλάδα, μοιραία θα τα βρεις μπροστά σου, Λευτεράκι μου.
6: Βάστα τη τουρκικά άλογα!
0: Καλά, δεν έχουν άλογα καταρχήν. Αλλά εμείς ας πούμε και ας υιοθετήσουμε ότι είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα που λέει ο λόγος. Έτσι.
6: Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας.
0: Ούτε εγώ το κατάλαβα, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, θα το δούμε και αυτό πώς θα πάει. Κυρίες και κύριοι, τελευταία είδηση επί του πιεστηρίου. Ο Μο Σάλαχ ετοιμάζεται να φορέσει τα ασπρόμαυρα της Μπεσίκτας. Όχι του ΠΑΟΚ. Μη φαντάζεστε.
7: Να τα και τα ευχάριστα. Να τα και τα ευχάριστα.
0: Μιλάμε για τρελό συμβόλαιο, χρυσό συμβόλαιο. Έτσι, δεν το λες και λίγο. Κάνουν μπαν. Ο Σάλαχ είναι 34-35. Ναι, εντάξει, ολοκλήρωσε αυτό. Τώρα ποδοσφαιρικά έχει ολοκληρωθεί, ρε παιδί μου, αλλά πάλι μπορεί να παίξει σε υψηλό επίπεδο. Ειδήσει αν πάει στην Μπεσίκτας, φίλε, είναι σαν να είναι. Ο Μέση, ας πούμε, θα είναι. Κάπως έτσι θα τον βλέπουμε. Λοιπόν, μεταγραφές έχουμε για τον Χατζηδιάκο στον ΠΑΟΚ. Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Είμαστε όλοι βέβαια σε αναμονή για το μεγάλο τελικό Ισπανίας-Αργεντινής. Έχουμε βέβαια την επιστροφή Τολιόπουλου, την υπερεκτιμημένη και υπερκοστολογημένη μεταγραφή. Αιτία, ψέματα είναι. Αξίζει αυτά τα λεφτά τώρα ο Τολιόπουλος. Δεν τα λέει. Εντάξει, εγώ δεν είπα, σας είπα. Καλό το κάζο, κάζο πάω και είπα, δεν μεγάλο κάζο από αυτή την ιστορία. Και δεν λέω ότι μπορούσα να το προβλέψω. Αυτά εγώ δεν τα. Παιδιά, δεν είμαι υστερόβουλος άνθρωπος. Καλά έκανε και το επικοινώνησε, δεν κατάλαβα. Έγινε τον πάμε τον Τολιόπουλο. Έγινε. Πήρε μπροστά ο Άρης. Πήρε. Μόλις κατάλαβε ο ΠΑΟΚ ότι ο Τολιόπουλος δεν θέλει να πάει στον ΠΑΟΚ, σηκώθηκε και έφυγε. Ή να το πούμε και από την άλλη πλευρά, ότι τελικά ο προπονητής του είπε ότι δεν χωράει τέταρτος σε τρεις θέσεις. Πήγανε, ο Λιόπουλος πήρε την άγουσα για το Αλεξάνδριο και τελειώσαμε καλώς καμωμένα. Ότι είναι κάζο, είναι κάζο. Αυτά που προσπαθείτε να λιάνετε τη γωνία, αφήστε την. Τελείωσε. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα. Λοιπόν, αυτό ως προγνώση και συμμόρφωση από εδώ και στο εξής με τις μεταγραφές. Αλλά και πάλι δεν είχε ένα ωραίο ενδιαφέρον. Θα έρθει ο Τελειόπουλος, ενώ είχε συμφωνήσει ότι είχε κάνει και ο Παναθηναϊκός και αυτά, ιστορίες. όλο αυτό εδώ δεν σας εξιτάρει, δεν σας δημιουργεί έτσι, δεν σας ανεβάζει λίγο την αδρεναλίνη? Ούξησε. Σεισμό είχαμε 7,5 ρίχτερ πριν από λίγο στο Μεξικό, στα σύνορα με Γουατεμάλα. Δεν ξέρετε τώρα που είναι η Γουατεμάλα, δεν πειράζει. Είναι νότια, συνορεύει με το Μεξικό από κάτω, πηγαίνοντας προς Νότια Αμερική. Εγώ που είμαι και κοσμογυρισμένος, μπορώ να σας πω τα πάντα έτσι. Έτσι και φοβούνται τώρα τσουνάμι. 7,5 ρίχτερ εκεί, έτσι. Κουνούσε, λέει, και πήγαιναν οι πολυκατοικίες πέρα δόθε. Έχει ενδεικτικά κάτι βίντεο. Και λες, ρε φίλε, και δεν πέφτει το κτίριο, κοίτα τώρα. Δηλαδή το πηγαίνει, ναι, σου μιλάω τώρα, πήγαινε. Πώς πάει το εκκρεμές? Ένα τέτοιο πράγμα. Ήταν και ψηλά κτίρια, βέβαια, αυτά. Τέλος πάντων, εύχομαι να μην. Δεν έχει αναφερθεί ακόμα νεκρός. Αυτό είναι από τα καλά, θα μπορούσαμε να πούμε. Σε περιπτώσει. Λοιπόν, αυτό ήταν και το κομμάτι των μεταγραφών. Και ευελπιστώ να υπάρχουν και άλλοι. Έχουμε τη Δευτέρα παρουσίαση του. Πώς το λένε. Του Οσμάν στο Παλατάκι. Για να δούμε τι θα δούμε και εκεί. Εντάξει, θα δούμε. Όταν φέρει έναν από τους καλύτερους παίκτες στην Ευρωλίγκα, δεν ξέρω όταν θα έρθει κι άλλος. Γιατί κάτι τέτοιο δεν φαίνεται και πολύ πολύ. Λοιπόν, προχωράμε. Λευτέρη μου, εσύ τι πιστεύεις για το ποια είναι η πιο προσφυλής λέξη για έναν ο οποίος είναι που κάνετε μαζί παρέα, είτε είναι αρσενικού γένους είτε θηλυκού γένους? Ελληνικά, ρε παιδί μου, πώς τον θεωρείς αυτόν τον έννοια? Ποια θεωρείς, όχι, ποια θεωρείς την πιο σοβαρή λέξη? Όχι, όχι, δεν θέλω ένα χαρακτηρισμό, δεν λέω για χαρακτηρισμό. Το λακαμάς είναι, φίλε, εντάξει, καθημιλουμένη. Τώρα είναι καλημέρα λακαμά, ας πούμε. Εντάξει, δεν υπάρχει. Τι έγινε, ρε λακαμά, ας πούμε. Λακαμά, δεν βλέπεις, ρε. Ναι, το λακαμά τώρα, ας πούμε. Αυτό δεν γίνεται, δεν αυτό γίνεται. Τέλος πάντων. Ποια θεωρείς ότι είναι ο πιο προσφυλής. Προσδιορισμός για έναν άνθρωπο τον οποίο τον εμπιστεύεσαι, τον θεωρείς δικό σου κτλ. Είναι. Μπράβο. Λέξη φίλος. Ίσως είναι πιο σημαντική φίλη και από αδερφός, γιατί είσαι ξαναγκασμένος να είσαι με τον αδερφό σου. Γκόμενο, γκόμενα. Έτσι. Κακά τα ψέματα. Η πιο δύσκολη λέξη αυτή τη στιγμή, δηλαδή άμα σου πει, λες ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Πώς να σου το πω τώρα. Το καταλάβεις. Σου λέει άλλος, φιλαράκι, ο γνωστός μπορεί να είναι φιλαράκι, δεν είναι φίλος. Ο φίλος είναι πάνω από αδερφό, ίσως και πάνω από πατέρα και από μητέρα. Δεν μιλάμε το βιολογικό κομμάτι, μιλάμε το συναισθηματικό αλλά και το βιωματικό κομμάτι, δηλαδή με κάποιον ο οποίος και από μητέρα. Δεν μιλάμε το βιολογικό κομμάτι, μιλάμε το συναισθηματικό.

0: Έτσι, έτσι να τα λέμε και αυτά τα πράγματα. Έτσι, γιατί είναι κάποια τα πράγματα τα οποία πονάνε και στην πάροδο των ετών θα συνεχίσουν να πονάνε εάν δεν καθαρίσεις εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών την μπουγάδα, κυρίες και κύριοι.
1: Ο λίγο τι?
0: Λίγο τι. Κύριε Νίκο, όχι, όχι, αλλά γιατί όχι. Όχι το, στο πρώτο κομμάτι του μηνύματος, γιατί όχι στο δεύτερο κομμάτι. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο, Τσίπρος. Αλέξανδρε, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο που γράψει για τους Simpsons. Έτσι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Εκτός αν τα κατασκευάζουν τώρα γιατί δεν έχουν τι να κάνουν και κατασκευάζουν οι Simpsons και ξέρω εγώ τα λοιπά. Καλησπέρα στον Καρατζό, καλησπέρα στον Βασίλη, στον Γιώργο, στον Φούρναρη που δεν μας μιλάει, θύμωσε. Θύμωσε, εξίδι. Επιστημόνη, να έχεις λόγο που θυμώνεις. Όταν δεν έχεις λόγο, κακώς θυμώνεις. Λοιπόν, στον Βασίλη, τον Θοδωρή, Θοδωρή, κοίταξε, δεν μπορώ να γνωρίζω το τι μπορεί να κρύβεται πίσω από κάθε μεταγραφή. Εγώ δεν είμαι τόσο αυστηρός σε αυτά τα πράγματα. Δεν θέλει να έρθει ένας παίχτης ή δεν τον θέλει μια ομάδα, σταματάει η συνεργασία.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204. Come on!
2: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Καδιόλε! Καδιόλε! Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Λίγο μετά τις 9:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε βεβαίως με τους τρόπους επικοινωνίας επιτάπητος. 9.55 κοινό το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ωραία γαμόρο παπάκι gmail.com. Λοιπόν, έχω ένα ηχητικό το οποίο μου ήρθε πριν από λίγο από το Ιράν. Όχι, δεν μου το στείλε το Ιράν, ούτε τέτοια προσέγγιση, στο οποίο έρχεται από έναν φίλο καπετάνιο, ο οποίος βρίσκεται εκεί έξω από το Ορμούζ, όπου τους ειδοποιούν οι φρουροί της Επανάστασης, να πω, ή του Ιράν τέλος πάντων, ότι ξέρετε, είναι κλειστά τα τέτοια, όπως ήταν τα στενά. Αν είναι να ανοίξει κάτι, θα το ανοίξουμε κι εμείς, και όχι τα tweets, δηλαδή το στο Twitter, κάποιων ηλίθιων ή του ηλίθιου. Αν δεν πιστεύετε, θα προσπαθήσω να το βάλω εδώ, γιατί έχει μια κρυπτογράφηση η οποία δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να την κάνουμε. Να δω αν μπορώ να το κάνω μέσω του μικροφόνου. Λευτέρ, θέλω να με βοηθήσεις. Θα το βάλω εγώ στο δικό μου το ηχείο κατά κάποιο τρόπο. Ναι, στο μικρόφωνο, στο δικό μου το ηχείο εδώ. Και να δω αν μπορεί να κάνει. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο. Δεν ακούγεται καλά. Θα το ακούσουμε όμως καλά, καλύτερα. Ναι. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει αυτό. Αν θα ακούσει εσύ, αν το ακούσει εσύ καλά, για να κάνουμε μια δοκιμή, να ακούσετε κι εσείς τι λένε. Ορίστε. Στο δικό μου μικρόφωνο, στο δικό μου το μικρόφωνο, για να δοκιμάσουμε λίγο να δούμε. Αυτά για να ξέρετε τι γίνεται σε πραγματικό χρόνο, κυρίες και κύριοι, έτσι στο Ιράν και στο Ορμούζ, έτσι έχουμε σε αποκλειστικότητα, δεν πιστεύω να υπάρχει κάποιο τέτοιο άλλο ηχητικό που να έχει διαρρεύσει αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Μετά εντάξει, θα ανοίξουν οι πληγέ. Αλλά σκεφτείτε, δηλαδή, βγήκαν οι άνθρωποι, ας πούμε, γλεντάνε τον Τραμπ σε βαθμό που του λένε ότι ξέρεις, παιδιά, αν θέλετε να βάλετε πετρέλαιο, θα ακούτε εμάς για τα στενά του Ορμούς και όχι κάποιους ηλίθιους που τουιτάρουν, ας πούμε, και σας παραπληροφορούν. Γιατί πηγαίνουν προφανώς εκεί. Έχουμε εκλογές, έτσι. Ξέρεις, κάποια στιγμή θα έχουμε εκλογές, βέβαια. Αναλαμβάνει η Δούρου. Μόνη υποψήφια η κυρία Δούρου, ο οποίος παραιτήθηκε ο κύριος Πολάκης από την κούρσα διαδοχής, έτσι, για εσάς που υπάρχετε ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτή που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το 3%. Δεν ήταν όλο το άλλο ποσοστό, το fake, το οποίο δημιουργήθηκε και κατακρεωργήθηκε κατά κάποιο τρόπο τα τελευταία χρόνια, λόγω της φθοράς της κυβέρνησης, γιατί για την όλη κατάσταση και για την όλη κατάντια της χώρας φταίνε μόνο αυτοί. Δεν φταίει κανένας, μα απολύτως κανένας άλλος. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο σε αυτά τα οποία ίσως να σας αγγίζουν, ίσως να μην σας αγγίζουν, αλλά επειδή θεωρώ ότι θα σας αγγίξουν, για ευνόητους λόγους, έχει να κάνει βέβαια και με το πώς συνάδουν όλα αυτά τα πράγματα μαζί, εφόσον έχουμε εκλογές, έτσι, γιατί κακά τα ψέματα, ένα από τα βασικά πράγματα που υπάρχει είναι οι εκλογές. Θα μου πεις τώρα, υπάρχουν Έλληνες που θα πάνε να ψηφίσουν? Για να υπάρχουν Έλληνες, πρέπει να υπάρχει ελληνισμός. Έτσι, και ποιος είναι αντάξιος του σήμερα, ας πούμε, για να μπορείς να το κάνει. Αν το αναλύσεις βαθιά, θα καταλάβεις αν αξίζει να λέγεσαι και Έλληνας ή όχι. Μετά από αυτό θα ξέρεις, δηλαδή, θα έχεις δικαιολογίες, όσο και σκληρό και αν ακούγεται. είναι πάρα πολύ εύκολο για μας να λέμε Ελλάδα. Πιο εύκολο είναι να λες είμαι Έλληνας. Είναι πάρα πολύ πιο εύκολο να σηκώνεις και σημαίες, να μιλάς και για προγόνους, πώς κάνουμε εμείς εδώ, έτσι, να καμαρώνουμε για την ιστορία μας, να λέμε ότι καταγόμαστε από έναν μεγάλο πολιτισμό, σας τα είπα προηγουμένως, στην αρχή. Κούνια που σε κούναγε, θα με πει.
1: Η φάση είναι cringe.
0: Ναι, κούνια που σε κούναγε, σε είπα εγώ. Στη Λιβύη βρέθηκε αρχαίο θέατρο ελληνικό, φοβερό, δεν ξέρω αν τις έδεις φωτογραφίες, και αρχαίος υπόδρομος. Ο πρώτος αρχαίος υπόδρομος τότε, ελληνικός παρακαλώ. Και φυσικά ο ελληνισμός, από ό,τι έχετε καταλάβει, αν έχετε διαβάσει ή διαβάζουμε τέλος πάντων, δεν είναι μόνο αίμα. Δεν είναι μόνο η καταγωγή μας, η γλώσσα μας, δεν είναι μόνο τα αρχαία αγάλματα, οι σημαίες, οι εθνικές γιορτές, τα μεγάλα λόγια. Το έχουμε αυτό, δεν το έχουμε εμείς, το έχουμε. Είναι μια στάση ζωής. Είναι ο τρόπος που στέκεσαι στον κόσμο. Γιατί περηφανευόμαστε για την ελευθερία μας, για το λόγο μας, για το φιλότιμό μας, για την αλήθεια μας, για την υπόστασή μας, την πέσα που λέμε, την αξιοπρέπειά μας, την παιδεία μας, την ομορφιά μας. Δεν είμαστε όλοι όμορφοι τώρα, έτσι. Είστε κι εσείς που είστε κάπως όμορφοι. Έτσι. Για την αντίσταση που έχουμε στην υποταγή, εκτός από τα τελευταία χρόνια που έχετε ταχθεί με τους κατακτητές. Δηλαδή, σε περίπτωση μας την πέφτανε οι Τούρκοι, εμείς ζούσαμε το 1821 Λευτέρη, οι περισσότεροι από εδώ θα ήταν με τους Τούρκους, να ξέρεις. Εγώ το θεωρώ σίγουρο, δεν το λέω για να το πω. Και εγώ στο λέω για το 21 τότε που ήταν υποτίθεται ότι ήμασταν και τέτοιο. Το 40 το ζυγίσαμε λίγο, δηλαδή το διαπραγματευτήκαμε να πάμε τώρα με τους Γερμανούς, να πάμε μετά. Κάτσε να δούμε πώς θα πάει τα πράγματα και μετά να πάμε με τους Γερμανούς. Το είχαμε αυτή τη ιδεοσυλλογία, την είχαμε. Και φυσικά εδώ, από εδώ και πέρα, εφόσον πάρεις τα βασικά ατού ή βασικές σου περγαμηνές, αρχίζουν οι άβολες αλήθειες. Που δεν ξέρω αν μπορούμε και να είμαστε και έτοιμοι να τις υποστούμε, να τις ακούσουμε. Γιατί πολύ φωνάζετε για τον ελληνισμό, αλλά στη ζωή σας δεν θυμίζετε τίποτα ελληνικό. Το έχετε παρατηρήσει αυτό? Εγώ το βάζω έτσι, έτσι. Θυμίζουν, ας πούμε, να σας το δώσω να το καταλάβετε καλύτερα, θυμίζουμε ραγιά, οπαδό, γλύφτη, τσανακογλύφτη, κάπως έτσι. Ανθρώπους χωρίς μέτρο, χωρίς λόγο. Δεν έχουμε ποτέ ευθύνη εμείς, ε? Δεν έχουμε παιδεία. Αυτά δεν τα έχουμε επισημάνει. Εγώ δεν λέω κάτι δικά μου. Λέω αυτά που επισημαίνουμε όλοι μας, νομίζω. Και φυσικά δεν μπορούμε αυτά εδώ με το να φωνάξουμε μια φορά Ελλάδα ή Ελλάς να κρύψεις όλα αυτές τις ατέλειες σου. Αν η στάση μας είναι τέτοια, μικραίνουμε και αυτό που επικαλούμαστε. Αυτό είναι νόμος της ζωής, απαράβατος. Και ο Έλληνας, έτσι όπως τον έχουμε μάθει από τα ιστορικά, δεν ήταν υποταγμένος άνθρωπος όπως είμαστε εμείς σήμερα. Τι, δεν είναι έτσι? Λυπάμαι, αλλά δεν απέχουμε από την πραγματικότητα, είμαστε κοντά στην πραγματικότητα. Και ο πραγματικός ο Έλληνας δεν είναι σκλάβος στην ψυχή. Α, μεγάλη συζήτηση. Μπορεί να πιεστεί κάποιος, μπορούν να δυσκολευτούμε, να φτωχύνουμε, να χάσουμε, να πέσουμε κάτω, δεν προσκυνάμε εύκολα. Υπάρχουν και τραγούδια, δεν προσκύνησε ποτέ κανένα, άσχετο. Αλλά είναι ενδεικτικό το ότι αυτό είχε ο ελληνισμός. Έτσι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πουλάνε την αξιοπρέπειά τους για ένα βόλεμα, για μια θέση. Έτσι, δεν το αντιπροσωπεύουμε αυτό. Δεν γλύφουμε τον ισχυρό για να πάρουμε ψίχουλα. Δεν είμαστε σαν την κυβέρνησή μας, ας πούμε. Που ξεπολιούνται χωρίς λόγο. Μαρτυράνε χωρίς ξύλο. Αυτούς όμως, συγγνωμιζέ, τους επελέξατε εσείς. Δηλαδή, το πόπολο που ψηφίζει. Εμείς, βάζω και εμένα μέσα. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Ότι είμαστε κακοί ψηφοφόροι. Τι μπορούν να παράγουν οι κακοί ψηφοφόροι? Λευτέρης, ακούω. Κακό κράτος. Κακή κυβέρνηση. Κακό σύστημα. Εσείς φαντάζομαι δεν τα υιοθετείτε αυτά. Ε? Ή τα υιοθετείτε? Εμείς τι λέμε? Τι να κάνουμε? Έτσι τα πράγματα. Και κάθεσε. Κανένας δραγιάς δεν στάθηκε ποτέ όρθιος. Εμείς γεννηθήκαμε και είμαστε περήφανοι Γιατί μας μάθανε να μην σκύβουμε το κεφάλι. Κάνουμε ακριβώς το αντίθετο από ό,τι έχουμε μάθει. Γνωρίσαμε ανθρώπους, και εγώ τουλάχιστον έχω γνωρίσει ανθρώπους, οι οποίοι και ρωτούσαν και αμφισβητούσαν και πολεμούσαν και στεκόταν απέναντι σε οτιδήποτε μεγάλο, και το μεγάλο ήταν και άδικο. Γι' αυτό γίναμε και ΠΑΟΚ. Να σας το πω έτσι εγώ τώρα, να σας το πάω και εκεί. Ήμασταν κόντρα στο σύστημα. Ήμασταν κόντρα στην Αθήνα. Ξέραμε τι γινότανε στην Αθήνα, ξέραμε τι γινότανε πίσω από τις κουρτίνες, ξέραμε τι γινότανε και στην ίδια μας την ομάδα. Τότε μεγάλωσε ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ μεγάλων όλα αυτά τα χρόνια που δεν έπαιρναν τα πρωταθλήματα, όχι που παίρναν τα πρωταθλήματα και γίνανε κουκλεντέτες τώρα να πούμε. Όμως δεν κερδίσετε μια μέρα δεν κοιμάστε. Μεγάλωσε ο ΠΑΟΚ όταν ήταν απέναντι στους μεγάλους και όταν οι μεγάλοι αδικούσαν τον ΠΑΟΚ. Εμείς ζούμε πλέον για να μας αδικούνε, για να μπορούμε να έχουμε υπόσταση. Το έχετε παρατηρήσει αυτό? Αν δεν το έχετε παρατηρήσει. Όταν βλέπεις λοιπόν έναν άνθρωπο ο οποίος γλύφει, προσκυνάει, φοβάται την αλήθεια, τρέχει πίσω από τα κόμματα, να προσπαθεί να βολευτεί, να διακατέχεται από μια αναξιοπρέπεια και μετά φωνάζει «Είμαι Έλληνας», να ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτός όχι δεν είναι Έλληνας, είναι Έλληνας, αλλά δεν υπερασπίζεται τον ελληνισμό. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, και αυτό και σας το καταδεικνύω. Άλλο ο Έλληνας και άλλο ο ελληνισμός. Άλλο και εμείς. Ο Έλληνας έχει λόγο. Θεωρώ ότι είμαστε άνθρωποι του λόγου και όχι των κραυγών. Περισσότερο κράζουμε, κραυγάζουμε. Το έχουμε πει και άλλη φορά, ότι καμιά φορά χρησιμοποιούμε το μικρόφωνο, χρησιμοποιούμε γενικώς, ιδίως μας αδικάει η διατησία, χωρίς να γνωρίζουμε τίποτα, έχουμε άποψη. Γι' αυτό και ερχόμαστε και σε σύγκρουση, το έχω πει 150 φορές. Μαλώνω εδώ και δύο μέρες μετά τον αγώνα το Αγγλίας-Αργεντινής, γιατί όλοι λένε ότι φταίει ο προπονητής. Παιδιά, σας είπα και άλλη φορά. Ο προπονητής έχει ευθύνη την ώρα του αγώνα της τάξης του 5%. Έχει να κάνει με την προετοιμασία, έχει να κάνει με όλα τα άλλα, στην διαχείριση. Λέμε, τους έβαλε όλους πίσω. Δηλαδή υπάρχει προπονητής, ρωτήστε κανένα προπονητή. Που τους λέει πάτε καθίστε πίσω. Όταν αυτή από τη μέση και μπροστά δεν μπορούσε να τρέξει κανένας, το δεύτερο ημίχρονο τα παρατηρήσατε αυτά καθόλου? Εκεί πονταράνε οι Αργεντίνοι. Καθίσανε, τους τρέξανε, τους κάνανε, τους ράνανε και μετά τους χαζέψανε. Δείτε την ανάπτυξη την επιθετική που είχε η Αργεντινή στο δεύτερο κομμάτι του δευτέρου ημιχρόνου και μετά λέτε να συζητήσουμε για τον Τούχελ. 10 Τούχελ να είχες. Τον κορυφαίο προπονητή, ποιος δεν ξέρω ποιον θεωρείτε, να είχες, η Αγγλία θα έχανε νομοτελειακά. Και το 2-1 είναι κολακευτικό για την Αγγλία. Έπρεπε να φάει 4. Και δεν το λέω ούτε περιπαικτικά ούτε τίποτα. Απλά εμείς το έχουμε αυτό το πράγμα. Έχουμε την άποψή μας γιατί ο Τούχελ, επειδή έχασε η Αγγλία. Ναι, ο Τούχελ φταίει που τους πήγε πίσω. Η εύκολη προσέγγιση. Έτσι. Αν βγάζαν τα σουτιέν οι ποδοσφαιριστές των μετρήσεων, θα καταλαβαίνατε όλοι σας ότι μετά το 60-65 ήταν ζόμπι οι Βρετανοί. Έτσι ήταν ζωντανοί νεκροί. Δεν είχαν ούτε ανάσες ούτε τρεξίματα. Ενδεικτικά ο καλύτερος τους παίκτης, και αυτό είναι πρόβλημα βέβαια για την Αγγλία, έτσι, ο Μπέλιγχαμ, κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο γύρω στο 70-75 πριν ισοφαρίσει η Αργεντινή, πάει να κάνει μια επιδρομή μόνο στο έξω αριστερά. Και πάει να περάσει και τον προλαβαίνουν όχι ένας, τρεις Αργεντίνοι και τον παίρνουν την μπάλα και τον στέλνουν και έξω αυτόν.
1: Αυτό το πες, είναι πάρα πολύ σωστό αυτό.
0: Έτσι, τον έστειλαν στα πιτ που λέμε εμείς οι γρήγοροι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, τον έστειλαν στα πιτ. Και εσείς λες ότι ο Τούχελ να βάλει ποιον, ρε. Είχε κάτι καλύτερο από τον Μπέλιγχαμ? Είχε κάτι καλύτερο από τον Κέιν? Κλάσανε μέντες που λέμε στην καθημερινή οι Άγγλοι. Γι' αυτό και κλάταραν. Ο Τούχελ παρασύρθηκε από αυτό που έβλεπε. Σου λέει τι να κάνω. Και εδώ έρχεται ο τεράστιος Πεπ Γκουαρδιόλα που έλεγε: παιδιά, το πρόβλημα δεν είναι να βάλει 11 ποδοσφαιριστές στη θέση 11 ποδοσφαιριστών. Είναι ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν λόγω της κόπωσης, λόγω της κούρασης, υπάρχει και η πνευματική ολίσθηση του ποδοσφαιριστή δεν μπορεί να σκεφτεί άμα δεν τρέξει. Όταν μπορεί να τρέξει, ακόμη και λάθος εκτίμηση να κάνει, θα το διορθώσει. Όταν όμως δεν έχεις δυνάμεις, δεν έχεις δυνάμεις ούτε να σκεφτείς. Και έτσι συνειδησιακά υποχωρεί ο ποδοσφαιριστής και κάθεται γιατί δεν μπορεί να τα απεξέλθει στις συνθήκες του αγώνα. Ιδίως όταν σε έχει πάρει από κάτω, όπως τους πήρε αυτούς από κάτω. Εάν λέω κάτι στραβό και λάθος, να με βοηθήσετε. Άρα πρέπει να έχουμε λόγο, που σημαίνει πρέπει να έχουμε σκέψη, να έχουμε μέτρο, να έχουμε επιχείρημα, να κάτσουμε να εξηγήσουμε, όπως καλή ώρα κάνουμε αυτή τη στιγμή, για αυτό που το οποίο πιστεύουμε, αλλά να έχουμε γνώση για να μπορούμε να εξηγήσουμε. Εμείς τι κάνουμε? Βρίζουμε, ουρλιάζουμε, δεν ακούμε, δεν ξέρουμε καν να συζητήσουμε μερικές φορές, θυμώνουμε, κάνουμε το μυαλό μας. Αν αυτά εδώ... Ναι, αυτό δεν είναι ελληνισμός, είναι παρακμή. Και εμείς ζούμε μέσα στην παρακμή. Το έχουμε... Απλά μερικές φορές δεν αντέχονται αυτά. Ρε. Γι' αυτό και σας είπα, θα σας βάλω ένα ηχητικό για την Κύπρο, που ενδεχομένως να μην το αντέξετε. Εγώ το έχω ακούσει. Το έχω κιόλας. Ο ελληνισμός είναι πολιτισμός, διάλογος. Εμείς τι κάνουμε? Το ακριβώς αντίθετο. Καυγαδίζουμε. Κάντε, δεν ξέρω αν έχετε τη δυνατότητα, να έχετε μια κάμερα. Πώς τις λένε αυτές οι κάμερες, αυτές που βάζουν στα κεφάλια, που βάζουν GoPro, αυτά. Μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ, Λευτέρη. Το ήξερα, αλλά δεν το θυμόμουν. Ή που τα βάζουν στα σαγόνια με τις μηχανές. Σκέφτομαι να το κάνω εγώ μια μέρα. Την ώρα που περνάω από παντού, να δείτε τις συμπεριφορές μας. Εκεί θα καταλάβετε πιο πολλά. Γιατί μέσα σε αυτές τις συμπεριφορές μας είμαστε και εμείς οι ίδιοι. Δεν έχουμε καμία εστία επάνω μας φιλοσοφίας. Έχουμε ύφος παντογνώστη. Από τις 6 ώρα το πρωί, αν ξεκινήσουμε τη βιντεοσκόπηση μέχρι το μεσημέρι, δεν θα ακούσετε κανένα σχόλιο σοβαρό. Μπινελίκι από τις 6 ώρα το πρωί. Πριν ανοίξει το μάτι σου, ακόμα με την τζίπλα στο μάτι που λένε είσαι, ρε παιδί μου, και τον πινελίκι πάει σύννεφο. Έχουμε τυφλωθεί. Γιατί φοβόμαστε να σκεφτούμε. Δεν φοβόμαστε. Φοβόμαστε ακόμα και να ακούσουμε. Εμείς δηλαδή, πόσοι από εμάς λένε, όχι, πόσοι βγαίνετε από εσάς και κατευθείαν καταφέρεστε κατ' εμού, δεν πειράζει αυτό, αλλά σας το παίρνω εγώ σαν δείγμα, ενδεικτικό δηλαδή, στο ότι βγαίνεις και λες, κάνω λάθος. Μα, κάνεις λάθος, Δευτέρη, κάνεις λάθος, ρε. Μπορείς να έχεις πει τίποτα, αλλά τουλάχιστον το άλλο, κάνεις λάθος, παιδιά, ίσως να κάνω λάθος. Εξήγησέ μου όμως, πες μου την άποψή σου, να αντικρούσεις αυτό που λέω και ενδεχομένως να δεχτώ και να παραδεχτώ ότι κάνω λάθος. Εάν η αλήθεια δεν είναι πάνω από το εγώ σας, δεν είστε καλοί κοινωνοί. Να το ξέρετε.
2: Αλλά αυτοί είστε.
0: Πρέπει να έχεις ένα μέτρο στη ζωή σου. Μέτρο δεν σημαίνει να είσαι αδύναμος. Σημαίνει να έχεις στην κεφάλαιο σου, μέσα στην κλάβα σου, να έχεις μια τάξη. Θα πεις τώρα ποιος τα μαθαίνει αυτά τα πράγματα. Η ζωή μπορεί να στα μάθει. Και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει μέτρο, σαν το φίλο μου το Λευτέρη, είναι υπερβολικό στα πάντα. Γι' αυτό και έγινε αργιανός. Από υπερβολή, από αντίδραση. Έχει τα ελαττώματά του, τον αγαπάμε, τον αγκαλιάζουμε. Τον ταντεύουμε. Είναι που είναι σαν μισοριξιά. Αμαλάκι το βάζω και στην τσέπη μου και φεύγουμε. Πρέπει να... στη χαρά να μην χάνεις το μυαλό σου. Δεν εκστασιάζεσαι, δεν βρίζει τους θεούς και δαίμονες. Ό,τι αποθυμένο έχεις το βγάζει και την ώρα. Όταν θυμώνεις δεν γίνεσαι άδικος. Και παίρνεις απόφαση. Δεν λέμε μέτρα μέχρι το 333. Λες σιγά μετρήσουμε μέχρι το 333. Αν μετρήσεις μέχρι το 333, θα σταματήσουν να σκέφτεσαι. Θα σταματήσουν όλες αυτές οι ορμόνες που σε διακατέχουν εκείνη την ώρα. Εδώ εμείς τι κάνουμε? Στην εξουσία είμαστε αλαζόνες. Είμαστε μίζεροι. Γινόμαστε φανατικοί, ιδίως με την πίστη. Στην ήττα, μας ακούτε πώς μιλάμε? Στην ήττα. Έχετε ακούσει τους αυτούς σας πώς μιλάτε? Πες κάτι για μια θρησκεία, να δεις τι γίνεται. Η αγάπη, πρέπει να αγαπάς για να για την πατρίδα σου. Εδώ βγάζουμε μια τάση ασυδοσίας. Δεν είμαστε ρε παιδιά, όλοι κάνουμε ό,τι θέλουμε και κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Εντάξει, όταν μπορεί να θεωρείς ότι έχεις δίκιο και να κάνεις, δεν το διεκδικείς έτσι. Δεν θα στο δώσει κανένας. Θα το πάρεις μόνος σου, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Εμείς πρέπει να είμαστε ελεύθεροι, όχι να νιώθουμε, να είμαστε ελεύθεροι. Γιατί αν έχεις ελευθερία χωρίς μέτρο, τι γίνεται? Χάος. Όπως και μέτρο χωρίς ελευθερία, γίνεται δουλεία. Αν τα πιάνετε αυτά που σας λέω, είναι πάρα πολύ εύκολα και φαντάζομαι το ξέρετε. Γι' αυτό ο Έλληνας ο πραγματικός παλεύει και θα έπρεπε να έχει και τα δύο. Να είναι ελεύθερος, να είναι δυνατός, να είναι αυστηρός, να είναι περήφανος, να μην είναι όμως βάρβαρος, που δεν ήμασταν και ποτέ, να μην είμαστε χυδαίοι που είμαστε, να μην είμαστε αλαζόνες που είμαστε, θα μπορούσα να πω, και να μην είμαστε απάνθρωποι που δεν είμαστε.
2: Με ζάχαρη και μέλι.
0: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, το έχει διαφήμιση. Εμείς τι έχουμε? Κάτι που δεν έχει καμία άλλη χώρα στον κόσμο. Δεν θα σας την πω τώρα.
3: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: 5,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος? Και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
7: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ και συνεχίζουμε. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και να το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ωραία γαμόρα, papaki@gmail.com. Θα ανοίξουμε και τα γραμμάς κατά τα γραφάς κάποια στιγμή. Έχετε πάρα πολύ ωραία μηνύματα. Τα διάβαζα τώρα. Και μου κάνει μεγάλη εντύπωση το πώς προσεγγίζεται τελικά. Υπάρχει ελπίδα, θέλω να πιστεύω κι εγώ. Ευχαριστώ τον Σπύρο και τον Θανάση και την κυρία Ρούλα και την Αθηνά. Και πάμε τώρα σε αυτό που είπαμε. Τι έχει ο Έλληνας που δεν έχει κανένας άλλος? Λευτέρη μου, πιλότη μου, κανένας άλλος, πιστεύω. Εντάξει, εγώ έχω πάει και σε μία-δύο χώρες, ας πούμε, ακόμα. Αυτό το πράγμα το οποίο έχουμε εμείς, δεν πιστεύω ότι το έχει κάποιος άλλος. Και δεν είναι αυτό που λέμε το φιλότιμο καλή καρδιά, ας πούμε, κτλ. Είναι κάτι πιο βαθύ. Γι' αυτό και είπαμε και εμείς ακόμα όταν βρισκόμαστε στο εξωτερικό, αν έχετε παρατηρήσει, πάλι διακατεχόμεθα από μία λέξη. Με 6 γράμματα. Η λέξη που δεν την έχει κάποιος άλλος, έτσι, και πάλι επιμένω εγώ προς αυτό, είναι η λέξη νόστος. Τώρα ποιος ξέρει από σας τι είναι ο νόστος? Εντάξει. Και εσύ τον να ακούς πρώτη φορά, λες. Έτσι, είναι το, παράγει και τη νοσταλγία. Είμαστε οι μοναδικοί φίλοι, φαντάζομαι, που όποιοι αν βρεθούμε, μπορούμε να είμαστε κάτω από οποιαδήποτε πέτρα, αλλά το μυαλό μας πάντα είναι η Ελλάδα. Πάντα. Είτε έχεις γεννηθεί εδώ και μεγαλώσει, είτε είσαι στο εξωτερικό. Αυτά τα δύο τα πράγματα είναι, νομίζω, συστατικά του ελληνισμού, έτσι, ιδίως το φιλότιμο. Και τι είναι το φιλότιμο, θα πει κάποιος. Έτσι, να είσαι καλός άνθρωπος, δεν είναι αυτό. Το καλός άνθρωπος, είναι σε αυτό που θα έρθουμε πάλι σε σύγκρουση με αυτά που θα σας πω. Είναι να κάνεις το σωστό χωρίς να σε βλέπουν. Σήμερα έχετε δει τι επιδειξιομανία υπάρχει στις μέρες μας. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ είμαι ένα δημόσιο πρόσωπο, έτσι, ας πούμε, πολιτεύομαι, ας πούμε, Λευτέρη, και σήμερα τι μέρα είναι? Της Αγίας Μαρίνας, έτσι, μεγάλη χάρη της. Είναι σαν να κάνω εγώ μια περιοδία στην Τούμπα, να πάω, εκεί πανηγύρι η Αγία Μαρίνα, να πάω προς το πανηγύρι, να περάσω το πανηγύρι, να οδεύσω προς την εκκλησία και να έχω 2-3 ανθρώπους που θα με βγάζουν φωτογραφία. Που θα μιλάω με τον κόσμο, θα γελάω, θα περπατάω με στόμφ και με προτάξω τα στήθη μου μπροστά, ξέρετε, με αυτό το στρατιωτικό μου με διακατέχει μερικές φορές κτλ. Θα μπω και μέσα στην εκκλησία, θα ανάψω το κερί μου. Σε όλα αυτά υπάρχει και βίντεο και συγχρόνως και φωτογραφίες. Αυτό, φίλε, για μένα δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό οι ανώνυμες υποδοσφαιρικές εταιρείες να διαφημίζουν κάθε φορά τα Χριστούγεννα ότι πηγαίνουν σε νοσοκομεία για τα παιδάκια τα άρρωστα και τις υπόλοιπες μέρες είναι εξαφανισμένοι. Δεν μ' αρέσει. Με βγάζει μια απέχθεια, μια ειρωνία. Να μην το πω αηδία. Και ξέρετε γιατί? Γιατί το κάνουν επίτηδες. Δεν το κάνουν γιατί το πιστεύουν, το κάνουν γιατί πρέπει να πουλήσουν. Και οποιοδήποτε κάνει μια τέτοια ενέργεια το κάνει για να δείξει στον άλλον ότι εγώ, ξέρεις, πώς ήταν κάποτε οι μαφιόζοι. Που κάναν δωρεές. Και τι κάναν δωρεές? Για να έχουν τη Γαλλή έξω ήταν μαρτυρία. Τάχα μου. Δεν ήταν μόνο δολοφόνοι, ήταν καλοί δολοφόνοι, βρε, που δεν το καταλάβαμε. Εμείς δεν το καταλάβαμε. Αυτοί το καταλαβαίναν όμως. Να βοηθάς χωρίς να έχεις αντάλλαγμα. Θες να πας να βοηθήσεις ένα νοσοκομείο? Επισκέφθηκε το Μετρόπολη στο ογκολογικό. Είναι επικοινωνιακό. Καλό. Ωραίο ακούγεται. Μεσαλίδικο. Να μην περιμένεις όμως αντάλλαγμα από αυτό. Περισσότεροι εξ ημών το κάνουν γιατί προσπαθούν να εκμεύσουν κάτι. Το κάνω εγώ και με βλέπω Λευτέρης. Α, Ρίς Πασχάλης. Πήγε, ξέρω εγώ, στο νοσοκομείο. Πήγε, κάνε τέτοιο. Γιατί πρέπει να ξέρει κάποιος που πάω και τι κάνω? Άρα έχω στόχο. Είμαστε από τους ανθρώπους που δεν κρατάμε το λόγο μας. Το έχετε παρατηρήσει? Κάποτε τι λέγαμε?
Α, λόγος μου είναι συμβόλαιο, ρε. Πώς λέω καμιά φορά εγώ στο ηχητικό, ο Ιβάν έχει πάντα δίκιο. Γιατί έχει τα λεφτά. Ποτέ να μην αφήνετε τον συνάνθρωπό σας, τον άνθρωπό σας, τους ανθρώπους σας ξεκρέμαστος. Μη ζείτε για την πάρτι σας. Δεν θα σας μιλήσει ποτέ η πάρτι σας, να ξέρετε. Και εδώ πάλι θέλει να έχεις μέτρο. Και σας δώσω έτσι λίγο εμφατικά, πες ρε παιδί μου, ότι περνάς στον δρόμο. Πόσες φορές έχουμε δει να πετάει άλλο σκουπίδια. Ε, το έχετε δει αυτό. Ε, μετά γυρνάει, σου μιλάει για πατρίδες, σου μιλάει για φιλότιμο, σου μιλάει για χίλια δύο πράγματα και λες τώρα αυτός ο άνθρωπος είναι αυτός που μιλάμε. Είναι για αυτόν που μιλάμε. Είναι ο άνθρωπος που πατάει τον αδύναμο, γλύφει τον δυνατό, δεν έχει φιλότιμο. Ο άνθρωπος κοροϊδεύει, εξαπατά, εκμεταλλεύεται, λέει ψέματα. Άρα αυτός δεν έχει φιλότιμο. Δεν είναι στην κατηγορία που θέλουμε να έχουμε εμείς και λεγόμαστε εμείς ότι, ξέρετε, έχουμε αυτό το συστατικό που δεν το έχει κανένας άλλος. Για να σας πω κάτι, επειδή είναι ταυτισμένος ο ελληνισμός με το φιλότιμο, αν δεν έχεις φιλότιμο, δεν έχεις τίποτα. Εμείς δεν χρειαζόμαστε ανθρώπους που να επικαλούνται την Ελλάδα. Χρειαζόμαστε ανθρώπους που και θα την σέβονται, όχι όμως τα λόγια, να τη σέβονται στην πράξη. Όσοι από εμάς το κάνουμε, Ελευθέρη, ελάχιστοι. Υπάρχει μια λέξη, η οποία μου έχουν πει ότι είναι αλβανική, η μπέσα. Ε, είσαι μπεσαλής. Ε, δεν ξέρω αν είναι αλβανική, όχι. Εγώ τη χρησιμοποιώ όταν θέλω να καταδείξω κάτι, ρε παιδί μου. Δεν είναι κάποιος μπεσαλής, δεν έχει μπέσα, ρε παιδί. Μπέσα, τι είναι η μπέσα, είναι ο λόγος σου. Η αξία του λόγου σου. Να μην χρειάζεσαι 10 χαρτιά και να καταλάβει ο άλλος ότι δεν θα τον προδώσεις. Με τη λέξη, με την κουβέντα σου. Αυτό είναι ο λόγος μου συμβόλαιο. Αυτό είναι ο λόγος μου συμβόλαιο. Δεν χρειάζεται να υπογράψω τίποτα. Για να σας πω για την αλήθεια, σε όσες συνεργασίες έχω κάνει ever, δεν έχω υπογράψει ποτέ. Έχω βγει ζημιωμένο. Εντάξει, οκ. Αλλά δεν έχω υπογράψει ποτέ κάτι. Γιατί αυτό που λέω, αυτό κάνω. Αυτή είναι η υπόλογη σε μένα και όχι εγώ υπόλογο σε κάποιους άλλους. Να μην πουλάς τον φίλο σου. Να μην αλλάζεις προσωπείο κάθε φορά με το συμφέρον σου. Και φυσικά εμείς εδώ πέρα τι κάνουμε, πατάμε πάνω σε άλλους για να ανέβουμε. Κάνουμε τους μάγκες στους αδύναμους. Και μόλις δούμε κάποιον ισχυρό, τι κάνουμε, τον υπηρέτη τους. Έχετε προσέξει αυτό? Δεν το παραδέχεστε, εγώ το έχω κάνει. Μου έχει τύχει. Ο μπεσαλής είναι ο κυμπάρης, ο μάγκας, ο καλός ο μάγκας, ο καθαρός. Και σήμερα, από ό,τι διαπιστώνω, λείπει αυτό το είδος πάρα μα πάρα πολύ. Έχουμε γεμίσει με ανθρώπους που άλλα λένε μπροστά και άλλα πίσω. Ανθρώπους που κάνουν παρέα από συμφέρον. Ανθρώπους που γίνονται φίλοι με όποιον τους βολεύει. Όποιος βρίσκει κάποιον τέτοιον είναι ο ίδιος, να ξέρετε, είναι η ίδια δεξαμενή. Άνθρωπος που δεν έχει σταθερότητα, που δεν έχουν πρόσωπο και έχουν μάσκες. Αυτό δεν είναι ελληνική ψυχή. Είναι η κοινωνία μας σημερινή, η οποία είναι σάπια. Ο πραγματικός ο Έλληνας, τέλος πάντων, ο Έλληνας, γιατί υπάρχουν και οι μαϊμού Έλληνες, ας το πούμε, έτσι. Μπορεί να είναι φτωχός, να είναι απλός, να είναι και αμόρφωτος, με την τυπική έννοια βέβαια. Αλλά αν έχει αυτή την ρημάδα τη λέξη την μπέσα, αν έχει το λόγο του, είναι ανώτερος και από πολλούς μορφωμένους χωρίς χαρακτήρα, φίλε. Εγώ το πιστεύω ακραδάντος, ακραδάντος στο 100%. Εάν φτάνεις σε σημείο, Λευτέρη, να μειώσεις εσύ εμένα για να φανείς ανώτερος, θα το εισπράξεις την επόμενη ώρα. Είναι νομοτελειακό. Αν έχεις κόμπλεξ ανωτερότητας, να το διορθώσεις. Δηλαδή δεν μπορεί να λες ότι εμείς είμαστε καλύτεροι και μετά από αυτό να συμπεριφέρεις σαν ένας μικρός άνθρωπος. Έτσι. Μπορεί αυτές να είναι αδόκιμες αλήθειες, αν είναι η σημερινή κατάσταση. Ο πραγματικός Έλληνας δεν χρειάζεται να πατάει στον άλλον για να σταθεί. Δεν θα με μειώσεις εμένα, Λευτέρη.
Δεν θα με ξεφτυλίσεις, γιατί οι περισσότεροι το κάνουμε. Βγάζουμε, θεωρώ ότι είναι αποθυμένο και αυτό, γιατί κάτι μας είχε πειράξει, το κρατήσαμε και μας βγήκε στην πρώτη ευκαιρία. Μόλις βρούμε κάποιον ο οποίος είναι έτσι, κατευθείαν το κάνουμε. Ή κοροϊδεύουμε κάποιον, τι μου λέει τώρα, εγώ μένα το γιατρό ή το δικηγόρο ή το δάσκαλο ή τον οποιονδήποτε. Και αν δείτε ότι κάποιος που δεν μπορεί να αναμετρηθεί μαζί σας, κάντε το χαζό κι εσείς. Αν είναι να φαίνεσαι εσύ στην ταπείνωση του αλουνού, όχι. Να είσαι σεμνός και ταπεινός την ώρα που τρως. Και αν δεις κάποιον να περνάει και ξέρεις ότι δεν μπορεί, μην τον ντροπιάζεις μπροστά στον κόσμο. Ακόμα και να του κάνεις το ορίστε, να το κάνεις με τάκτ. Θα σ' αρνηθεί από ευγένεια με τάκτ. Θα σας πω κάτι που δεν θα πρέπει να το πω τώρα. Πριν από πολλά χρόνια, περνούσα από ένα συγκεκριμένο δρόμο. Έβλεπα ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος κοιμότανε στην είσοδο της πολυκατοικίας. Κάποια στιγμή, εντάξει, εγώ έχω και το παραπάνω θράσος μερικά πράγματα, πάω και τον ξυπνάω και το λέω, συγγνώμη, λέω, μένετε εδώ? Μου λέει, έμενα. Στηρός, έμενα. Λέω, γιατί κάθεστε, λέω, έξω και δεν πάτε μέσα, λέω. Λέει, μου πήραν το σπίτι. Τράπεζα, λέει, μου πήρε το σπίτι. Και λέω, τι κάνετε τώρα? Μου λέει, τον άστεγο. Λέω, γιατί δεν πάτε σε κάποια δομή? Και εγώ, φιλότιμος. Μου λέει, φίλε, εγώ, λέει, δεν είμαι αυτό που φαντάζεσαι εσύ. Που μπορεί να φαντάζει οποιοδήποτε με βλέπει εμένα σαν τα σκυλιά που είμαι. Γιατί κοιμάμαι όπου βρω. Και τέλος πάντων, δεν θέλω να επισέλθω, ξέρω εγώ. Μετά έμαθα ποιο είναι, βέβαια, των υστέρων από αρκετό καιρό. Κάποια στιγμή φιλοτιμήθηκα να πάρω. Παιδιά, μπορεί να δεν τρέπομαι που το λέω. Πήρα μια μπουγάτσα και ένα γάλα και πήγα, το άφησα δίπλα του. Ούτε τον ξύπνησα, ούτε είπε. Τώρα την πήρε χαμπάρι, δεν την πήρε, δεν ξέρω. Μετά την επόμενη μέρα, και με το που περνάω, γιατί ήταν η ίδια διαδρομή. Πήγαινα σε συγκεκριμένη εργασία κάθε πρωί. Λοιπόν, και πρωί μιλάμε για 6:30-7 η ώρα το πρωί. Και ήθελα να δω αν κοιμάται και κάνει κεράνι. Περνάω και βλέπω ότι με βλέπει. Και δεν μου μιλάει. Φυσικά ούτε η μπουγάτσα ήταν εκεί, ούτε το γάλα ήταν εκεί. Δεν ήξερα τι άλλο να κάνω, δεν ήξερα αν έπρεπε να τον ξαναμιλήσω, φίλε, γιατί αισθανόμουν, γιατί αυτό μου έδωσε εμένα, ότι μειώθηκε από αυτό το πράγμα. Όχι από την μπουγάτσα τώρα και τα αυτά. Χαμένα λέγαμε. Δηλαδή, με προκάλεσε και η κουβέντα του, θεώρησε αυτός ότι μου προκάλεσε τον ίκτο. Ενώ αυτός δεν ήθελε κάτι τέτοιο. Φυσικά, αυτές οι εξηγήσεις που σας λέω, τις πήρα μετά για τον απλούστατο λόγο, δεν ήξερα ποιος είναι. Μετά άρχισα να σκέφτομαι κι εγώ. Όπως σκεφτόταν αυτός, γιατί κατάλαβα ότι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν γνωσμένης αξίας, λόγω των λαθών του στα οικονομικά, έχασε και το σπίτι του, έχασε και την περιουσία του. Δεν ζει σήμερα. Δεν υπήρχαν λεφτά ούτε για την κηδεία του. Ούτε οι δικοί του οι άνθρωποι. Έτσι, γιατί ήταν οι άνθρωποι του, γιατί είχε λεφτά. Όταν είχε λεφτά, όταν μάλλον δεν είχε λεφτά πλέον, δεν είχε την περιουσία του, δεν ήταν οι άνθρωποι του εκεί. Γιατί δεν θέλανε να είναι εκεί, γιατί ξέραν τι μπορούν να υποστούν. Ξέρετε, κληρονομικά, οικονομικά, χρέη κτλ. Έτσι λοιπόν, μη μειώνετε αυτούς τους ανθρώπους. Αν μπορείτε να τους βοηθήσετε, αλλά απλά να μην το ξέρει κανένας. Αν το ξέρουν όλοι, το κάνετε επίτηδες. Να έχετε, όπως έχετε εσείς ανάστημα, να ξέρετε, έχει οποιοδήποτε από εμάς ανάστημα. Γι' αυτό σας είπα και άλλη φορά. Κοιτάξτε τα παιδιά που μεγαλώνουν να γίνουν καλοί άνθρωποι. Γιατί ο καλός ο άνθρωπος θα συναντήσει τον καλό τον άνθρωπο. Και έτσι θα δημιουργηθεί η καλή κοινωνία. Σήμερα, παιδιά, η κοινωνία μας δεν είναι καλή. Και πρέπει να το αντιληφθείτε. Αν θέλουμε λοιπόν να μιλάμε για ελληνισμό, για Έλληνες, για αυτά, πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτά τα απλά πράγματα. Από το πώς πέρεσε στον πιο αδύναμο από σένα. Όχι για το πόσο δυνατά τραγουδά στον εθνικό ύμνο. Το έχω δει αυτό το πράγμα. Με στόμφο, άλλο όχι το αισθανόταν, λες και είχε κάνει αυτό στον εθνικό ύμνο. Είναι περισσότερο Έλληνας αυτός από μένα. Που τον ψυχοψήθησε, θα τον ψυχοψήθηριζα εγώ. Ε, και ακόμα και στο στρατό, ας πούμε, τους έβλεπες. Λες και αν θα φώναζαν πιο πολύ, θα πέραν και καμιά τιμητική. Είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο, να σκεφτόμαστε έτσι. Γι' αυτό κοιτάξτε να είστε όμορφοι, να έχετε μέσα σας ομορφιά. Να
βαθμίζεται μέσα σε ασχήμια. Και να θεωρείται ότι είναι και φυσιολογικό. Έτσι, δεν είναι. Να έχεις μια αρμονία, μια ισορροπία, να το πω έτσι καλύτερα, στο λόγο σου, στο σώμα σου, στην τέχνη, στη συμπεριφορά, στο μέτρο του δυνατού. Έχετε δει όταν φεύγει από ένα, από μια εκδήλωση. Πηγαίνετε σε μια εκδήλωση. Δεν μιλάμε για το κήπεδο τώρα και αυτό είναι το πολύ, πολύ εύκολο. Τι σκουπιδαριό αφήνει ο κόσμος. Το έχετε παρατηρήσει. Είδατε που πάντοτε επικαλούμαστε τους Ιάπωνες που όταν φεύγουν μαζεύουν ό,τι έχουν κάνει, αν έχουν κάνει. Θέλετε να πάτε σε αυτά τα θέατρα τα ανοιχτά που πηγαίνουν και γίνονται οι συναυλίες, που πληρώνετε για να δείτε τον καλλιτέχνη όταν φεύγετε. Δεν ξέρω, κάντε και έτσι στο σπίτι σας. Δηλαδή εκεί που χέζετε τρώτε κιόλας. Ή εκεί που τρώτε χέζετε κιόλας. Και περιμένετε να τα σκουπίσει κάποιος άλλος. Γιατί αυτό γίνεται, ρε. Τι σοϊ αγωγή είναι αυτή που υπάρχει. Δεν μιλάμε για τις παραλίες. Έτσι. Καλάθι να σε βάλουν δίπλα, θα σηκωθείς να πάρεις το καλάθι να το πας πιο πέρα στον άλλον. Για να μην δεχτείς τα σκουπίδια. Βρίζετε στους δρόμους. Κι εγώ. Εγώ είμαι και αθυρόστομος, να ξέρετε. Και όταν χτίζεις κάτι άσχημο, ζεις με αυτό το άσχημο, μιλάς άσχημα και σου φέρονται και άσχημα. Αυτό δεν είναι ελληνισμός, δεν είναι Ελλάδα. Αν αγαπάς έναν τόπο, δεν τον βρωμίζεις. Αν αγαπάς μια γλώσσα, δεν την κακοποιείς όπως την έχουμε κάνει εμείς. Τι βάζει καμιά φορά ο Λευτέρης, γκριντσι. Βάζει κάτι απερίεργα. Αν αγαπάς την πόλη σου, την οποιαδήποτε πόλη σου, δεν μιλάμε για Θεσσαλονίκη, δεν την αντιμετωπίζεις σαν ξένο πράγμα. Πετάς τα σκουπίδια που να είναι. Λερώνεις όπου να είναι. Και πάντοτε βγαίνεις μετά και αρχίζεις και βρίζεις τον έναν, τον άλλον, σε φταίει ο ένας. Ποτέ δεν φταίς εσύ. Τι λέγαμε για τον Λουτσέσκο, πάντοτε φταίγαν οι άλλοι, εσύ ποτέ δεν έφταιγες. Αυτό δεν κάνουμε. Να λέμε και κανένα αστείο. Αν λοιπόν αγαπάς την πατρίδα σου, την φροντίζεις και στα πολύ μικρά πράγματα, γιατί αυτά σε μεγαλώνουν. Στα μικρά φαίνεται η αγάπη σου, αν είναι αληθινή. Και να μην είστε οπαδοί. Γιατί ο οπαδός δεν έχει ελεύθερη σκέψη. Την σκοτώνει την ελεύθερη σκέψη. Το συναντάμε. Εμείς τουλάχιστον που ασχολούμαστε και με τα αθλητικά δρόμενα, το συναντάμε σε πάρα πολύ μεγάλο, σε πολύ ευρύ φάσμα. Ο οπαδός, όπως ξέρετε, ας πάρουμε λίγο που με ελαφρά την καρδία, και ο οπαδός του ποδοσφαίρου είναι και ο οπαδός της πολιτικής, έτσι. Δηλαδή αυτός που υπερασπίζεται μια ομάδα υπερασπίζεται και ένα κόμμα, έτσι δεν είναι, Λευτέρη μου? Μπράβο. Ο οπαδός ποτέ δεν θα σας ρωτήσει τι είναι αληθινό. Ρωτά ποιος το είπε. Έχετε παρατήρηση? Αν το είπε ένας δικός του, το δέχεται. Αν το πει ο άλλος, το απορρίπτει. Το ίδιο πράγμα. Είναι από πού θα το ακούσει. Αυτό δεν είναι πνεύμα, είναι σκλαβιά μυαλού. Είναι σκλαβωμένο το μυαλό του. Άρα τον κάνεις ό,τι θέλεις αυτό να. 802, είσαι ένα ζώο. Δεν πρόκειται ποτέ να αρνηθώ εγώ αυτό που σου λέω. Και στο λέω γιατί είσαι πραγματικά ένα ζώο δίποδο. Εσένα ό,τι και να σε πούνε, θα παραμείνεις ένα ζώο. Είσαι ένας κλασικός οπαδός. Καταρχήν είσαι εγκεφαλικά αγράμματος, άρα δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Είσαι μια κλασική περίπτωση, όπως αυτό που περιγράφω, του κομματόσκυλου. Εσύ για να συντάξεις μια λέξη θα χρειαστείς 3 χρόνια. Μια πρόταση μάλλον, για να σε βάλω και το ουσιαστικό και τα λοιπά και τα λοιπά. Θα κάνεις 3 χρόνια, άρα με μένα μην τα βάζεις. Άστα. Μπορείς να λες ότι θες, δικαίωμά σου, αλλά μέχρι εκεί. Αλλά παραμένεις ένα ζώο. Τα ζώα κάνουν και αυτά κάποια συγκεκριμένη δουλειά. Όπως και τα γαϊδούρια κάνουν δουλειά, και τα μουλάρια ιδίως κάνουν. Τα μουλάρια κάνουν περισσότερη δουλειά. Εσύ πρέπει να διαλέξεις τι ζώο πρέπει να είσαι. Εσύ προφανώς
είσαι ένας οπαδός, ένα στρατιωτάκι ιδεολογίας θα μπορούσε να σε χαρακτηρίσει. Εσύ περιμένεις να σου πούνε, όπως λέει και ο περισσότερος κόσμος, να βρεθεί ένας για να ακολουθήσουμε. Δηλαδή, το πρόβατο ψάχνει να βρει έναν αρχηγό. Γιατί θέλει να παραδώσει τη σκέψη του σε αυτόν και να πει μετά, α, εσύ φταίς. Αλλά βες, δεν θα πει ποτέ ότι εγώ φταίω. Αν κάτι σημαίνει για όλους μας κάτι τέτοιο, πρέπει να στέκεσαι απέναντι σε μια αλήθεια. Δεν γονατίζεις μπροστά σε ταμπέλες. Το πιο εύκολο πράγμα μπορείς να κάνεις σήμερα είναι να βάλεις μια ταμπέλα. Εδώ οι περισσότεροι από εμάς φοβόμαστε και την αυτοκριτική. Όποιος αγαπά πραγματικά και τη χώρα του και δει την Ελλάδα, αντέχει να δει και τα χάλια της. Πώς θα τα βελτιώσει, θα μου πεις τώρα. Είναι και αυτό που λέμε, τι να πάω να ψηφίσω. Φίλε, εγώ θα σε πω τι θα πάω να ψηφίσω. Εγώ θα σε πω τι θα πάω να ψηφίσω. Εσύ δεν έχεις κριτήριο. Εμείς τι κάνουμε, τι λέμε, Λευτεράκι μου. Εμείς είμαστε απόγονοι των μεγάλων. Εγώ θα σε πω τι θα πάω να ψηφίσω. Εσύ δεν έχεις κριτήριο. Εμείς τι κάνουμε, τι

0: είμαστε αντάξιοι αυτών. Δεν σου έχει τύχει. Δηλαδή, εμείς αντιπροσωπεύουμε τους μεγάλους, δηλαδή αυτή σήμερα. Η γλώσσα μας, η παιδεία μας, η αξιοπρέπειά μας, η δημόσια ζωή μας, η γη μας. Ακούτε που λένε και κάποιοι. Έλα, μωρέ, τι έλεγε ο δικός μας, δεν το έλεγε ο όχι ο τέτοιος, ο Ζουράρης. Να δώσουμε και 15-20 νησιά τώρα από την ησυχία μας να έχουμε, ρε φίλε. Ψευτοπατριωτισμός. Θυμώνει όταν του δείχνεις την πληγή. Η πληγή πραγματική είναι αυτό το πράγμα εδώ. Αυτός που δεν θυμώνει με την πληγή είναι αυτός που είναι πραγματικά πατριώτης. Όχι που βγαίνει και το διαφεντεύεται και φωνάζει και εγώ εδώ η Ελλάδα. Το που λέμε στρατόγκαυλοι που ξαφανίστηκαν με ένα κατοστάρικο. Θυμάστε όταν τους έδωσε ο Καμένος 100 ευρώ.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Όλα αυτά, παιδιά μου, είναι επιφανειακά, δεν έχουν βάθος. Και ένας άνθρωπος, ιδίως Έλληνας, που δεν διαβάζει, δεν σκέφτεται, δεν ψάχνει, δεν μαθαίνει, αλλά μιλάει με βεβαιότητα για όλα και δεν τιμά τον ελληνισμό. Τον γελιοποιεί. Γιατί ο ελληνισμός δεν είναι απλό να λες ότι οι αρχαίοι Έλληνες. Είναι να έχεις μέσα σου κάτι από την πνευματική απέτηση που εκείνοι ήξεραν, είχανε και να μην μας φτάνει μας μόνο η βλακεία. Εμείς, έτσι, δώσε μας βλακεία και πάρε μας την ψυχή. Είμαστε super duper σε αυτό. Λοιπόν, κομψότατο, πριν πάω όμως θέλω να διαβάσω το μήνυμα του Ιερώνυμου. Λέει ο Ιερώνυμος. Μιλώντας για έπαρση, αλαζονία, σκατοψυχιά και ξερολισμό, μου δίνεις ευκαιρία να θυμίσω τους συνακροατές ότι κανείς δεν ξέρει το βουνό καλύτερα από το αγρίμι. Ο δεύτερος καλύτερος γνώστης είναι αυτός που χλεβάζουν, αυτόν που αποκαλούν τσομπάνι. Ναι, ο Βοσκός. Δεν είσαι εσύ που είδες μια φωτογραφία ή ένα βίντεο του βουνού. Παρόλα αυτά, επιμένετε σε έναν τρόπο ζωής για να δηλώσετε την ύπαρξή σας. Δηλώστε μια φορά ότι δεν ξέρετε κάτι, μπορεί να αλλάξει η ζωή σας προς το καλύτερο. Ποτέ δεν είναι αργά. Και για μας δεν είναι αργά. Πάμε σε κομψό και επιστρέφουμε.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η ώρα είναι 10.30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψωνιά?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιών για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
7: Την Express Cleaning την ξέρεις.
8: Σωστά.
9: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά.

0: Νομικά, καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
1: Και πώς λέγεται?
0: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
1: Security δηλαδή.
0: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
1: Μπράβο. Και από τιμές?
0: Απλά ασυναγώνιστες.
2: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
0: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
3: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini Live. Η πιο κοσμοπολιτική μπάντα του κόσμου έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσική βραδιά γεμάτη jazz, latin, swing και world ήχους. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο μελωδίες και ρυθμούς που ενώνουν διαφορετικές κουλτούρες. Pink Martini Live. Δευτέρα 20 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
5: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.
6: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι πάρα πολύ. Τελικά αυτό είναι η καμιά φορά που παίρνεις και θάρρος από αυτά τα πράγματα, Λευτέρη μου. Έχει αρκετά μηνύματα οι οποίοι βρίζεται. Εγώ τώρα δεν θέλω ούτε να σας δώσω και να σας πω και να απαντήσω αυτά τα πράγματα. Βρίζουν γιατί δεν καταλαβαίνουμε. Μα ενώ ο φτωχός του μυαλό του είναι, φίλε, πώς το λένε, κλούβιο, να κάτσε εξηγήσει τώρα τον άνθρωπο. Κάποιοι θίγονται βέβαια από αυτά τα πράγματα. Μπορεί να φύγει, γιατί εσύ όταν φύγει από κάτι, δεν αντιδράσει έτσι απότομα, δεν κάνει, ξέρω εγώ, αυτά εδώ. Έχει κόσμο. Φύγεται. Άμα του λες ακριβώς, είναι αυτό το είπαμε και την άλλη φορά για την αλήθεια. Πες τον να τον έχει την μισή αλήθεια, τον βολεύει κιόλα, σου λέει δεν θα παρεξηγηθεί κιόλα, δεν θα κάνει δράση. Φίλε, αν δεν την αντέχει την αλήθεια, την αποστρέφεσαι. Το έχουμε πει και άλλες φορές, εκατομμύρια φορές. Όλοι ζητάτε την αλήθεια και μόλις την ακούσετε, όχι μάλλον δεν προλαβαίνετε να ακούσετε καν, την κοπανάτε. Και καλά κάνετε. Είσαι σταντήλοι, απλά δεν το βγάζετε προς τα έξω. Να μάθεις να αντέχεις και αυτό που συμβαίνει και αυτό που κάνεις. Όχι αυτό που σε κάνουν μόνο. Αν έχεις κάποιο στερετικό σύνδρομο, δεν μπορεί να το διορθώσει κανένας. Πρέπει να το διορθώσει μόνος σου. Τρόποι επικοινωνίας. 9.55 κοινό το μήνυμά σα στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολη 95.5 και ρόγια γαμόρα παπάκι gmail.com. Θες να μιλήσουμε με, με τη γραμμή, άντε, για δε στον φίλο να μην τον αφήνουμε και περιμένει. Παρακαλώ.
7: Ναι, καλησπέρα.
6: Γεια σα.
7: Εγώ είμαι.
6: Εσείς είστε, ναι.
7: Είμαι ο Βαγγέλης Αθανασιάδης. Από τη Μεγαλόπολη Αργαδίας.
6: Μάλιστα.
7: Θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια. Σ' ακούω κάθε βράδυ.
6: Να είστε καλά, κύριε Βαγγέλη.
7: Και αυτά που είπες, συγγνώμη, περί μπέσας και υγρήνειας είναι το α και το ω στον άνθρωπο. Σου δίνω πολλά συγχαρητήρια. Σ' ακούω κάθε βράδυ. Είμαι 57 χρονών και έχω συγκινηθεί από αυτά που έχεις πει απόψε. Γι' αυτό έτσι λίγο ακούς κάπως.
6: Σας καταλαβαίνω, καταλαβαίνω κύριε Βαγγέλη, καταλαβαίνω. Να είστε καλά, να είστε γερός και δυνατός. Και να μας ακούτε.
7: Είσαι μεγάλο παλικάρι. Και μακάρι αυτά που είπες να τα είχαν όλοι μέσα στη ψυχή τους. Δουλεύω από μικρό παιδί, δεν έχω ρουφιανεύσει ποτέ κανέναν στη δουλειά μου. Οδηγώ τους πιτσιρικάδες, τώρα είμαι στα δηληστήρια στον Ασπρόπυργο και δουλεύω και τους μικυριάδες τους έλα από δίπλα μου και προσπαθώ να τους καθοδηγώ όχι μόνο στη δουλειά αλλά και στον τρόπο συμπεριφοράς τους.
6: Μεγάλη
7: αλλά πρόθεση. Δυστυχώς είναι δύσκολα τα πράγματα γιατί η κοινωνία έχει αλλάξει. Όλα αυτά που είπες Πασχάλη και όχι μόνο σήμερα και άλλες μέρες που λες είναι το α και το ω. Σου δίνω συγχαρητήρια να είσαι γερός και
6: να είστε καλά. Να είστε καλά κύριε Βαγγέλη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Εντάξει. Παρακαλώ.
8: Ναι.
6: Ναι, καλώ στα μάτια μας τα δυο.
8: Καλησπέρα κύριε Πασχάλη. Την αγάπη σε όλους ο κουρατάς, ιδιαιτέρως στο φίλο μας τον κύριο Βαγγέλη που πήρε προηγουμένως.
6: Συγκινήθηκε.
8: Την απεριόριστη αγάπη μου.
6: Mm-hmm.
8: Πολύ, δηλαδή, σταυρικά το συμπάθησα αυτόν τον άνθρωπο. Τέτοια άτομα καλά είναι να βγαίνουν στο ραδιόφωνο γιατί βγάζουν αυτό που έχουν μέσα τους. Την αγάπη. Όταν ένας άνθρωπος σε μια ορισμένη ηλικία συγκινείται, σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι καλλιεργημένος συναισθηματικά. Ότι έχει μέσα του αγνά αισθήματα και πάνω απ' όλα αυτό που έχει μέσα του, την αγάπη, αυτό βγάζει. Κύριε Βαγγέλη μου, συγκινήθηκα πολύ που σ' άκουσα να είσαι πάντα γερός, πάντα.
6: Αληθινός είναι αυτό.
8: Και να τον ακούμε πιο συχνά. Αυτά κύριε Πασχάλη μου.
6: Α, να είσαι καλά κύριε Γιακούλα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Καλό σας βράδυ.
6: Να είσαι καλά, καλό βράδυ, για χαρά. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Τσίκο. Τσίκο τώρα τι ψάχνει να βρει. Υπάρχει. Αν υπήρχε κάτι θα το βρίσκαμε κιόλας. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει. Καλά, δεν είναι και απαραίτητο να γίνει έτσι όπως το λες, αλλά σαν την υγεία δεν έχει. Ξέρεις, σαν την υγεία δεν έχει. Λοιπόν, καλησπέρα στον Φωστήρα, μια και είσαι από το Βίζαντα, νομίζω, όχι, Φωστήρας που είναι, νομίζω στα Μεγρά, κάπου εκεί πέρα κάτω, ναι. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και στη Βίζαντας Μεγάρων, Φωστήρας κάπου αλλού θα είναι, για να είναι στα Μεγάρα ο Βίζαντας, δεν μπορεί να έχει δύο ομάδες μαζί, δεν γίνεται, έτσι δεν είναι, μια και καλή. Παρακαλώ.
9: Γεια σου Πασχάλη.
6: Καλώς το να.
9: Λοιπόν, τα σέβομαι και εγώ στον κύριο Βαγγέλη. Ναι, ναι όντως αληθινός. Ο Τζερόνιμος, ο Ιερόνιμος λέει, μου είπε και ένα ωραίο μια φορά, μου λέει, όταν θα πηγαίνεις σε κάνα καφενείο, μου λέει, δεν θα πηγαίνεις μόνο και βοζε, που είναι η πόλη και τους αρχίζει ο πλούσιος, ο επιτυχημένος, ας πούμε, και τους λέει πράγματα και θαυμάζουν. Να πηγαίνεις και στην άκρη κάποιον που κάθεται λίγο πιο άκρη και πέρα στον, όχι και τόσο επιτυχημένο. Αυτό είναι που θα σε διδάξει, θα σου πει πραγματικά πράγματα. Έστω και για την αποτυχία του, τις αποτυχίες του. Από εκεί θα μάθεις, σωστό.
6: Σωστό.
9: Μην πηγαίνεις μόνο στον επιτυχημένο που θα σου λέει. Έκανα έτσι και δούλεψα και με έχουν πονέσει τα χέρια.
6: Δεν θα σε κάνει πάσα αυτός. Δεν θα σε κάνει πάσα.
9: Ε?
6: Δεν θα σε κάνει πάσα αυτός.
9: Μπράβο, θα σου το πει.
6: Θα σε πήγα να το πει.
9: Ενώ ο λιγότερο επιτυχημένος και όπως λες καμιά φορά στα σταυροδρόμια της ζωής, συναντάς κάποια άτομα και λες, είναι δυνατόν να με διδάξει αυτό το άτομο. Και όμως εμένα δύο-τρία άτομα αυτοί με διδάξαν. Που μου μίλησαν για τις αποτυχίες τους.
6: Εκείνος που θα σε αγγίξει, ρε παιδί μου. Θα σε αγγίξει, θα έχει λόγο. Θα κάτσει να ασχοληθεί. Έτσι. Καταλαβαίνεις κάποιος που θα ασχοληθεί εκτεταμένα μαζί σου και κάποιος που θα το κάνει για να το κάνει. Πρέπει να μην και να πέσει. Θα
9: σου μιλήσει την αλήθεια. Και μαθαίνεις από τις αποτυχίες. Όχι από τις. Γιατί όπως λέγανε και αρχή, η επιτυχία δεν είναι καλός σύμβουλος και δεν έχει σημασία να διαβάσεις ή όπως στηθεί σε έναν πλάτο ή τέτοιο. Αυτά είναι αρχιετυπικοί διάλογοι της ψυχής. Το θέμα είναι τον έχεις κάνει σε αυτόν τον διάλογο με την ψυχή σου. Ή μόνο το διάβασες κάπου και το λες. Η αλήθεια όταν είναι ακριβή, το ψέμα είναι το καλύτερο όμπλο κτλ. Άμα δεν τα νιώθεις.
6: Κλισέ, αυτά είναι κλισέ.
9: Μπράβο. Άμα δεν τα νιώθεις, μην τα λες καθόλου. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Πασχάλη.
6: Και εμείς ευχαριστούμε, κυρία. Παρακαλώ.
10: Πασχάλη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα. Καλώς τον γιατρό.
10: Έλα. Λοιπόν, το θέμα σήμερα ήταν ωραίο το θέμα σου, αλλά σαν γονείς και σαν. Εγώ έχω και δύο, έχω και τέσσερα εγγόνια.
6: Μπράβο.
10: Τι λες σήμερα στα παιδιά σου, τι να παροτρύνει ο γονιός στα παιδιά του, να είναι καλά παιδιά ή να είναι διπλωμάτες και να μην λένε ποτέ την αλήθεια για να αγοράζουν τον άλλον. Είναι μεγάλο δίλημα αυτό.
6: Ναι, θα πρέπει να το εξηγήσεις. Πολύ ωραίο το. Η ερώτηση είναι πάρα πολύ ωραία και ίσως να είναι και πιο επίκαιρη σήμερα γιατί αντικατοπτρίζει και την κοινωνική συμπεριφορά που πρέπει να έχει ένα παιδί σήμερα που βγαίνει στην κοινωνία. Και ιδίως η κοινωνία έτσι πως είναι δομημένη, την οποία τη γνωρίζεις εσύ και ο πρεσβύτερος, τέλος πάντων, τον οποίο πρέπει να του πεις ακριβώς αυτό το πράγμα. Τι πρέπει να είσαι, το ένα ή το άλλο. Θα πρέπει να του εξηγήσεις τι κερδίζει και τι χάνει με τη μία συμπεριφορά, ναι, και τι κερδίζει και τι χάνει με την άλλη συμπεριφορά. Και ας βγάλει μετά αυτό στο δικό του δρόμο. Αν του υποδείξεις το δρόμο, θα χάσεις το παιδί, να ξέρεις. Αν του πεις δηλαδή, όχι, θα πάει να κάνεις αυτό, θα το επιβάλλεις, έχω την εντύπωση ότι στο τέλος θα χάσεις. Θα χάσεις το παιδί. Ναι. Έτσι, θα χάσεις το παιδί. Πρέπει να το αφήσεις.
10: Αφορά αυτό που έλεγε για το Φωστήρα. Ο Φωστήρας ήταν από τον Ταύρο.
6: Ο Ταύρος, μπράβο, Ταύρος.
10: Ναι, εντάξει. Ναι.
6: Καταρχήν, να τους μάθεις, τα εγγόνια σου, να τους μάθεις να αγαπούνε. Όταν υπάρχει άνθρωπος που τον μαθαίνουμε να αγαπάει, όπως θα έλεγε και ο φίλος μου Γιαγκούλας τώρα, μια και εσύ και έχετε λίγο ειρηνίες μεταξύ σας, θα μάθει να αγαπάει και τη Νέα Δημοκρατία. Γιατρέ μου, όχι. Εντάξει. Αν μάθεις το παιδί να αγαπάει, θα πάνε όλα καλά και για το παιδί, να ξέρεις.
10: Καλά, Πασχάλη, ευχαριστώ.
6: Να είσαι καλά, καλό βράδυ, για χαρά.
10: Για
6: χαρά. Τώρα ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, με τα δυσκολίας. Νίκ Μιλ, Νίκος Μελτσακάκης, κατά κόσμων. Πάμε Σαββατοκύριακο βαρύ φορτωμένο, καθώς επίσης και Μουντιάλ, και ακούσετε τώρα τι θα μας πει και θα μας αφήσει ευρώντι τους. Παρακαλώ.
11: Γεια σου, Πασχαλή. Να συγκίνησε ο κύριος Βαγγέλης όλους.
6: Έχω τουλάχιστον 15 μηνύματα τώρα, τα μετράω, γιατί έρχονται και τώρα για αυτό το πράγμα με τον κύριο Βαγγέλη.
11: Άνθρωπος που δεν έχει κλάψει δεν είναι άνθρωπος, για να το πω στο άντρας, γιατί η γυναίκα μπορεί να κλάψει και ψεύσικα. Αλλά άνθρωπος που δεν έχει κλάψει δεν είναι άνθρωπος. Ο άνθρωπος του βγήκε από μέσα του, όχι μόνο του παραβγήκε η συγκίνηση.
6: Ναι.
11: Και συγκίνησε πολύ κόσμο, μέχρι και ο Γιαγκούλας δεν είπε τίποτα για Νέα Δημοκρατία, φαντάσου.
6: Εντάξει.
11: Εδώ συγκινήθηκε και αυτός.
6: Ξεκάθαρα. Ναι, ρε, φίλε,
11: και να έχει μια καλή κουβέντα για τον Γιαγκούλα.
6: Ναι, ρε, φίλε, γιατί ρε, μαλά.
11: Ξεκάθαρα. Ναι. Πάμε στα ποδοσφαιρικά λίγο, γιατί έχει πολύ πράγμα και πολύ τελειώνει όλο το έργο. Όλο το σοου, το αμερικάνικο. Εδώ τώρα καταρχήν με παραξενεύεται, έχουν ξεκινήσει, παίζουν Αμερική πρωτάθλημα, Μεξικό πρωτάθλημα, ενώ γίνεται Μουντιάλ. Αυτό τώρα πώς γίνεται, πρέπει να το καταλάβω. Τέλος πάντων, πάμε
6: πρώτα. Στέλνει μήνυμα ο φίλος σου Γιαγκούλας και μου λέει, και εγώ κλαίω, αλλά μόνο για τη Νέα Δημοκρατία.
11: Μην το χαλάς, ρε Γιαγκούλα. Είπα μια καλή κουβέντα τώρα.
6: Εσένα σε κολαντρίζει, Μαρτή, μάλλον.
11: Εντάξει. Εγώ είπα καλά λόγια εσένα σήμερα. Δεν ανέφερε τίποτα για τότε. Γιατί μπροστά σε αυτές τις στιγμές τα κομματικά και τα πολιτικά με αυτή την κοροϊδία που τρώμε στην Ελλάδα είναι ένα μηδενικό σε αυτές τις στιγμές που ζήσαμε πριν 15 λεπτά με τον κύριο από την Αρκάδια, έτσι.
6: Ναι.
11: Όλα τα άλλα τα κούβερεσαι για τους πολιτικούς. Έχεις δει κανένα πολιτικό να κλαίει, στη Γιαγκούλα? Άμα όταν δεις, πες μου και εμένα. Για να ξέρω ποιος είναι. Λοιπόν, πάμε λίγο Σαββατοκύριακο. Σαββατοκυριακή θα παίξουμε μια πεντάδα και μετά θα πάμε στα Μουντιαλικά. 677 Χαμ-Καμ Τρόμσο. Mm-hmm. Πολύ δυνατή φέτος ο Τρόμσο, πάει για πρωτάθλημα. Χ2 και over 1,5. 678 Ελσίνκι Βάσα. Άσο Χ και over 1,5. 684 Λίλεστρομ Φουμ Όσλο. Γκολ Γκολ over 2,5. 758 Elfsborg Sirius. Πέρσι ήταν το χωριό η Μίαλμπη που πήρε το πρωτάθλημα.
6: Ναι.
11: Φέτος πάει το πάρει Sirius. Τι κάνουν και στη Σουηδία, δεν ξέρω.
6: Αλλάξω τέτοιο, λέω.
11: Ναι, πολύ δυνατό τρένο. Θα πάμε στο Χίδιο και 1,5.
6: Ναι.
11: Δεν πιστεύω να μας πουλήσει τώρα.
6: Τι. Πόσε αγωνιστικές θέλει για να λήξει?
11: Ακόμα πρώτος γύρος
6: είναι. Άλλο πάει για πρωτάθλημα και άλλες ομάδες πάνε για πρωτάθλημα και δεν παίρνουν τίποτα στο τέλος.
11: Πέρσι η Μίαλμπη μέχρι το τέλος το κράτησε. Και τελευταίο να κλείσει η πεντάδα μας, πάμε στη Σλοβενία, Αλουμίνι, Μάριμπορ, γκολ γκολ over, ο κωδικός είναι 764. Ξανά γρήγορα αυτό για να τελειώνουμε με αυτά, την πεντάδα, 677.
6: Εγώ το κάνω.
11: Χαμ καμ, Τρόμσο, χ2 και over 1,5.
6: Yeah.
11: 678, Ελσίνκι, Βάσα, ασοχή και over 1,5. 684, Λίλεστρομ, Φουμ, Όσλο, γκολ γκολ over 2,5. 758 Elfsborg Sirius, είδες που διάλεξε σήμερα ομάδες εύκολες. Χ2 και over 1,5.
6: Τα καταγράφω αυτά, να ξέρεις.
11: Και 7 67-64, αλουμίνι Μάριπορ, γκολ over 2,5, όχι χαζώσουμε. Κάτι Κινέζικα, κάτι Νότια Κορέα που μου άρεσαν και λέω άστα, τα προσπερνούσε. Λέω άσε να το δώσουμε πάλι τροφή. Λοιπόν, και πάμε στο 12 η ώρα αύριο το βράδυ. Μα στεναχωρούν τον Παναθηναϊκό, 12, βάλει το 10 η ώρα για το δύο κόσμους.
6: Τι ώρα είναι το μάτς?
11: 12.
6: Ποιο μάτς?
11: Το Γαλλία-Αγγλία.
6: Αφού δεν μας ενδιαφέρει.
11: Εντάξει, αλλά ξέρεις τι.
6: Γιατί σε πειράζει να το κάνω, μην το βλέπεις εσύ.
11: Εγώ θα το δω.
6: Τότε τι.
11: Για τον κόσμο τώρα.
6: Καλά, εσύ τώρα τον κόσμο.
11: Μιλάμε, εμείς είμαστε νεαροί, ρε Πασχάλη. Μπορεί να αντέχουμε, γιατί μιλάμε για τους μεγάλους ηλικία.
6: Κάτι ροχαλιτά θα ρίχνει από κάτω. Κάτι άπνες θα κάνει.
11: Δεν υπάρχει περίπτωση. Το έχω ξαναπεί, δεν κοιμάμαι, ρε. Όπως κοιμάται, σου ξαναείπα, προπονείται για το θάνατο. Μην το ξαναπείς.
6: Δεν είπα τίποτα εγώ. Εσύ τα λες.
11: Λοιπόν, καταρχήν για να καταλάβεις, γκολ και over 3,5 το δίνουν 2,20. Αύριο θα το κανονίσουν και οι Αμερικάνοι. Σκορ και θέαμα θα είναι αυτό το μάτς. Αυτό που έκανε ο Μπαπέ, ούτε να σώσει στην αιστεία. Ο Κέιν, ούτε να σώσει στην αιστεία που τους έκανε νόημα να μην του δώσουν την μπάλα. Αύριο θα προβλέπω μεγάλο σκορ. Κάνα 2-2-3-3, ειλικρινά. Και τον Εμπαπέ να σκοράρει όπως και να έχει για να κυνηγάει πρώτο σκορέ, έτσι. Mm. Αλλά ας πάμε στο Bet Builder 4-30 που δίνει αυτό. Ένα σου του Μπέλιγχαμ στην αιστεία, ένα σου του Κέιν στην αιστεία και να σκοράρει Εμπαπέ. 4-30.
6: Εντάξει, εγώ δεν θεωρώ ότι θα δούμε τίποτα ιδιαίτερο. Μάτς αγκαρίας θα.
11: Όχι, λάθος κάνεις.
6: Γιατί?
11: Γιατί παίζεται θέση του πρώτου σκόρερ.
6: Επειδή τι σχέση έχει τη σκοτήση, δηλαδή σκοτίζεται τώρα ο Άγγλος για το αν θα πάρει ο Μπαπέ την πρώτη θέση στο πρώτο σκόρερ.
11: Μπαπέ και Κέιν.
6: Τι να, ο πρώτος σκόρερ θα είναι ο Μέση.
11: Κοίταξε, εάν δεν έπαιζε με την Ισπανία.
6: Εγώ δεν μιλάω με αν. Εσύ μιλάς με αν.
11: Εάν δεν έπαιζε με την Ισπανία.
6: Ναι, ναι.
11: Θεωρούσα δεδομένο ότι μπορεί να βάλει ένα-δύο γκολ για πλάκα στο τελικό.
6: Ναι, ναι. Είδαμε τα προγνωστικά σου στις ομάδες. Για πλάκα είσαι εκτός νυμφώνος. Για πλάκα είσαι. Άρα έχεις τώρα και εσύ τώρα και τον Μέση, ας πούμε. Γιατί, δηλαδή, τι πειράζει η Ισπανία? Δεν μπορεί να βάλει γκολ στην Ισπανία ο Μέση?
11: Είναι η διαδυναμικότητα Ισπανία, ας πούμε, με κάποια άλλη ομάδα για να βάλει γκολ.
6: 15 χρόνια μεγαλούργησε στην Ισπανία με αυτούς τους παίκτες αντιπάλους.
11: Άκου και τον κόσμο λίγο.
6: Τι να ακούσω, ρε φίλε, λες ότι με αυτή την Ισπανία. Ο Μέση που μεγαλούργησε, ρε Νικό?
11: Έχει φάει δύο γκολ.
6: Πού μεγαλούργησε ο Μέση, ρε? Πού έπεσε 15 χρόνια?
11: Στην Μπαρτσελώνα.
6: Άντε, μπράβο. Μπαρτσελώνα πού είναι, ρε? Στον κόσμο σου. Στην Ισπανία δεν είναι? Είναι δυνατόν να λες δύο πράγματα, ρε? Ότι αυτή η Ισπανία, τι έχει η Ισπανία δηλαδή? Αυτός που μεγαλούργησε, αυτός δεν τους έκανε γιο. Τι ωραία έκανε εμένα.
11: Η Μπαρτσελώνα είχε πολλούς Ισπανούς.
6: Η Μπαρτσελώνα και
11: ήταν Ισπανία.
6: Ναι, οι άλλες ομάδες στην Ισπανία είχαν να πούμε μετανάστες.
11: Η Ρεάλ είχε Ισπανούς που είχε 8 ξένους.
6: Καλά, άντε, καλά. Αυτή η Ισπανία και με όποιους και αν έχει παίξει, με όποια ομάδα και αν έχει παίξει, έχει διακριθεί. Και εσύ μου λες τώρα ότι αν δεν ήταν Ισπανία.
11: Έχει διακριθεί, μπορεί να διακριθεί πάλι όπως με τις ασίστ, όπως προχτές. Να μην βάλει γκολ και να δίνει
6: γκολ. Σου δίνει τον γκολ. Δεν είναι διάκριση γι' αυτό να. Τον περιπατητή, έτσι το λέγανε.
11: Αυτοί που πιστεύουν δεν τον ενδιαφέρει η πρώτη θέση του σκόρερ. Ενδιαφέρει να πάρει το κύπελο, έτσι. Το μουντιάλ.
6: Καλά, 100%. Χαίρομαι πολύ.
11: 100%.
6: Έχω μια ωραία στατιστική, άκουσε την λίγο εδώ. Όχι, ενός φίλου του Σταύρου. Ο οποίος μου λέει, η Ισπανία, ο τελευταίος τελικός σε Euro ή παγκόσμιο που έχασε ήταν το μακρινό 64. Η Αργεντινή έχει σε τέσσερα κύπελα τρεις τελικούς. Ένα χαμένο, ένα κερδισμένο, αν το πάρει θα συντρίψει το μύθο της Βραζιλίας του Πελέ που πήρε δύο στη σειρά. Και μετά από 40-50 χρόνια λένε ότι η Αργεντινή του Μέση, που για μένα τον βάζω δίπλα στον Πελέ, ήταν η μόνη που το έκανε αν το πάρει.
11: Είναι πέμπτος τελικός συνεχόμενος.
6: Οι πιθανότητες είναι να χάσει η Ισπανία βάσει συμμετοχών σε τελικούς και κατακτήσεις. Αν και τη θεωρώ φαβορή, αλλά η Ισπανία δεν έκανε κακό μάτς ακόμη. Μήπως το κάνει σε λάθος αγώνα ή θα γίνει Ρεάλ Μαδρίτης που έχει χάσει ελάχιστους τελικούς. Αυτό.
11: Εγώ πάντως είμαι με το Μέση. Το έχω δηλώσει ξεκάθαρα. Ναι.
6: Σου είπα, σαν φίλαθλος, παιδί μου, που αρέσεις, ξέρω εγώ και αυτά, επειδή είναι και ο Μέση, έτσι. Συντάσσονται όλοι μέσα. Η λογική, η ποδοσφαιρική λογική, αυτό που βλέπεις δηλαδή και καταλαβαίνεις, θεωρώ ότι έχει ένα προβάδισμα σαν ομάδα η Ισπανία.
11: Ξέρεις κάτι όμως, επειδή θυμάσαι στο προηγούμενο Μουντιάλ στο Κατάρ, είχαν όλοι εναντιωθεί εναντίον του Μέση, ότι τους το δώσανε, τους το κάνανε, ναι, θυμάσαι τα σχόλια που έχουν γραφτεί για εκείνο, ας πούμε.
6: Εγώ δεν το πιστεύω, αν δεις την τελευταία φάση του αγώνα, τη θυμάσαι?
11: Όχι, δεν θυμάμαι.
6: Που φεύγει μόνος του ο Γάλλος και αποκρούει ο Μαρτίνεθ στην έξοδο με το πόδι και δεν γίνεται το 2-2 και ο Μέση να πέσει ανάσκελα στο κέντρο του γηπέδου. Εδώ σε αυτή τη φάση είναι στο 120, το 250 είναι που είναι, φεύγει μόνο του, δεν ξέρω αν ήταν το Τεμπελέ. Κάποιο μαύρο ήταν πάντω. Αν πίστευα, άμα ήταν ένα μαύρο θα το θυμόμουν.
11: Α, γι' αυτό δεν είναι για καλά με τον τροματοφύλακα ο Μέση.
6: Πώ?
11: Με τον Μαράκη. Γι' αυτό ήταν καλά.
6: Ναι. Δε τη φάση αυτή. Άμα τη βάλει στο YouTube την έχουν όλοι.
11: Εγώ θυμάμαι τη χειρονομία, μια κίνηση που έκανε ο Μαρτίνε.
6: Α, ναι, άλλο μετά αυτό εντάξει είναι showman αυτό.
11: Στην απονομή.
6: Ναι, ναι. Έχει τρέλα μεγάλη.
11: Ναι,
6: λοιπόν, αυτό το πράγμα, γι' αυτό σου λέω ότι αυτά εγώ δεν τα πιστεύω, φίλε. Σε τελικούς δεν υπάρχουν αισθησήματα. Μπαίνει ο άλλος τώρα έτοιμος να ισοφαρίσει και κάνει την απόκριση ο Μαρτίνες τη ζωή του. Είναι απόκριση τη ζωή του εκείνη. Με το πόδι.
11: Για το μόνο τελικό που θα αμφισβητήσω αυτό που είπες πριν είναι ο τελικός Γαλλία-Βραζιλία. Γιατί υπάρχει ολόκληρη ιστορία από πίσω, έτσι.
6: Ιστορία μπορεί να είναι για αυτούς που τους αρέσει η ιστορία.
11: Όχι, ναι. Γιατί. Απάντησε μόνο σε αυτό για να πω για
6: αμέσως. Ξέρω την ερώτηση, γι' αυτό θα απαντήσω.
11: Γιατί αμέσως. Δεν βγήκε ο Ρονάλντο, έκανε 35 λεπτά να βγει έξω, πες μου.
6: Τι σημαίνει, φταίει η Γαλλία, το έχει στήσει η Γαλλία αυτό.
11: Όχι,
6: το έστησε. Να πάμε τώρα σε αυτά που λεγόντουσαν τότε. Το έστησε η Νάικ. Ποιος το έστησε, δηλαδή.
11: Εσύ τα βλέπεις, δηλαδή πιστεύεις ότι όλα είναι ρόλο.
6: Εγώ σε ρωτάω και πάλι με ρωτάς. Εγώ σε απαντάω με αυτό που με ρώτησες και σου λέω.
11: Ναι.
6: Πιστεύεις εσύ ότι το έστησε η Βραζιλία? Πήρε κάποιος τηλέφωνο, ας πούμε, τον προπονητή της Βραζιλίας και τον είπε μη βάλεις το Ρονάλντο. Ξέρει κανένας τι έγινε μέσα στα αποδυτήρια.
11: Όχι, μην το βάλεις. Όχι, μην το βάλεις.
6: Μην το βάζει, αφού τον έβγαλε στο μίκρο, τον έβγαλε. Μην τον αφήνεις, ας πούμε.
11: Ναι, κοίταξε. Αν πεις κάποιον παίχτη, σήμερα δεν θα παίξεις. Μην το προχωρήσουμε τώρα το θέμα, αλλά έχω διαβάσει τόσα πολλά για αυτό το συγκεκριμένο γεγονός.
6: Okay.
11: Που εγώ τα ψιλοπιστεύω. Τώρα,
6: εγώ βλέπω το πρώτο ημίχρονο, θυμάσαι, Γαλλία-Βραζιλία, πόσο ήτανε. Και τι έκανε ο Ζιζού, τα θυμάσαι καθόλου? Αν τα θυμάσαι.
11: Φυσικά τα θυμάμαι.
6: Τότε, πού κολλάει δηλαδή αυτό? Φίλε, το θέμα είναι η Βραζιλία, γιατί ήταν υποτονική. Μήπως υπήρχε θέμα με το συγκεκριμένο και στη Βραζιλία όμως. Το λέμε.
11: Πασχάλη, είναι πάρα πολλά τα λεφτά και να μην συνεχίσουμε τη συζήτηση, δεν έχουμε στοιχεία, οπότε κοιτάξτε, το αφήνουμε.
6: Ναι, κοιτάξτε, η εύκολη μυθοποίηση είναι ότι έγινε για το στοίχημα.
11: Εγώ ξέρω ότι από τότε έπαθε κατάθλιψη ο Ρονάλντο, έπεσε στα φάρμακα και έγινε 150
6: κιλά. Γι' αυτό.
11: Εγώ πιστεύω γι' αυτό, ναι.
6: Εσύ.
11: Δεν μπορείς να παιχτάρα αν το πεις σήμερα δεν παίξεις.
6: Γιατί τον είπε ότι σήμερα δεν μπορείς να παίξεις. Δεν έπαιζε, δεν ξεκίνησε.
11: Ξεκίνησε.
6: Τότε πώς είναι να λες αυτό το πράγμα.
11: Γιατί
6: δηλαδή, σε βολεύει τώρα για τη μυθοποίηση.
11: Εδώ δεν πήγε ο πρόεδρος Βέρες μέσα και του είπε.
6: Βράσε ρε τώρα, ρε. Εσύ,
11: όχι,
6: δηλαδή
11: δεν
6: μιλάμε σοβαρά. Μιλάμε σοβαρά και κάθεσαι και μου λες άλλα πράγματα. Λοιπόν,
11: άλλο έχεις κάτι.
6: Άλλο.
11: Εντάξει,
6: δεν μπορούμε να μιλάμε σοβαρά. Τώρα άστο, δεν είναι. Τελείωσε το κλείνει τώρα το θέμα με τη Βέρεια. Τελείωσε. Λοιπόν,
11: δεν γίνονται τα γήπεδα αυτά.
6: Εντάξει, ρε. Φιλαφού Ρονάλντο είναι με τη Βέρεια το ίδιο.
11: Λοιπόν, όποιο θέλει παίζει το 4-30 αυτό σχεδόν.
6: Μπράβο.
11: Και όποιο θέλει προσθέτει. Και το επόμενο μάτς, Ισπανία-Αργεντινή, ένα σούτο Γιαμάλ που επιτέλους πρέπει να κάνει κανένα σούτο στην αιστεία, ένα εννοείται ο Αρθάμπαλ, σούτο στην αιστεία, ένα ο Μέση και ένα ο Έντζο Φερνάντες. Προσπάθεια για γκολ. Ο Έντζο Φερνάντες, όχι σούτο στην αιστεία, γιατί σου τάριξε μεγάλη περιοχή, προσπάθεια για γκολ. Είναι σούτ, τον έχει γραμμένο. 3.45 δίνει αυτό. 3.45 επί 4.30, 14.83.
6: Ναι. Μάλιστα.
11: Σε αυτό θα πάμε. Όποιο θέλει διαλέγει και τα δύο. Και τα λέω γρήγορα ξανά. 4-30, Γαλλία-Αγγλία. Ένα ο Μπέλιγχαμ στην αιστεία, ένα ο Κέιν. Να σκοράρει ο Εμπαπέ. 4-30. Και πάμε στο Ισπανία-Αργεντινή. Γιαμάλα σούτ στην αιστεία. Ο Ιαρθάμπαλ σούτ στην αιστεία. Μέση σούτ στην αιστεία. Και Έντζο Φερνάντεθ προσπάθεια για γκολ. Έτσι, σου το που δεν
6: είναι ναι. Και ο Μακάλ και Μακάλιστερ είναι. Αυτοί είναι οι δύο που σουτάρουν κιόλα.
11: Απλώς δεν είναι δυνατόν να το ρισκάρω λίγο πιο safe να παίξουμε, γιατί θα πέβει, μετά θα πήγαινε 25 απόδοση. Και αυτό σουτάρει, Μακάλιστερ. Ειδικά, κοίταξε, πιο πολύ είναι να παίζει τα χαφ παρά στου επιθετικού, έτσι.
6: Θες να σε βάλω, να σε βάλω μια τιμωρία.
11: Για βάλε με.
6: Να δεις, ναι, να δεις το πρώτο ημίχρονο του αγώνα, του τότε αγώνα, και να μου πεις τι βλέπεις το Ρονάλντο. Που φαντάζεστε και άλλα πράγματα. Δεν ξέρω αν φαντάζεσαι κάποια άλλα πράγματα στα οποία ξέρεις ποιον διώξανε μετά το Μουντιάλ, μέσα από την ομάδα.
11: Ποιον?
6: Το γιατρό. Ξέρεις γιατί τον έδωσε, για την κρίση την οποία έχει ο Ρονάλντο. Αλλά αυτό θέλω να δεις το πρώτο ημίχρονο και να μου πεις αν αυτός ήταν Ρονάλντο για να είναι στον τελικό. Και το τι συνέβη μετά στα αποδυτήρια μέσα έχει να κάνει με το γιατρό.
11: Θα το βάλω να το δω και την Κυριακή το βράδυ, αύριο.
6: Εδώ είμαστε. Την Κυριακή θα μιλήσουμε. Ναι.
11: Γιατί δεν έχουμε ώρα την Κυριακή, οπότε θα το δω για να έχω άποψη. Θα την κρούσω.
6: Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος όμως. Και να σου ξαναπώ.
12: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
13: Θέλεις να σε ακούσουν
14: και να την ακούσουν
13: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
14: Παίξε σε εμάς.
13: On Air Media Group.
14: On Air Media Group.
13: Η καλύτερη σου.
12: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
14: On Air Media Group.
12: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
13: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
12: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
3: On Air Media Group.
2: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Θα διαλέ.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.